0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το.

αργά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

και να σου συμβεί. Τι να πεις, τι να σου πει, ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άνθρωπα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με

Κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας φώτιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν

χαρακτήρισε το κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία, τάχθηκε υπέρ της σταθερότητας σε Λίβανο και Συρία χωρίς βία των Ισλαμιστών εξτρεμιστών σε βάρος των Ελληνοορθόδοξων χριστιανών, μίλησε για κοινά συμφέροντα με τη Λιβύη, ενώ ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας την ελληνική θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης. Αναφορικά με την οικονομία είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα του ΟΣΑ, υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ τόνισε ότι η χώρα μας είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη ραγδαία αναπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με τον Μολδαβό ομολογό του. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, κάνοντας αναφορές στους Κούρδους, στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη μεταχείριση δημοσιογράφων. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η εμφάνιση Νετανιάχου στην αίθουσα προκάλεσε μαζικές αποχωρήσεις διπλωματικών αντιπροσωπιών. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Κίνα και ΗΠΑ θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο μετά τη συνάντηση κορυφής των δύο ηγετών στη Ουάσιγκτον. Στο δείπνο έδωσαν το παρόν κορυφαία ονόματα της αμερικανικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν για την επίσκεψη του Xi Jinping ζητήματα όπως το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο, δήλωσε στο Fox News ο Ιρανός πρόεδρος. Προειδοποίηση για

0: Η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας Κέι, την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση στον ΗΠΑ, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγελώντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έντονες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Οι κινητήρες diesel ζουν και εξελίσσονται. Γιατί επενδύουν οι μεγάλες εταιρείες. Κίνα εναντίον Ευρώπης. Super Hybrid ή Plug-in Hybrid. Θέμα τσέπης. Δοκιμάζουμε, τεστάρουμε, παρουσιάζουμε 21 νέα μοντέλα. Για την πόλη, την οικογένεια, για ταξίδι και ένα κινέζικο που θα ζήλευε και ο James Bond. Το θαύμα του Μαρόκου και της Βραζιλίας. Μαζί η διαβήτης. Φθινόπωρο. Ήγκυκενη ώρα για check-up. Αντιγρυπικό εμβόλιο. Όσα πρέπει να ξέρετε. 8 καθημερινές συνήθειες που σκοτώνουν, νέο θαυματουργό φάρμακο για τα μάτια και η θρηλυκή επιστροφή του Jim Adams και της παρέας του. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Επιτέλους,
0: 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, είναι σαν νεράκι.
0: Νεράκι, ναι.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε.
0: Πολύ ωραία πέρασε αυτή η εβδομάδα, πολύ όμορφα, πολύ χαρά.
1: Από την Τετάρτη πίστευα ότι είναι Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε Τετάρτη γίνεται
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, δεν γίνεται κάθε Τετάρτη.
0: Νόρμα
1: αυτό.
0: Είναι, κανόνας είναι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχουν και Δευτέρες που νομίζω ότι είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Δευτέρες ποτέ. Ποτέ Δευτέρες. Άχρηστο πράγμα η Δευτέρα. Άχρηστο τελείως.
1: Κακό.
0: Κακό.
1: Κακό. Σήμερα όμως είναι Παρασκευή και έχει 25 μήνες όπως σας είπα Διονύσης.
0: Και γιορτάζει η Εφροσύνη.
1: Να ζήσει, Φροσούλες. Να ζήσουν.
0: Φρόσο βγαίνει από το Εφροσύνη.
1: Από πού βγαίνει, από το Μαριά.
0: Ξέρω εγώ πού βγαίνει.
1: Από το Εφροσύνη βγαίνει.
0: Χρόνια πολλά στις Φρόσος.
1: Στις ποια?
0: Φροσάδες. Στις Φρόσες. Πώς το λες το πληθυντικό, για πες.
1: Στο Διονυσάκο.
0: Κάικι.
1: Άστο, δεν πειράζει.
0: Έλα, πάμε.
1: Να ζήσουν τα κορίτσια.
0: Να ζήσουν τα κορίτσια. Ναι.
1: Να τα χαιρόμαστε, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί υπάρχουν, δεν μας ακούγουν γενέθλια.
0: Πάντα.
1: Να ζήσουν.
0: Όλο και κάποιοι έχουν γεννηθεί σήμερα.
1: Λοιπόν, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, πιστεύεις, καλό?
0: Κάθε Σαββατοκύριακο είναι καλό.
1: Όχι, εσύ, από τον καιρό εννοώ. Θα βρέχει, θα έχει λιακάδα.
0: Νομίζω ότι θα βρέχει και αυτό θα είναι καλό. Άρα θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα είναι καλό Σαββατοκύριακο και θα βρέχει.
1: Είναι από πού το βλέπεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα πάντως.
0: Δεν με ρωτάς για τέτοια πράγματα.
1: Σήμερα πάντως θα έχει συννεφιά και σήμερα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Θα έχει βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες, αλλά στα νότια.
0: Το παρακάναμε με τη συννεφιά. Δηλαδή τα φωτάκια με την ηλιακή ενέργεια που έχω και μαζεύουν όλη την μέρα ήλιο για να ανάβουν το βράδυ. Δεν ανάβουν το βράδυ γιατί δεν έχουν ήλιο να μαζέψουν.
1: Και ο ηλιακός δεν είχε τόσο.
0: Ναι.
1: Με τον ηλιακό
0: δεξί. Θέλει, είναι μόνο ηλιακό. Ξέρετε, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια, άρα ζεσταίνει λιγότερο. Είναι και το νερό που μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Όταν τραβάς, δεν μπαίνει καινούριο νερό μέσα.
1: Βέβαια,
0: είναι πιο κρύο από ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα να κρυώνει πιο γρήγορα.
1: Παιδί μου, το καλοκαίρι άνοιγε το κρύο το νερό και έβγαινε καυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Το οποίο είναι ένα χάλι.
1: Ναι,
0: ένα χάλι.
1: Καθόλου ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία, πρόσεξε με, από 5 έως 23. Πρόσεξε, 5-23. Δηλαδή, πουλοβεράκι και μπουφάν το πρωί.
0: Ναι.
1: Κοντομάνικο το μεσημέρι.
0: Κοντομάνικο θέλει.
1: 23 τώρα.
0: Με 23 θέλει κοντομάνικο.
1: Δεν θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλει.
0: Δηλαδή στους 37 τι θέλει.
1: Άστο, δεν θέλει. Μαγιό. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 ως 24.
0: Νότα. Αυτά δεν
1: αυτό όμως αυτές οι αποτομές αυτές δεν είναι ωραίες. Είναι μεγάλη διαφορά. Το
0: μεγάλη είναι έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Έτσι αρρωσταίνει.
0: Έτσι είναι η Τρίπολη.
1: Στην Ήπειρο από 6 ως 25. Στη Θεσσαλία από 7 ως 25. Στα υπόλοιπα υπηρετικά 6 ως 25. Από 8 ως 24 στην Κρήτη. Στα Επτάνησα από 13 έως 24. Αυτό είναι πιο κανονικό λίγο. Από 8 ως 22 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και στα υπόλοιπα νησιά μας από 12 έως 25. Στην Αττική θα είναι από 16 έως 24. Στα βόρεια όμως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει. Και στη Θεσσαλονίκη 17 με 24.
0: Βιάστηκες να τα πίσω αυτά για τον καιρό, ας πούμε, σε έπιασε πιλάλα.
1: Αυτόν είχα μπροστά μου.
0: Πιλάλα εν ώψη Σαββατοκύριακο. Και δεν έχουμε πει ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Πες το.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα εδώ πέρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέντη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να τα πω.
1: Κύριε Παναγιώτη, διαλέγει τα τραγούδια. Το είπε στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Εσύ συνέχισε.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.
1: Τα πες όλα αυτά. Πάμε.
0: Τα είχα πει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι, ναι,
0: ορίστε. Πες τα ρε Νίκο.
1: Εντάξει, πες τα. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα στον φίλο. Φροσούλες μου λέει η Μέρη ότι πρέπει να τις λέμε. Ή η Φωτεινή. Η Φωτεινή λέει Φροσούλες.
1: Λάθος να τις πει και έτσι.
0: Στο πληθυντικό.
1: Ναι.
0: Όχι, το Φροσούλες μου βγαίνει εύκολα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. 10 στην Ξάνθη. Στην Καλαμάτα έχει 17. Επειδή ρωτούσες, να έχετε ένα όμορφο καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν θα έχετε καμιά έκπληξη από εμάς αύριο.
1: Όχι.
0: Να αφήσετε τις εκπλήξεις σαββατιάτικα.
1: Όχι, όχι.
0: Φωτεινή, με αγάπη το λέω. Καλημέρα στη Φωτεινή, 11 στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Ο οποίος προφανώς πηγαίνει στην Κατερίνη με 14 βαθμούς και έχει πάρει ζεστό κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Άμα είναι ζεστό και τραγανό, είναι ωραίο.
1: Λέει και λίγο ξεροψημένο.
0: Είναι ποίημα.
1: Ναι,
0: ποίημα.
1: Τι. Πάμε Αμερική.
0: Πάμε Αμερική.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι έγινε το βράδυ.
1: Πάμε στη Νέα Υόρκη.
0: Στην ανταποκριτριά μας.
1: Ναι, τώρα είναι 11 και κάτι, νομίζω η ώρα εκεί.
0: Ναι. 11 και 18.
1: Η Γεωργία Γαρατζιώτη έχει παρακολουθήσει τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ. Ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο ότι είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Μίλησε, αλλά έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Νυχτιάτικα μίλησε, ναι. Πάμε στη Γεωργία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ό,τι να είναι. Ακόμα μία μέρα που όντως γίνανε πράγματα και θαύματα, όπως είπατε.
0: Είχε πολύ πράγμα. Είχε πολύ ψωμί που λένε, ας πούμε, το λέμε έτσι.
2: Είχαμε την ομιλία του Νετανιάχου, που ήταν αρκετά δυναμική. Ναι. Και είχαμε φυσικά και την ομιλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία τα είχε όλα. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ό,τι θες εσύ, ξεκίνα όπως θες.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Είχε μία ομιλία που πραγματικά τα περιείχε όλα. Θα έλεγα ότι είχε κυρίως το χαρακτήρα μιας συνολικής παρουσίασης του ρόλου που διεκδικεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, στο ασταθές μάλλον διεθνές περιβάλλον.
0: Να βάλω εδώ πέρα, να βάλω μια παράμετρο μόνο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα είχε διαφορετικό ρόλο στην τοποθέτησή του. Δεν ήταν αρχηγός ενός κράτους, ήταν και αρχηγός ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Φυσικά, και τα παρακολουθούμε όλα εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, η Ελλάδα θα έχει τη δεύτερη προεδρία της αυτή τη θητεία και την τελευταία, διότι το Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η θητεία. Ο Πρωθυπουργός εμφάνισε τη χώρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, ως χώρα, ως γεφυροποιό χώρα, και είπε: εμείς είμαστε χώρα γεφυροποιός, δεν είμαστε ταραχοποιός. Έστελνε κάτι μηνύματα παράλληλα.
0: Ναι, ναι. Εύκολη συνειρμή, πανεύκολη.
2: Εύκολη είναι ακριβώς συνειρμή. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδιαίτερη πολιτική σημασία το μήνυμά του προς την Τουρκία. Είπε ότι η Αθήνα δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, τους διάβλους του διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα επανέφερε ως σαφή προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και είπε ότι απορρίπτει φυσικά τη λογική των απειλών πολέμου.
0: Έτσι, ναι.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Κυπριακό. Είπε ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων βασισμένες στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου. Έτσι.
0: Αυτό ήταν και μία έμεση απάντηση στα όσα έλεγε την προηγούμενη ο Ερντογάν περί ανάγκης αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί αυτό κάλεσε τη διεθνή κοινότητα ο Ερντογάν να κάνει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Είναι κάτι που δεν είναι αποδεικτό καθόλου.
0: Και επανέφερε ότι υπάρχει ένας ΟΗΕ, υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, και ότι αυτά πρέπει να γίνουν σεβαστά, τα οποία μιλούν για επανένωση του νησιού και για την άρση της.
1: Νομίζω ότι απευθυνόταν και στον ΟΗΕ. Είπε μία φράση στην οποία, πώς το λένε, με την οποία έδειχνε ότι εντάξει, ψηφίσματα.
2: Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Είπε ότι είναι η Λιβύα λίθος για την αξιοπιστία του ΟΗΕ. Έχεις δίκιο. Έτσι. Ήταν αυτή η φράση η χαρακτηριστική. Εντάξει, μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί όλο αυτό. Έκλεισε λίγο το μάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση όλων αυτών των εργαλείων, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει όλο αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Ότι δεν υπάρχει και περίπτωση, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτορύθμισης, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο. Έτσι. Το οποίο θα ορίσουν οι κοινωνίες και η τάξη, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική αρχηγή.
1: Εδώ να σας επισημάνω κάτι. Το 2023, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης είχε κάνει αναφορά, εκτενή αναφορά, ο πρώτος ήταν.
0: Ήταν από τους ελάχιστους που είχαν
1: μιλήσει. Είχε κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κοίταζαν σαν ούφο κάποιοι και λέγανε: τι λέμε τώρα, τεχνητή νοημοσύνη, να που βρισκόμαστε.
2: Ναι, να που βρισκόμαστε, και η εξέλιξη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να λένε δηλαδή οι ίδιοι ιδιοκτήτες των funds τεχνητής νοημοσύνης, να λένε: παιδιά, πρέπει να βάλετε ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Υπάρχει κίνδυνος, ναι, σωστό.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
2: αναφέρθηκε φυσικά στο Παλαιστινιακό, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη λύση των 2 κρατών. Αναφέρθηκε στους επικισμούς στη Δυτική Όχθη και είπε ότι είναι ανησυχητικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Αναφέρθηκε στη Συρία, έκανε λόγο για συμπερίληψη. Θέλουμε μια Συρία, μια χώρα συμπεριληπτική. και είπε ότι η μειονότητα, η χριστιανική, η ελληνοορθόδοξη της Συρίας ακόμα απειλούνται και βρίσκονται σε κίνδυνο. Τι, νομίζω τα περισσότερα τα καλύψαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα έβαλε όλα. Ναι.
2: Ο Πρωθυπουργός, ναι.
0: Εμένα μου έκανε, εντάξει, το περισσότερο κόσμο, και αυτό αναδημοσιεύεται και αναπαράγεται και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι, ήταν η εριστική, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση του κυρίου Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εμένα πάντως μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η ομιλία της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία επί της ουσίας είπε ότι ο ΟΗΕ έχει κλείσει τον κύκλο του έτσι πως είναι, διότι ακόμα στον καταστατικό του χάρτη, για παράδειγμα, είπε, έχει θεωρεί εχθρικά κράτη τη Γερμανία και την Ιαπωνία, ενώ θεωρεί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσία και την Κίνα, που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν σφάξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
1: Έχει αδικό.
0: Θέλω να πω ότι μπήκαν και μπαίνουν και τέτοια θέματα. Εμένα αδικό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτηση αυτή.
2: Ήταν πολύ δυναμική, η αλήθεια είναι, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, και ουσιαστικά αυτό που λέει δεν είναι λάθος. Μίλησε για έναν παροχημένο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ.
0: Έχει μείνει
2: η πρωτοβουλία UNAIDS, που ξεκίνησε στα 80 χρόνια του ΟΗΕ, ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει αυτό. Και φυσικά η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που διεκδικούν περισσότερα από τον ΟΗΕ. Θα θέλανε να είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό η Ιαπωνία. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το διεκδικεί.
0: Πάντως, δεν είναι η πρώτη χώρα που βάζει θέμα συμμετοχής της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ως μόνιμο μέλος. Το έβαλε και ο Ζελένσκι δηλαδή. Το βάλαν και άλλες χώρες. Λίγες, είναι αλήθεια.
1: Όταν ακούγεται όμως ότι η Ιαπωνία έχει μια άλλη βαρύτητα.
0: Έχει, βέβαια, έχει άλλη βαρύτητα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο ήταν έτσι αξιοσημείωτο για την, από τις ομιλίες και τα λοιπά που έχεις παρακολουθήσει. Αυτό το πράγμα, πόσες έχεις παρακολουθήσει? Δηλαδή, πόσες ώρες έχεις παρακολουθήσει ομιλίες πρωθυπουργών και αρχηγών κρατών?
2: Εντάξει, το κάνω αυτό τρίτη χρονιά, είναι η αλήθεια, και πλέον μου είναι πιο εύκολο. Ξεκίνησα την πρώτη χρονιά.
0: Έχει πάρει το κολλάι πλέον.
2: Σε μια κατάσταση τρέλα.
1: Πάντως δεν είχε ευτράπελα όπως είχε άλλες χρονιές. Εκείνο τον κύριο πέρυσι, πρόπερσι, που είχε πάρει την Κανάτα να πιει νερό.
0: Από την Μοζαμβίκη που ήταν, από την Αγκόλα. Δεν είχε.
1: Είχε μόνο αυτό τον κύριο που είπα, από εκείνο το κράτος που δεν το ξέραμε.
0: Είχε μόνο την αποχώρηση στον Νετανιάχου. Εντάξει, το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί δεν είναι πρώτη χρονιά.
2: Εγώ αυτό παρατήρησα. Αποχώρησε όταν μιλούσε το Ιράν. Όταν μιλούσε ο Τραμπ. Αποχώρησε στο Νετανιάχου. Αποχώρησε όταν μιλάγε ο Κύπριος πρόεδρος που έφυγε, ο Τούρκος διπλωμάτης. Ένας παρακολουθούσε τότε. Ήταν φέτος των αποχωρήσεων.
0: Ήταν των αποχωρήσεων. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη.
1: Η ανταποκρίτριά μας, να πούμε, στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
0: Ναι, συγγνώμη, παράληψής μου. Στο Ανόβερο, στη Γερμανία, έχει 7 βαθμούς. Επιτέλους ήρθε η εποχή για μπουφανίνη, κουβαρτίνη και ζεστό καφεδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Και σου λέει Κατερινάκη, σαν πεταλουδίτσα μας καλημερίζει στις Παρασκευές.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ, αλήθεια είναι. Και εγώ το γύρισα τώρα στο ζεστό καφέ. Δηλαδή, έπινα κρύο, αλλά τώρα. Αυτό είναι πάντα η αλλαγή μου. Όταν αλλάζει η εποχή, πάω στο ζεστό πολύ.
0: Ο κύριος Παύλος, άλλος κύριος Παύλος, λέει: καλημέρα. Παρόλο το αναφέρονται όλες οι κινήσεις και οι πράξεις του Πρωθυπουργού στην Αμερική, δεν έγινε κάποια αναφορά στο θερμό εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου, καθώς και ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νετανιάχου, όπως και η πλειοψηφία των αποστολών. Κάποιο σχόλιο? Έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε στρατηγική σχέση. Από το βήμα του ΟΗΕ, τη Γενική Συνέλευση, ο Πρωθυπουργό είπε ότι είναι ανησυχητικά και αυτά που γίνονται στη Δυτική Όχθη και είμαστε υπέρ των δύο κρατών. Έτερων εκάτερων.
1: Αυτό πάντα το λέμε, είναι θέση μας.
0: Η στρατηγική και ως ευρωπαϊκή χώρα. Το λέει όλη η Ευρώπη. Αλλά ως στρατηγική συμμαχία, η οποία δεν φτιάχτηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Συνεχίστηκε και από τον κύριο Τσίπρα και συνεχίζεται και τώρα με τον. Ενδυναμώθηκε το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τα εξοπλιστικά αυτά που πιθανότατα έχετε ακούσει κτλ. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον άλλον κύριο Παύλο. Σαν σήμερα έφυγε ο Τζον Μπόναμ.
1: Θα τα πούμε.
0: Λέει. Θα τα πούμε μετά, κύριε Παύλο.
1: Γιατί κάναμε ανατροπή σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε με Αμερική.
0: Και έχουμε πάει 6:28, οπότε
1: βέβαια.
0: Πρέπει να έχουμε το στούντιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Μπράβο σου.
3: Partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ρόλο της χώρας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είπε ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΩΣΑ και είναι παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Δρυμία επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελαβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε τα ξημερώματα ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου. Να καταργηθεί άμεσα η αστυνομία μετανάστευση των Ηνωμένων Πολιτειών, εισηγείται η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Είμαστε και πάλι.
1: Και δεν έχουμε πει ότι σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τίποτα, δεν τρώμε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα δεν τρώμε σήμερα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό η πείνα στην πείνα. Όχι, θα τη βάλω εγώ. Παρασκευή είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Θα τη βάλουμε Πανελλήνια ημέρα μπέργκερ. Όπως θέλετε.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ, ναι.
1: Ωραία. Και εγώ θα συμπληρώσω μετά τον μπέργκερ. Μπαμπά ο ρουμ. Έφαγα χθες ένα μπαμπά.
0: Πω από το βαριέμαι το μπαμπά.
1: Υπέροχος, υπέροχος. Ακόμα έχω τη γεύση του μετά από τόσες ώρες.
0: Πολύ υπέροχος.
1: Υπέροχος, σου λέω.
0: Είναι του Αγίου Φίνμπαρ του Ιρλανδού Πολιούχου του Κόρκ.
1: Να ζήσει.
0: Και του Αγίου Κάντοκ του Ουαλού Πολιούχου του Γκλαμόργαν. Αυτό μου σαν ουίσκιμα ακούγεται.
1: Γιατί τον Τσόλφρεθ, γιατί δεν τον έχει να
0: παίξω. Ήθελα να πω κάτι για τον Γκλαμόργαν. Το Γκλαμόργαν είναι σαν ουίσκι.
1: Ναι.
0: Ε, δεν είναι.
1: Όντως.
0: Και το Αγίου Τσόλφρεθ. Αγίου Τσόλφρεθ. Δηλαδή, θα μου πεις, γιορτάζει και ο Παφνούτιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έχουμε στην άκρη. Γιατί είναι. Γιατί και η Εφροσύνη όσια είναι.
1: Γιατί ευχηθήκαμε στον Παφνούτιο σήμερα.
0: Όχι. Χρόνια πολλά, Παφνούτιο. Παφνούτιο.
1: Παφνούτιο. Ναι. Του είπαμε χρόνια πολλά σήμερα. Δεν του είπαμε.
0: Παφνούτιε!
1: Κάποιος ανάμεσά μας που να.
0: Έτσι και υπάρχει.
1: Να λέγεται Παφνούτιο.
0: Όταν έχει βγάλει μανούλα του και μπαμπάκα του Παφνούτιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να αποζημιώνεται από το κράτος. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Γιατί αυτό το παιδί καταρχήν θα περάσει δύσκολα στο σχολείο.
1: Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Όχι, όχι. Εγώ το ξέρω.
1: Αυτό είναι.
0: Άσε που δεν το ξέρεις τώρα.
1: Βάζεις discrimination.
0: Όχι, περίμενε. Πήγαινε να παίξει με τα παιδάκια. Πήγαινε Παφνούτιε να παίξει με τα παιδάκια. Περίμενε. Περίμενε. Και πάει ο Παφνούτιος. Και λέει: γεια σου, πώς σε λένε, Γιωργάκη, εσένα Παφνούτιε. Πώς! Παφνούτιε! Παντούφλιε!
1: Μην κοροϊδεύει με το όνομα των ανθρώπων.
0: Όχι, εγώ σου λέω πώς θα αντιδράσω. Δεν κοροϊδεύω εγώ. Σου περιγράφω την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital ή Guy Hospital του Λονδίνου. Guy, μωρέ. Guy είναι στα γαλλικά.
0: Είναι γαλλοτροφής.
1: Τον Guy LaRose με τον ίδιο τρόπο γράφεται.
0: Guy, μάνα μου, Guy.
1: Guy LaRose λες. Guy LaRose το λες.
0: Αφού είναι στο Λονδίνο.
1: Αυτό, δεν είχα δει το Λονδίνο ακόμα. Διάβασα πρώτα τον Guy. Guy. Ναι. Μέχρι τούδε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων, να ξέρετε. Μέχρι το 1818 δηλαδή, το τούδε.
0: Μόνο, ε.
1: Ναι.
0: Μόνο ζώα.
1: Μόνο.
0: 1833. Υπάρχει διάταγμα της αντιβασιλείας, ακούστε με τι ασχολιότανε. Αποφασίζει τη διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Ήταν πολλοί μοναχοί, γι' αυτό φαντάζομαι.
1: Συγχωνεύσεις, όπως γίνονται και τώρα, σήμερα, στρατοπέδων, σχολών, σχολείων κτλ. Γίνονταν τότε το 1833.
0: Τι σένιαζε, τι κάναν τα μοναστήρια και η μοναχία, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Αχ, πολύ όμορφα.
1: 1915.
0: Πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά επέτειος. 1920 ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει.
1: 26, παιδί μου.
0: Τι είπα?
1: 20 είπες.
0: 26, εντάξει. Ναι. Ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει το προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την αποφασή του να καθιερώσει το 8ωρο. Μπράβο στο Χένρι Φόρντ και την περιθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο.
0: Και τα μπεμπάκια ήταν.
1: Θυμάμαι, γιατί εμείς τι ήμασταν όταν ακούγαμε.
0: Το 1976.
1: Την πρώτη φορά που άκουσα U2 ήταν U2 και Simple Minds. Ήταν ένα μαγαζί στην Πάρο, στην Παρικιά κιόλας, το οποίο έπαιζε μόνο U2 και Simple Minds. Άιντε να βάζε και κανένα Smith έτσι ενδιάμεσα, ας πούμε, για να σπάει η μονοτονία. Αλλά έπαιζε μόνο αυτά. Και άκουγα συνέχεια.
0: Ακού.
1: Του είχα λατρέψει.
0: Ακού.
1: Desire, εντάξει, ναι.

0: Στην επέτειο λοιπόν, στην επέτειό τους, οι U2 ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ, Carnaval Duluth.
1: Ναι.
0: Και ο Μπόνο υποσχέθηκε στους φαν του συγκροτήματος δυνατές κιθάρες, βαθιά μπάσα και εκστατικούς ρυθμούς.
1: Τι λέει ρε παιδί μου.
0: Τι είπε, 16ο άλμπουμ.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο βγαίνει και καινούριος δίσκος με 4 καινούργια τραγούδια μόνο, αλλά τα υπόλοιπα είναι παλιότερα. Βγάζει Taylor Swift.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι έκπληξη. Ναι. Λέει στο κοινό της, βγάζει καινούριο δίσκο με 4 τραγούδια. Το 1897 γεννιόταν ο William Faulkner, Αμερικανός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 49. Το 1949, ναι. Επίσης το 1949 γεννιόταν ο Πέδρο Αλμοδοβάρ και το 1952 ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός.
0: Ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν.
1: Δεν είναι. Έχουν αυτός βγει κι άλλοι Σούπερμαν.
0: Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Εντάξει τώρα, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, έχουν βγει κι άλλοι.
0: Όχι, ο Σούπερμαν είναι.
1: Εμένα μου άρεσε ο άλλος που ήταν στην τηλεοπτική σειρά. Τέλος πάντων.
0: Είχε άσχημο τέλος ο Κρίστοφερ Ρίβ δυστυχώς. Ναι. Γιατί είχε πάθει ένα ατύχημα με το άλογο και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει μόνος του και έφυγε από τη ζωή το 2004. Σαν σήμερα χάσαμε το 1849 τον Νικήτα το Σταματελόπουλο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Ναι.
0: Πρέπει βέβαια να τα λέω αυτά.
1: Πρέπει. Γιατί δεν πρέπει να τα λέω. Έχει πέρασει την ιστορία. Τι θα αλλάξουμε την ιστορία όχι, τώρα. Λέω, δεν το λέμε Τουρκοφάγο. Αφού Τουρκοφάγο.
0: Αφού ήταν Τουρκοφάγο.
1: Αφού αυτό το προσωνυμίο.
0: Μην βγάλει καμιά αναγκαίωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Α, δεν πάνε να βγάλει.
0: Ναι, πάνε να βγάλουν. Ναι. Το 1970 ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός, είχε γράψει το Δε Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο. Πάντα μου έκανε εντύπωση πώ του άντρε του λέγανε Μαρία αυτού όλου. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη, σου φαίνεται κανονικό.
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ κανονικό ναι, για τους Ισπανούς. Για Γερμανό να τον λένε Μαρία δεν είναι.
0: Ούτε για Ισπανούς μου μιλάει.
1: Για τους Ισπανούς μου είναι.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα, φωνάζει.
1: Μου έρχεται φυσιολογικό.
0: Χωσέ.
1: Σάντα Μαρία Ντελα Τάδε.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ναι. Αυτό είναι επίθετο όμως.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί είναι να είναι και όνομα.
0: Χωσέ.
1: Ναι.
0: Σάντα Μαρία Μπούρου Μπούρου Μπούρου. Επίθετο σου λέω. Εδώ αυτό έχει είναι το μεσαίο το όνομα. Και του φωνάζει. Έριχ. Δεν γυρνάει. Μαρία και γυρνάει. Κάτσε. Λοιπόν, 2003 πεθαίνει ο Φράνκο Μοντιγιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1985 και πάει λέγοντας.
1: Και όπως μας θυμίζει ο κύριος Παύλος μας, σαν σήμερα έφυγε ο Τζόνο Μπόναμ, ο μεγαλύτερος ίσως ντράμερ. Σίγουρα πάντως ο πιο επιδραστικός και βέβαια το Μόμπι Ντικ μεγαλειώδες και πια κλασικό και αθάνατο. Ίσως ως λάτρης του Μπόναμ και των Ζέπελιν δεν είμαι και τόσο αντικειμενικός.
0: Εντάξει, λέτε, όχι.
1: Αν όμως έχεις ακούσει το Κασμίρ, μαγιάβεσαι για όλη τη ζωή.
0: Κύριε Παύλο, τώρα ναι, η Ζέπελιν. Εντάξει, η Ζέπελιν είναι η Ζέπελιν.
1: Εγώ στα μικρά τα μου θεωρούσα τα καλύτερα συγκροτήματα ροκ, τους Rolling Stones και τους Doors. Αυτούς θεωρούσα τα καλύτερα. Άρχισα να καταλάβω την επιδραστικότητα των Ζέπελιν. Αν δεν υπήρχαν οι Ζέπελιν, δεν θα υπήρχαν πολλά μουσικά ρεύματα τη μετέπειτα εποχή, εν πάση περιπτώσει. Οι άνθρωποι ήταν μορφές και ο καθένας από μόνος του ήταν καλλιτεχνάρες.
0: Κύριε Παύλο Κασμίρ.

0: Λοιπόν, έχω ακούσει το Κασμίρ, το έχω ακούσει από, σε μια εκτέλεση που είναι ο Page, ο Plant και μια μπάντα μουσικών Αιγύπτιων. Είναι μυσταγωγία. Μυσταγωγία. Άλλο πράγμα.
1: Αλλά, θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Που ας πούμε βάζαμε να ακούσουμε Ζέπελιν, ερχότανε στο pick-up έτσι, ή στο καστόφωνο. Ερχότανε κάποιος φίλος ή φίλη στο σπίτι. Και έβαζες, ας πούμε, είχες κολλήσει με ένα τραγούδι. Το έβαζες και τον κοίταζες περιμένοντας να εκστασιαστεί όπως εσύ.
0: Αλλά δεν
1: μίλαγες. Και καλά, γιατί ήσουν πολύ ψαχμένος. Αν δεν μίλαγες και περίμενες να δεις την αντίδρασή του. Και μπορεί να μην αντιδρούσε καθόλου άλλος. Και του λέγες, καλά δεν είναι κομματάρα αυτό, στο τέλος, ας πούμε. Και σου λέγες, εντάξει, καλό είναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη, που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Παθνούτιος. Καλημέρα σας.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά.
0: Ο Αλέξανδρος που λέει, όσον αφορά τα φωτάκια στον κήπο. Κάποιος πολιτικός αρχηγός θα σου έλεγε, τα έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να φύγεις από το Λιγνίτη. Έχετε χιούμορ, σας πιάνει η Παρασκευή και εσάς. Καλημέρα στον κύριο Θανάση, είναι ένα μακροσκελές μήνυμα, θα το διαβάσουμε αργότερα, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, από την Νεάπολη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που θέλει κουλούρι και φέτα νέστου. Η φέτα νέστου είναι καλή. Δεν ξέρω.
1: Εμένα ρωτάς. Ειδικά εμένα.
0: Εγώ έχω μάθει τις Ελασσόνας, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ τη Σαμοθράκης. Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο. Στον Παπαγιώργη, το φίλο μας βεβαίως, που στέλνει στην Πετρούπολη ευχές. Στα παιδιά του, στον Νικόλα και στην Τζορτζίνα. Καταλαβες. Μας ακούν κι αυτοί. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σήμερα ποιοι ορκίζονται? Κάποιοι ορκίζονται, λέει σήμερα.
1: Ποιοι ορκίζονται?
0: Ορκίζονται νεοσύλλεκτοι στη Θήβα.
1: Ωραία. Καλοί πολίτες.
0: Και στον κύριο. Τώρα σήμερα ορκίζονται. Έχουν καιρό μπροστά.
1: Σιγά τον καιρό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάντης Αλεξανδρούπολης με 11 βαθμούς. Κυρία Ντίνα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λέω πω τελικά δεν θα φύγει η κυρία Καριστιανό από τη χώρα.
0: Γιατί να φύγει, γιατί θα φύγει.
1: Όχι, είχε πει, είπε χτες σε μια συνέντευξη τηλεοπτική ότι αν, χάσει, αν δεν πήγε σε βουλή, αν στις εκλογές, θα φύγει από τη χώρα.
0: Πού θα πάει, είπε.
1: Όχι.
0: Όχι να κάνουμε το κάνει τη μας.
1: Όχι, είπε ότι θα φύγει από τη χώρα.
0: Να φύγει, ναι.
1: Και όχι, όχι, θα φύγει.
0: Να φύγει, άμα.
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Όχι, άμα θέλει. Άμα δεν φέρει το αποτέλεσμα που θέλει και αποφασίζει να φύγει.
1: Όχι, τελικά.
0: Θα την εμποδίσουμε με το ζόρι.
1: Τελικά δεν θα φύγει.
0: Γιατί δεν θα φύγει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Ποιο το λέει ότι δεν θα φύγει.
1: Η κυρία Γρατσία.
0: Τι είναι η κυρία Γρατσία, ερμηνεύει το τι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Είναι συνεργάτες είναι.
0: Και γιατί ρώτησα την κυρία Γρατσία, αφού βγήκε η άλλη και το είπε μόνη της. Γιατί ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Γρατσία.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν τη ρώτησαν.
0: Ποια
1: δεν. Την κυρία Γρατσία.
0: Το είπε μόνη της. Βγήκε και είπε εντάξει, έλεγε και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Με χαριτολογώντας το είπε.
0: Να το πάρει. Αυτό τώρα που έχουν πάθει όλοι, που με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω, μας απειλούν. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αν δεν με βγάλετε, φεύγω. Που μέχρι πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Αλλά κάποιοι μεγαλοσχήμονες και πρόεδροι της Δημοκρατίας τη βλέπανε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σατυρική.
1: Όχι μεγαλοσχήμονες, συγγνώμη, γιατί μεγαλοσχήμονες. Ένας ηθοποιός το είπε.
0: Όχι, το έλεγε και κάποιος για κάποιος πολιτικός, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Ηθοποιός που είχε εκπομπήσει τηλεόραση.
0: Εκτός από τον ηθοποιό, το είχε πει, γι' αυτό είπα, σατυρικός. Αλλά μπορεί να το έλεγε στο πλαίσιο της άτυρας. Αλλά πώς το λένε, και ένας πολιτικός είχε πει ότι. Νομίζω η κυρία Κρήτα. Νομίζω η κυρία Κρήτα είχε πει ότι θα πρέπει να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Αν δεν είσαι σίγουρος, πρόσεχε.
0: Νομίζω, το λέω με πάσα επιφύλαξη.
1: Α, μπράβο.
0: Ο άλλος ή εγώ ή κανένας.
1: Α, ναι.
0: Τι είναι τούτα τώρα, καινούρια.
1: Έχουν αρχίσει και γίνονται μίμες εν τω μεταξύ, έτσι το ξέρω.
0: Καλά, ναι, τα μίμ τα ξέρω, ναι. Ή εγώ ή κανείς.
1: Και βάλανε ένα κανείς δίπλα.
0: Βέβαια για τα μίμ. Αλλά τι είναι αυτό τώρα, καινούρια μόδα είναι αυτό.
1: Ναι, είναι λίγο εκβιαστικό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι λίγο πίεση.
0: Και λίγο αμετροέπεια.
1: Λίγο πίεση.
0: Αυτό, λίγο υποπίεση. Ναι. Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εγώ αισθάνομαι πίεση. Άμα μου λέει ο άλλος θα φύγω. Εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Μη μου ρίξε μένα το βάρος.
0: Ναι.
1: Που είμαι ψηφοφόρος.
0: Τα έχουν πει αυτά τα τραγούδια. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να μείνεις, κάτσε.
1: Ναι.
0: Διάφορα τέτοια.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, το είπε χαριτολογώντας η κυρία Γρατσία για την.
0: Μπορεί. Καλημέρα στην φίλη μας, την Τζέννη, που λέει ότι ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε είναι εξαιρετικός γερμανός λογοτέχνης. Το είπαμε. Για το όνομά του η Κατερίνα έχει κάποιες συζητάσεις.
1: Για το Μαρία, παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Ο δε κύριος Κώστας λέει όταν παίζουν οι YouTube,
1: ναι,
0: γεμίζει ο χώρος μουσική και
1: ναι, ρε,
0: αλήθεια
1: είναι φοβερό. Φοβερό, φοβερό. Φοβερό.
0: Καλημέρα πάει και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Οριστιάδα. 8 βαθμούς και κρύο πλέον, αρχίζει να είναι ελαφρώς τσουχτερό. Γι' αυτό έλεγε πριν η φίλη μας από την Ξάνθη, η Φωτεινή, ότι θέλει και μπουφανίνη και αρχίζουν και τα άλλα και παπλωματίνη και τέτοια. Είναι νωρίς για παπλωματίνη. Ναι. Πότε βγάζουμε παπλωματίνη, πες.
1: Έρχεται. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Καλά, άμα πάμε έτσι.
0: Πότε περάσαμε κατευθείαν το Σεντονίνι στο παπλωματίνη.
1: Έχω βάλει πικεδίνη. Έχω βάλει πικεδίνη.
0: Έβαλε πικεδίνη.
1: Φυσικά και έβαλα πικεδίνη. Δεν τα έβαζα πικεδίνη. Παιδιά, δεν είναι.
0: Ρίξε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Παιδί
0: ήρθε
1: μου,
0: η ώρα του πικεδίνη.
1: Όχι, παιδί μου, το έχω βάλει από όταν έπεσε η θερμοκρασία.
0: Εγώ έχω μείνει στο Σεντονίνι.
1: Όχι, Διονύση.
0: Βασικά δεν έχω Σεντονί. Έχω την παπλωματοθήκη που είναι διπλό σεντόνι.
1: Αυτό είναι, αυτό, ναι, είναι μεγάλη εφεύρεση αυτό.
0: Μεγάλη ναι, εφεύρεση. Ναι. Μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο
1: πάρα
0: για τέτοια εποχή.
1: Ναι, προς το παρόν. Πάντως ναι, είναι για πικέ, ναι, δηλαδή και άλλοι άνθρωποι που ξέρω που δεν κρυώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Αντέχουν δηλαδή, έχουν βάλει πικεδίνη. Άρα είμαστε 25 Σεπτεμβρίου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πριν βγει το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθεί η τιμή του, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι η τιμή του. Πριν ανακοινωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα βάλουμε και το παπλωματίνι. Όχι παπλωμά.
0: Μάλιστα. Ναι. Πότε, Οκτώβριο δεν ανακοινώνεται αυτό. Οκτώβριο.
2: Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, παιδιά.
1: Πολύ καλά εσείς.
2: Ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Ωραίες ιδέες. Θα πάτε μια μεγάλη εκδρομή να κάψετε τον ντεπόζιτο. Ό,τι έχετε.
0: Βασικά θα πιούμε. Για να είμαστε ζεστοί. Αυτό. Καλό,
1: ωραίο. Το φασκευτά, καλό, αυτό ως ναι, δικαιολογία.
0: Ρούμι το
1: και
0: αμαθά, πολύ καλό.
1: Και αματρώζεστε.
0: Θερμαντικό, ωραίο.
1: Ναι. Να φάμε κιόλας.
0: Και το φαΐ κάνει η καύση.
3: Ναι. Αν θες να σταθείς πραγματικά, πρέπει να πας εκεί στο Τσίπρο, το πρώτο Τσίπρο που βγάζουν.
1: Έχω έχει πει, πάει, άστο.
0: Έχω πάει, ναι, έχω πει.
2: Το απόσταγμα, το πρώτο.
1: Ναι, ναι,
2: δεν έχω δοκιμάσει.
3: Το πρώτο βγαίνει κατευθείαν από το καζάνι.
2: Πώς να είναι αυτό, ενόπνευμα θα είναι αυτό.
0: Το πρώτο, επειδή έχει
3: τύχει. Έχει πολύ ενόπνευμα από το ενόπνευμα.
0: Νοέμβριο στο χωριό μου, διπλή απόσταξη το Τσίπουρο, έτσι, το δικό μας τουλάχιστον,
3: ναι,
0: με γλυκάνισο, για να τα διευκρινίζω όλα.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: το πρώτο είναι που βγαίνει, έχει 90 γράδα, 90 βαθμούς. Δηλαδή ναι, είναι όντως καθαρό ενόπνευμα. Το πίνεις όμως, τέτοια εφορία δεν έχω ξανανιώσει σχεδόν ποτέ. Δεν έχω νιώσει, αλλά λέμε, ήταν υπέροχη αίσθηση.
1: Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή εφορίας.
3: Θα πεθάνω.
0: Θυμάμαι ακόμα αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή δεν θυμάμαι πολλούς Νοέμβριους από τη ζωή μου. Το Νοέμβριο που δοκίμασα το πρωτοτσίπουρο, όπως το λένε, ναι, μου έχει μείνει.
2: Κάνεις και τριβή μετά με αυτό
1: το πρωτόρακο.
3: Να πάει από εδώ να κατέβει μέχρι
1: κάτω. Πρωτοτσίπουρο.
0: Πρωτοτσίπουρο, τι είπα.
3: Νόμιζα ότι πέρασαν 3 ώρες από το να κατέβει από εδώ μέχρι κάτω. Δηλαδή πήγαινε τόσο αργά.
0: Έλα,
2: υπέροχο. Όσο νερό και να πιει,
0: υπέροχο.
3: Για τα σωθικά αυτό το πράγμα, μην τον ακούς. Τα καίει κανονικά. Νομίζω ότι μέσα σου τα καίει. Τα βγάζει. Δεν,
0: οι φίλοι μου,
2: καλά, μια γουλιά να δοκιμάσει.
0: Οι φίλοι μου μας ακούνε από το λιβάδι, ξέρουν τώρα.
1: Και κάνουν και τη σημασία και πού το πίνει.
0: Γι' αυτό δεν φέρω τον Παπαχλιμίτσο στο λιβάδι, καταλάβατε.
1: Ναι,
2: πού το πίνει, με ποιον είσαι, όταν την παρέα που είσαι, όλα.
3: Επειδή όλοι το παίζουν έξυπνε, θα πάμε στο λιβάδι. Θα πάμε εγώ λέω και 4. Αν πιει η Κατερίνα και η Στέλλα, το δημόσιο θα δεσμεύω. Δημόσια, θα πιω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι.
3: Αλλά να πιούνε κανονικά ένα ποτηράκι.
1: Κωστάκι μου, πολεμώ 30 χρόνια να με πάρει στο λιβάδι. Το εμπιστεύει, το πάμε.
0: Θέλετε να σα πάω όταν θα βράζουν τα Τσίπουρα, θέλετε να πάμε να κάνουμε κομβή από εκεί.
2: Συγγνώμη, ποιο λιβάδι, πού είναι το λιβάδι.
1: Λιβάδι Ολύμπου.
0: Πώς φαίνεται η καινούργια, κατάλαβες. Λιβάδι Ολύμπου, χωριό 1200 υψόμετρο.
2: Α, ωραία θα είναι.
0: Σύνορα Λαρίσης Πιερίας Κοζάνης.
1: Έχει και ωραίες πίτες εκεί.
0: Έχει τα πάντα όλα ωραία.
1: Έχω δει, έχουν συνεταιρισμό εκεί οι κυρίες.
0: Γυναικών, βεβαίως. Πολύ ωραίο.
3: Να σου πω, συγγνώμη, εγώ μαθαίνω το ρεπορτάζ.
0: Κεφαλοφόροι.
3: Να πάρουμε τα πράγματα στο τραπέζι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή. Θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Λιτόχωρο για να γίνει μια εκδήλωση εκεί με τον Πρωθυπουργό για την ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας.
1: Ναι. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε από εκεί εκπομπή.
3: Πόσο, από το Λιτόχωρο πόσο είναι το...
0: Τίποτα, πολύ εύκολα πας, αλλά πολύ γρήγορα. Αλλά το Νοέμβριο, δεν ξέρω με τους καινούργιους δρόμους, έχω να πάω χρόνια. Αλλά πώς το λένε, άλλο θέλω να σου πω.
3: Έχει γίνει καινούργια εθνική.
2: Το απόσταγμα είναι το Νοέμβριο.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν τις έχω περάσει αυτές τις εθνικές.
1: Καλά, ας πιούμε και παλιό τσίπουρο, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Το Νοέμβριο τα βράζουμε τα τσίπουρα, τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι, παιδιά, τώρα έχουμε αφορμή όμως να πούμε ότι πάμε και καλά δημοσιογραφικά για να καλύψουμε την επίσκεψη του
1: Τόση ώρα.
2: Ο πολιτικός συντάκτης ξέρει, ρε παιδί.
1: Τόση ώρα.
2: Τη βάζει μπροστά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που θα γίνει τώρα που λες.
3: Ποιο? Το μνημείο παγκόσμιας
1: πολιτικής. Το τσίπουρο, ρε παιδιά, ποιο?
3: Εγώ στο τσίμπουρο είχα
2: μείνει. Είναι τόσο σημαντικό, ρε Σικατερίνα.
1: Γιατί είναι
3: όχι, με τον Ολυμπονέ, τον Ολυμπονέ. Μεγάλη ιστορία
1: δηλαδή,
3: αυτή.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, είναι αξιοποίηση αυτό. Πάει, βγαίνει από τα σύνορα.
0: Μάθατε εσείς τον Όλυμπο τώρα, ας πούμε.
1: Δεν το μάθαμε εμείς τώρα.
3: Θα παρουσιάσει κάποια έργα εκεί, μαθαίνετε. Τα έχω γράψει και σκοτώνω το ρεπορτάζ μου. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μπροστά
3: στο τσίπουρο, τι το ρεπορτάζ.
2: Πες τα όλα.
1: Δεν πειράζει, Κωστάκι μου.
0: Μια μέρα θα σου φέρω το πρωτοτσίπουρο αυτό το 90 βαθμούς για να πίνεις και να πίνεις και να γράφεις.
2: 5 παρά 2.
0: Και να δω το κείμενό σου μετά.
2: 5 παρά 2.
0: Αυτό.
2: Εκεί. Θα το δώσω εγώ με καλαμάκι. Να μπει μέσα.
3: Υπέροχα. Θα βάλω εδώ, συγγνώμη, Google Maps. Πόση ώρα να πάμε στον Όλυμπο.
1: Α, βάζει πόση ώρα στον Όλυμπο.
3: Ο Όλυμπος, πώς λέγεται, όχι Όλυμπος.
0: Λιβάδι, ρε, εσύ, τι Όλυμπος, δεν θα πάμε στο Μυτικά.
3: Λιβάδι μπορεί να μου βγάλει την
0: τόσο. Λιβάδι Όλυμπος, δεν θα σου πει.
2: Λιβάδι,
1: έχει εκεί.
0: Παντού έχει, παιδιά, και στην Πάρο έχει. Δεν θα πάμε στην Πάρο τώρα.
3: Λοιπόν, 4 ώρες και 48 λεπτά. Πολύ ρεσί, 5 ώρες.
1: Μακριά.
0: Τι να κάνουμε. Μάλιστα από ένα σημείο και μετά, από την Ελασσόνα προς το χωριό, που παίρνει ένα δρόμο. Είναι φιδωτός ο δρόμος και έχει καμιά 30 στροφές.
1: Καλά, εντάξει,
2: πάρουμε μια δραμαμίν.
3: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει είναι δίπλα, είναι αυτό που σε όλη την περιφέρεια σου φαίνεται ο πρωτή, όλα δε απέναντι είναι. Που σου λέει, που του λέω από το Λιτόχωρο που είναι Μητσοτάκης, πώς είναι το Λιβάδι δίπλα. Μία ώρα και 14 λεπτά.
0: Εντάξει, είναι μία ώρα.
2: Αυτό έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ και παντού. Ναι, λίγο πιο κάτω.
0: Τι είναι μια ώρα, ρε παιδιά. Από το χωριό φωνάζουμε και στο Λιτόχωρο μας ακούνε.
3: Μια ώρα θα να πάω μέχρι Χαλκίδα. Δεν είναι δίπλα η Χαλκίδα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Θα πάμε. Άμα ξεκινήσουμε από αύριο, θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
3: Εντάξει, 5 ώρες. Εμείς τελειώνουμε 9 την εκπομπή. Μα φύγουμε ένα το.
2: Τα παιδιά τελειώνουν.
0: Ίσα-ίσα και το μεσημεριανό θα είμαστε εκεί.
1: Ίσα-ίσα
0: και το μεσημεριανό
3: θα είμαστε εκεί. Θα έχουμε περάσει κιόλας 3 η ώρα. Θα πάμε και στην εκδήλωση ή θα κάνουμε ό,τι πήγαμε στο. Στην
1: θα δώσουμε, θα κάνουμε πέρασμα.
0: Όχι γιατί θέλει 1 ώρα και 14 λεπτά.
1: Άστο. Θα κάνουμε πέρασμα. Γιατί στο Λιτόχωρο δεν έχει ωραία να πάμε εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τώρα λέμε θα πάμε στο Λιβάδι. Θα έχουμε πιει τα τσίπουρα, σιγά μην πάμε.
1: Α, δεν κάνει, δεν κάνει. Τον drink and drive.
0: Δεν κάνει να οδηγάμε πιωμένοι.
1: Ναι, ναι. Don't drink and drive, ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαμε 6:58 και σήμερα.
1: Μας.
3: Κλείσαμε.
1: Μπράβο μας.
3: Κάνουμε και το ραντεβού μας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς, καλημέρα. Επίσης,
3: γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πρωτοράκο. Δεν λέγεται πρωτοράκο.
1: Λέγεται όλα.
0: Αυτό το λένε εκεί που κάνουν ρακί. Εμείς δεν κάνουμε ρακί. Τι να λέμε τώρα.
1: Βρε Διονύση, δεν υπάρχει
0: πρωτοστάλαγμα, λέει ο φίλος ή η φίλη που μου στέλνει.
1: Ρε μπαμπά, πώς το λένε.
0: Πρωτοστάλαγμα.
1: Περίμενε, θα μας πει ο πατέρας.
0: Ο Γιώργος.
1: Είναι ειδικό στα τσίπουρα.
0: Μα δεν κάνει τσίπουρο στο τέτοιο. Ρακί κάνει. Όχι. Τσίπουρο κάνει.
1: Τι δουλειά έχει να φτιάξει ρακί, παιδί μου.
0: Τι είναι το πικετίνι, σε ρωτάει. Ο Βασίλη.
1: Η πικέ η κουβέρτα.
0: Αλλά η μικρή. Η ελαφριά.
1: Υπήκε.
0: Ναι, αυτό. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, έδωσε έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίες, επεσήμανε, και ανέδειξε το ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή με πολλαπλές κρίσεις. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι, χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Έκανε επίσης λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η Μέση Ανατολή συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Οι περιφερειακές εξελίξεις, συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και η προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο τέθηκαν επιτάπητο στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα χωρίς συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και θα συναντηθεί με το Μολδαβό ομολογό του. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα, χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο Μαντμάνι. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας προφυλακισμένης ιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Ακόμα και στον αέρα θα κυνηγάει η εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια και Μακεδονία, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Ωραιότατο, πρωινό, δροσερό, με 5,5 βαθμούς νωρίτερα, 6 τώρα, 7 πόσο έχουμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: 6.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Ναι, 6.
4: Άγγελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ρε εσύ, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη για τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Είναι νωρίς συγκριτικά με αυτά που είχαμε συνηθίσει.
4: Με αυτά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς.
1: Όχι, με τα χρόνια που μεγαλώσαμε δεν είναι.
4: Δεν είναι. Όχι. Τα τελευταία εννοώ, βρε, που μεγαλώσαμε. Τα παλιά μας τα πιτσιρίκια, ας πούμε τώρα.
1: Μιλώ για τα παιδικά μας χρόνια.
4: Α, καλά. Πα τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι το έχω ξαναπεί. Χιόνιζε από τον Οκτώβριο. Νοέμβριο δεν υπήρχε.
1: Ναι. Τέλειο Οκτώβριο.
4: Θυμάμαι. Πα τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ θυμάμαι ότι το έχω ξαναπεί. Χιόνιζε από τον Οκτώβριο. Νοέμβριο δεν υπήρχε.
1: Τέλειο Οκτώβριο.

0: ισχύει μετά για το 15. Για φέτος ναι, ισχύει για αυτό φέτος που ισχύει παλιά. Μετά το 15 θα αλλάζει ο καιρός.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί την άλλο μέρα να έχουμε καλοκαίρι, ξέρω εγώ.
0: Όσο καλοκαίρι και να κάνει. Οκτώβρης θα είναι.
1: Ποτέ δεν ξέρει, Ελένη, ελπίζω να πεθαίνει τελευταία.
0: Το πολύ πολύ να είναι ένας ζεστός Οκτώβρης για τα δεδομένα του. Που άμα πάει έτσι, θα ψαχνόμαστε. Τώρα τι να το πεις, ότι πριν
1: με γράσο
0: ξεκινήσει...
1: θα σαλιβόμαστε για να ζεστανόμαστε. Δεν ξέρω
0: πριν
1: πραγματικά.
0: Πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, λες και κανένας με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο θέρμανσης θα ασχοληθεί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, καλά.
0: Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
0: Και αυτοί που δεν έχουν άλλο
1: περιμένω
0: μέσο να ζεσταθούν.
1: Υποτίθεται ότι θα ξέρουμε από μέρα σε μέρα.
0: Θα το πάνε
1: αλλά
0: με δόσεις.
1: Τι να ξέρεις, δεν μπορείς από τώρα να ξέρεις για 15 το Οκτώβρη πώς θα πάει το πράγμα. Να δώσει τιμή, δηλαδή. Προφανώς τα μέτρα θα ανακοινωθούν και βλέπουμε την τιμή 15. Τι μέρα είναι 15 Οκτωβρίου, για να δω λίγο.
0: Στις 15 είναι ή στις 18. 15 ανοίγει η διανομή.
1: 15 ανοίγει η διανομή.
0: 15
1: ναι,
0: είναι
1: χρόνο.
0: Πέμπτη.
1: Ένα, τότε θα μάθουμε. Συν πλήν εκεί εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, 5,5 βαθμούς είχαμε νωρίτερα στο Βόρειο Εύρο. 6 έχουμε τώρα. Στο Σουφλί έχει 13, Αλεξανδρούπολη 11, 12.
0: Στο Σουφλί έχει 13. Ναι. Κολλημένο είναι το θερμόμετρο.
1: 15 παραδίπλα. Εντάξει, τώρα παίζει. Η θάλασσα τα κάνει αυτά. Στους προσκυνητές Ροδόπης όπως και στη Σαμοθράκη. 13 στην Ξάνθη, 9 στην Κομωτινή, 10 στην Καβάλα, παιδιά. Κρύο. 3 βαθμούς έχει στη Δράμα, στο περιθώριο Νευροκοπίου. Στη Δράμα πόσο έχει, για να δω. Μισό λεπτάκι, μην βιάζεσαι, Ελένη. Δεν σπρώχνεις κιόλας. 9 βαθμούς.
0: Θέλω να φτάσω γρήγορα.
1: Ναι. 9 βαθμούς. Όσο έχει και στις Σέρες. Βλέπεις τα μπλεδάκια χρωματάκια.
0: Αυξάνονται και πληθύνονται.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ακόμη δηλαδή και στα ορεινά της Κρήτης βλέπω θερμοκρασίες της τάξης
0: κάτω
1: των 7 βαθμών Κελσίου.
0: Ναι, μόνο ψήφια νούμερα.
1: Ναι. Στα περιφερειακά της Κρήτης 20. Εντάξει, λογικό.
0: Έχει ανεβασμένες
1: μιλάμε για αυτήν. Τις χαμηλότερες μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Τις χαμηλότερες.
0: Άμα θες να δούμε. Για τις υψηλότερες.
1: Α, τις υψηλότερες. Τις ψηλότερες.
0: Έτσι όπως το βάζεις, τι έβαλα εγώ. Με αυτό που καταγράφηκε.
1: Αυτό που καταγράφηκε.
0: Οπότε θα τα αφήσεις αυτό που μας δείχνει αυτή την ώρα.
1: Αυτή την ώρα ποιο είναι. Αυτό.
0: Temperature, ναι.
1: Δεν μπορεί το τώρα 20 και το μεσημέρι 20. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Πού?
1: Στην Κρήτη. Δεν πάει.
0: Εξαρτάται από την περιοχή. Γιατί. Τι σου δείχνει. Πού θα ξέρεις τι είδες, τι θερμοκρασία.
1: Καλέ δεν είδες. Εδώ 5,5 μας δείχνει τώρα 5,5 και το μεσημέρι. Δεν γίνεται.
0: Ποια ώρα σου το δείχνει το 5,5, Βεγιάννη?
1: Αχ, Ελένη. Λοιπόν, δες το από τα δικά σου εκεί πέρα για να μην κάνουμε κοιλιά. Να μην κάνουμε κοιλιά. 6:50, ορίστε. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε πάλι καμιά 23-24 βαθμούς το μεσημέρι. Κάποιες βροχούλες ενδέχεται να τις δούμε αύριο στο Βόρειο Εύρο και στη νότιο χώρα από Θεσσαλία και κάτω, με καταιγίδες αρκετές προς τα εκεί. Αυτό όμως, τίποτα άλλο από ό,τι φαίνεται. Τι άλλο, μισό. Δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Ναι, αυτό σημαίνει.
1: Έφα, ως η εφροσύνη, όπου είναι ορφανή από μητέρα, στα 18 της τέλος πάντων, και η μοναχή θαύμαζα, λέει, το πνευματικό της αγώνα και τη διακονία της. Με 38 χρόνια έζησε εκεί σαν άντρας.
0: Πω,
1: τι
0: χαμπάρι
1: τώρα, δεν
0: πήρανε.
1: Ξέρω, ναι. Και ο πατέρας της πήγε στο τέλος της ζωής της, λέει, συναντήθηκε με τον πατέρα της όταν αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Περίεργη ιστορία. Ναι, αν ισχύει όλο αυτό. Τι άλλο, η μέρα χρόνια που είναι αστρομοκοπίους. Μας χρειάζονται οι άνθρωποι, γεροί να είναι, τι να κάνουμε. Μας χρειάζονται.
0: Μας είναι απαραίτητοι. Ναι.
1: Καθημερινά. Αχ. Πονάει το κεφάλι μου. Μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε για τα σοβαρά και για τα σοβαρά.
0: Και να μην είναι καθημερινό μια φορά την εβδομάδα από το φαρμακείο θα
1: περάσει. Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Κάτι έχεις να πάρεις.
1: Ναι. Το καθημερινό το λέω στη φάση του ότι έχεις πάρει ήδη τα φάρμακα στο σπίτι, τα έχεις μια κουμουλίτσα εκεί. Και καθημερινά θα περάσεις από το ράφι που έχεις τα φάρμακα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχεις την προμήθεια.
1: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς. Με την προσφορά τους να είναι ανεκτήμητη. Τι έγινε, θα με φας.
0: 300.000 φαρμακοποιοί δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Το 98% του πληθυσμού έχει τη δυνατότητα πρόσβαση σε φαρμακείο μέσα σε 30 λεπτά. Στην πόλη μας είναι και πιο λίγο. 46
1: ναι.
0: Εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά τα φαρμακεία.
1: Ναι, απτέκα.
0: Όσον αφορά την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δεν αναφερόμαστε
1: ναι.
0: παραπέρα.
1: Καλά, άστε. Ναι. Το παραπέρα θα το δούμε.
0: Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων.

0: δηλαδή.
1: Α,
0: και τα όργανα μιλάει.
1: Ναι, ναι. Τα κύρια όργανα, αυτά τα κύρια όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος ζωτικά, καθώς τροφοδοτούν με οξυγόνο το υπόλοιπο σώμα. Και χωρίς οξυγόνο, ο ανθρώπινος οργανισμός απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Γεια σας, ναι.
1: Επομένως, η αναπνευστική υγεία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της συνολικής υγείας του ανθρώπου.
0: Λογικό. Κατά λοιμόξεις ασθένειες όλες αυτές ξέρουμε. Και ποιος είναι ο στόχος της παγκόσμιας.
1: Ο βασικός στόχος της παγκόσμιας ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με την αναπνευστική υγεία. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, δημόσιες διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, δωρεάν εξετάσεις υγείας και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις και
0: πολλά πράγματα. Τι να πεις, ναι.
1: Δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχει τέλος.
0: Ευρωπαϊκές ημέρες. Γιατί ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Από πότε μέχρι πότε? Να, γι' αυτό είναι από σήμερα.
0: Από σήμερα μέχρι 27, τρεις μέρες. Ξεναγεί σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξει εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά, λέει, περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις με στόχο την κοινή ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και το διαπολιτισμικού διαλόγου. Μάλιστα. Κάθε χρόνο, λέει, το τελευταίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Α, γι' αυτό συμπέφτει τώρα αυτή η ημερομηνία.
1: Ότι είναι 25.
0: Ναι, του χρόνου θα είναι αλλιώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι άλλο?
1: Και άλλο έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία.
0: Ποια είναι η αταξία?
1: Δηλαδή, τι εννοεί?
0: Άτακτος, όχι.
1: Όχι, σίγουρα κάτι άλλο. Ναι. Στόχος είναι η ενημέρωση για μια σπάνια νευρολογική νόσο των αρμόδιων φορέων και του κοινού, καθώς και την υποστήριξη των ανθρώπων με αταξία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Τι είναι λοιπόν η αταξία? Μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Τα άτομα με αταξία μπορεί να δυσκολεύονται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των βραχιώνων ή των ματιών, στην ομιλία, στη σύντηση και την κατάποση. Άλλα συνηθισμένα συμπτώματα της αταξίας είναι ο τρόμος και τα καρδιολογικά προβλήματα. Η νόσος μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη.
0: Τι λες τώρα, δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό.
1: Μπορεί να προκύψει όμως και από ποικίλες αιτίες και διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Για παράδειγμα, η παρεγκεφαλική αταξία.
0: Τώρα είναι ιατρικά αυτά, ναι. Και πολύ τέτοια.
1: Έχει πολλά.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικά αιτία, η θεραπεία της εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία. Και έτσι, σε κάθε περίπτωση, η αταξία δεν μπορεί να ιαθεί. Στόχος της θεραπείας είναι
0: δύσκολο.
1: Η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων, η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και βέβαια η βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή.
0: Δεν την ήξερα αυτή την ασθένεια, νομίζω πρώτη φορά την ακούω.
1: Και να την είδαμε, δηλαδή δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Βραδιά τώρα, εντάξει, και τα γεράματα δεν σε αφήνουν να
1: θυμάσαι
0: και πολλά
1: πράγματα έτσι.
0: Βραδιά του ερευνητή, τελευταία Παρασκευή Σεπτέμβρη γιορτάζεται. Θα ξεναγήσουν, λέει, ερευνητές και επιστήμονες τους επισκέπτες όλων των ηλικιών, μας πιάνει και εμάς, στο μαγευτικό κόσμο της έρευνας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη. Και όλοι οι επισκέπτες, λέει, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια, καλλιτεχνικά δρόμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γιορτάσουν από κοντά. Να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες. Πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσουν εμένα αυτά. Βραδιά ερευνητή, απόψε το βράδυ, για όσους μπορούν να πάνε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τώρα διάβαζα ότι πέρα από το Ευρωσπάς είναι και το Θέσσαλι Πας που άνοιξε η πλατφόρμα, λέει.
1: Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε.
1: Κοίταξε. Κάνε τα χαρτιά σου. Αν την αίτησή σου.
0: 200 ευρώ τα παρόλα. Λέμε τώρα.
1: Κοίτα.
0: Γιατί το σκέφτεσαι?
1: Γιατί το σκέφτομαι. Ωραία, τα πήρες τα 200 ευρώ.
0: Να και βενζίνη.
1: Δεν σου βάζω τις βενζίνες.
0: Γι' αυτό θα το πάρεις.
1: Βάλε τα διόδια μέχρι να φτάσεις.
0: Όχι.
1: Εκτός και να ακολουθήσεις.
0: Το Άρης, ας πούμε, να πας μέχρι τα Μετέωρα τώρα. Μια και εκεί φωτογραφία εδώ.
1: Αλλά είναι μέχρι τα Μετέωρα κοντά, είναι μέχρι τα Μετέωρα. Λίγα διόδια θα συναντήσεις.
0: Να, από Ιγνατία, μα πας, ναι, δεν θα. Και να κατεβείς
1: από
0: Κοζάνη. Να
1: πας από τον παλιό το δρόμο.
0: Ποιον παλιό, μπορεί που θα φτάσεις.
1: Θα κάνεις μια ωραία ότατη βόλτα όμως.
0: Άσε με
1: και
0: τώρα.
1: Θα απολαύσεις παλιές
0: από
1: διαδρομές και θα θυμηθείς τα παλιά
0: εσύ...
1: τα κατατόπια.
0: Η Ελένη το λέει αυτό γιατί ανεβαίνει στο μοτοσακό και πηγαίνει τον παλιό το δρόμο πάντα. Εγώ όμως που πηγαίνω με το...
1: Για τη μηχανή,
0: θέλω το
1: autobank
0: που έλεγαν. Τι?
1: Για τη μηχανή η Εγνατία είναι βαρετή.
0: Ναι, γι' αυτό πας από την Εγνατία. Γι' αυτό δεν πας από την Εγνατία.
1: Τι να πας να κάνεις την Εγνατία με τη μηχανή, τι να δεις. Ενώ αν πας με τον παλιό το δρόμο.
0: Γιατί πρέπει να δεις. Το δρόμο βλέπεις.
1: Τι βλέπεις το δρόμο, μια ευθεία είναι.
0: Ένα, μια χαρά. Άμα δεις δεξιά και αριστερά, γεια σας, θα φύγεις από το δρόμο. Οπότε άστο καλύτερα. Λοιπόν, Άγγελος Παπαδόπουλος, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης και μαζί μας θα είναι Βασιλική Μαχαίρα.
1: Τα Σούλα Κρητικού. Χρυσούλα Σαμουρίδου, Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Όλοι αυτοί.
1: Όμως είναι η Καβάλα Ορεστιάδα Σέρες, έτσι θα το πάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Με μια φωνή να βγάλουν να ακούσουμε τη Βασιλική.
1: Άρα, βγάλε φωνή.
0: Ναι, ναι. Πώς είπε ο διπλανός, άμα φωνάξουμε θα μας ακούσετε. Και εμείς άμα φωνάξουμε θα μας ακούσουν.
1: Πολύς κόσμος.

0: Λοιπόν, βγάλαμε μια φωνή και μας άκουσε η Βασιλική και μας είπε καλημέρα λίγο πριν. Τώρα θα μας την πει και σε εσάς, ναι, θα την πει. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Ετοιμάζεσαι?
2: Ναι. Τι να πρωτοπάρω, δεν ξέρω.
0: Να αυτό
2: πάρε
0: είναι.
2: Αυτό, πάρε και εκείνο.
0: Να, να πάρω κανένα κοντομάνικο.
2: Και άμα το άλλο, ναι, ναι. Και άμα κάνει κρύο και άμα κάνει ζέστη.
0: Ναι.
1: Κάνε την άμα κάνει ζέστη είναι εύκολο, βγάζει κάτι. Πάρε την προετοιμασία, κάνει προετοιμασία.
0: Πάντως, κρύο. Κοίτα τώρα, πάρε, συγκριτικά με την πόλη μας για παράδειγμα, που έχουμε 5-6 βαθμούς τώρα, στη Σαμοθράκη έχει 15 την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. 8-9 έχετε εσείς, 15 Σαμοθράκη. Μια χαρά.
2: Μια χαρά, μια
0: ναι,
2: χαρά.
0: Ναι, η θάλασσα κάνει τη δουλίτσα.
2: Τώρα
0: της
2: η θάλασσα δεν ξέρω, μου έλεγε η Όλγα χθες, ναι, ότι είναι, κρυώνουν τα νερά της Σαμοθράκης.
0: Σιγά σιγά.
2: Κρυώνουν.
0: Λογικό,
2: αλλά
0: είναι.
2: Εγώ θα πάω στα ζεστά.
0: Να πάω στα ζεστά. Ωραία, νερό, ναι, είναι και αυτό.
2: Στη Σαμοθράκη πολλές επιλογές.
0: Έτσι ακριβώς. Νερό το ένα, νερό και το άλλο. Τι
2: αυτό να το δουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις επιτέλους.
0: Έστα να μην τα λέω. Άντε.
2: Να μπορέσει αυτό το θαύμα που συμβαίνει αυτό το νησί, έτσι, να το απολαμβάνουν όλοι με τα νερά, έτσι, τα ιαματικά.
0: Έτσι, γιατί νευρικώνομαι πρωί-πρωί.
1: Επίτηδες θα το κάνουν. Ναι, για να μην το μαθαίνει πολύ κόσμο.
2: Να μην τα μαθαίνει.
1: Να μην χαλάνε.
2: Όχι, όχι, νομίζω ότι είναι σε μια καλή πορεία το θέμα. Μέσα στη χρονιά θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα για τα ιαματικά της Σαμοθράκης. Έτσι πιστεύω. Πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε Δράμα, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Στην Κομωτινή αυτά θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης. Έχουμε την ενίσχυση με 20 νέους υπαλλήλους που ενισχύεται η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Έχουμε διακοπή νερού στους οικισμούς Νέο Σιδηροχώ, η Αδριανή, Μαυρομάτι, Καλαμόκαστρο του Δήμου Κομωτινής. Είναι προγραμματισμένη διακοπή. Ναι. Και είναι μεγάλη, είναι από τις 8 ως τις 3. Οφείλεται λοιπόν στην προληπτική συντήρηση του υδατόπυργου. Για να φροντίσουν οι άνθρωποι που μας ακούνε να μαζέψουν νεράκι για τις ανάγκες βεβαίως που έχει το σπίτι. Με street parties και παραδοσιακά γλέντια η Λευκή Νύχτα που έχουμε στην Κομωτινή σήμερα και την διοργανώνει Εμπορικός Σύλλογος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το απόγευμα και θα αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης, ενώ τα καταστήματα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αναμένεται να έχουν προσφορές. Να πάμε στην Κομωτινή και στο Μέγαρο Μουσικής, καθώς με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Έντουαρντ Μουντς, μάλλον, η Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για την σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα όμως αυτό, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ομιλία έχει τίτλο «Όταν η τέχνη κραυγάζει». Πολύ ωραίο αυτό για πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, η ίδια καθηγήτρια, η κυρία Σιώψη, θα δώσει μια διάλεξη. Θα μιλήσει λοιπόν για την τέχνη της ακρόασης τώρα στην μουσική. Τώρα, πάμε στην πρώτη επίσημη συνεργασία της Στέγης Πολιτισμού με το Κοινοφελές Ίδρυμα Πνευματικό Κέντρο Εμίλιος Θεοχάρη Καλαϊτζίδης στην Καλήφητο της Δράμας. Ωραία, είπαμε ότι η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην Καλήφητο της Δράμας. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο φορέας αυτός βεβαίως αγκαλιάζει ολόκληρη την περιφέρεια και γίνονται δράσεις και σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Διάλεξη και βιβλιοπαρουσίαση στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Διαμαντόπουλο, που είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου και ο οποίος θα βρεθεί στην Ξάνθη. Άρα Τεπίλας στους 5 παλιότερους ναούς της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Είναι μια πολύ ωραία δράση που θα γίνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μου θυμίζει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ αυτό, έτσι, με την επιστροφή του Επιταφείου.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Και θα γίνει αυτό σε συνεργασία βεβαίως με την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης Άρατε Πύλας, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά. Ποντιακή λύρα ύψους 5,5 μέτρων. 3,5 μέτρων. απέκτησε...
0: Γιατί μικρή είναι και 3,5 μέτρων.
2: Έλαντε, απέκτησε τον δικό
0: και
2: της
0: χρόνο. Και παίζει αυτή.
2: Στο ρευκόπετρα της Ξάρτης. Όταν θα πάω εκεί θα σε πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η εντυπωσιακή αυτή ποντιακή λύρα τοποθετήθηκε πριν λίγους μήνες στην Λευκόπετρα Ξάνθης, ετοιμάζεται να αποκαλυφθεί επίσημα, τώρα που θα πάω στις 4 του Οκτώβρη, θα σου πω, σε μια μεγάλη λοιπόν εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Τελετή θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα σε μια εκδήλωση με μουσική, ομιλίες, αφηγήσεις και κατάθεση στεφάνων. Να πούμε ότι εκείνη την ημέρα βέβαια τιμούμε και την ημέρα επελευθέρωσης της Ξάνθης, την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Mm. Και να πούμε ότι την Λύρα κατασκεύασε αυτήν την ιδέα, είχε ως όρομα και βεβαίως πήρε σάρκα και οστά, ο Δημήτρης Αβούρης, ένας καλλιτέχνης που είναι και αφηγητής παραμυθιού και εικαστικός, κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική. Καλά να περάσεις και που θα πας. Και καλές εργασίες παράλληλα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Μοθράκη, στο συνέδριο. Λοιπόν, πάμε καβάλα. Είμαστε καβάλα ήδη. Έχουμε τα σούλα κριτικού. Τα σούλα.
1: Τα σούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ το κορίτσι.
2: Πώ φαίνεται όταν είναι ανεβασμένο κάποιο γιατί ετοιμάζεται κάπου να πάει να κάνει
0: ενώ εσύ.
2: Εγώ ταπεινή πάντα.
1: Ναι,
2: ναι. Αυτό σχολιάζομαι τώρα και με τον Άγγελο ότι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Το έχει. Λίγο το μέλι τη το έχει.
2: Λίγο θα εξαφανιστώ, κάτι θα γίνει, κάπου θα κρυφτώ. Δηλαδή, όσο και δύσκολη να είναι αυτή η μέρα, κάτι κάπως θα μπορέσει να το σκάσει το Σαββατοκύριακο με όποιον τρόπο επιθυμεί. Γιατί κάποιο θέλει να λουφάξει και στο σπίτι, να μην βλέπει και κανέναν. Α, βάλτε μου τον κελαϊδόνι. Θα μείνω σπίτι, θα κάτσω σπίτι.
0: Ναι, θα κάτσω σπίτι,
2: λοιπόν,
0: στο βάλουμε.
2: Τι ήθελα να πω, έχει όμως πολλές προτάσεις εδώ για αυτό το Σαββατοκυριακό, οπότε ας το σκεφτούν διπλά αυτοί που θέλουν να καθίσουν σπίτι, γιατί όλο και κάτι γίνεται, είναι ακόμα και ο καιρός ωραίος, οπότε μπορούμε να βγούμε να περάσουμε καλά. Για παράδειγμα, στην Δράμα από σήμερα έχει το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου δράμας νεολαίας και ρεμπέτικο, έτσι ονομάζεται.
0: Πώς λέγεται, ξανά πες το.
2: Δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου.
0: Α, μια χαρά.
2: Έχει να κάνει δράμας νεολαία και ρεμπέτικο. Είναι ένα λογοπαίχνιο εκεί που κάνουν.
0: Ναι.
2: Το διοργανώνει ο Σύλλογος Δραμηνών Φίλων της Μουσικής ο Αρίων σε συνεργασία με Αντιπεριφέρεια, Δήμο, Οικολογική Κίνηση και το Μουσικό Σχολείο της περιοχής.
0: Ναι.
2: Θα γίνει σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Έχουν στηθεί δύο σκηνές, η μία στο Θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας και μία στο χώρο των παλιών λουτρών απέναντι από τη βιβλιοθήκη της πόλης, μέσα εκεί στο Πράσινο, στο Πάρκο, είναι η υπέροχη περιοχή αυτή της Δράμας.
0: Ναι.
2: Η πρώτη μέρα θα φιλοξενηθεί στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας, είναι αφιερωμένη στα παιδιά των μουσικών σχολείων Δράμας Θεσσαλονίκης και Σερών, και το Σάββατο οι εκδηλώσεις θα απλωθούν σε όλα τα σημεία το Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουν με αφιέρωμα στο γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη. Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους δύο πρώτους του δίσκους από μουσικό σχήμα που θα αποτελείται από τους μουσικούς που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις αυτές σε συνεργασία με τοπικούς καλλιτέχνες. Ενώ το πρόγραμμα της Κυριακής θα κλείσει με συναυλία ρεμπέτικων σχημάτων και γλέντι στους χώρους της εκδήλωσης. Και παράλληλα με αυτές τις μεγάλες μουσικές σκηνές, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία και την εξέλιξη του ρεμπέτικου μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης της Δράμας, μια βιωματική εμπειρία όπου η τέχνη, η τεχνολογία και οι αναμνήσεις του παρελθόντος ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη. Εκεί στην έκθεση αυτή υπάρχουν και χειροποίητα όργανα και για να γνωρίσει ο κόσμος την τέχνη της παραδοσιακής οργανοποιίας. Και θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Πάντως πέρυσι που γίνανε οι εκδηλώσεις είχε γίνει ένας χαμός αυτή τη δράμα και είχαν περάσει όλοι πάρα πολύ όμορφα. Εννοείται, έτσι με είσοδο ελεύθερη για τον κόσμο, περπατάς στο πάρκο και έχεις μπροστά σου όλες αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις. Από τη Θασιακή Ένωση Καβάλας να σας πω τώρα, πως την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην πλατεία της Σκάλας Καλλιράχης Θάσου θα πραγματοποιήσει μια εκδήλωση η οποία γίνεται πολλά χρόνια τώρα, δηλαδή από το 1974 συγκεκριμένα, και με τι έχει να κάνει. Βραβεύει τους αριστούχους θασίους ή θασιακής καταγωγής μαθητές οι οποίοι αποφύτησαν από δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κατά το σχολικό έτος 25-26. Είναι αυτή η ειδική τελετή που την αγκαλιάζει έτσι η κοινωνία, θεωρείται και κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου, και καλούμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, να τους πούμε και ένα μπράβο, να τους επιβραβεύσουμε για αυτή την πνευματική τους προσπάθεια και το ήθος που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και επίσης να θυμίσουμε ότι θα έχουμε την Κυριακή στην Καβάλα αυτή την γιορτή γλωσσομάθειας από την Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας, το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Καβάλας Δράμας Ξάνθης και την Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Καβάλας. Ναι. Θα γίνει στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, 11 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι. Θα έχει σταθμούς γλωσσομάθειας, καραόκι, χορό, face painting, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά που θα βρεθούν εκεί, και να θυμίσουμε προτάσεις, θυμόσαστε με τις εκδρομές στα βουνά.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολλά, αρκεί κάποιος να ψαχτεί, τις μπύρες που είπαμε να πάει σε ζυθοποία της περιοχής μας, και όλα ετούτα τα καλά.
0: Μάλιστα, αυτά τα νέα σας από την
2: Δευτέρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, βρε τα σου.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να, θα κάτσω σπίτι, λέει. Εμείς θα κάτσουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Έτσι κι αλλιώς.

θαλάσσιος μη. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω τηγανίζω κανένα βγω. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Ο χειρομένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί.

ξεφύγει. Σεισμός να γίνει δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν εγώ θα προκύψει κανένα πλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το πλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ.

0: Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτσώνω και θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό γι' αυτό.
1: Είμαι εδώ που τα λέμε, 9 φορές στις 10. Για καλό πράγμα δεν σε θέλουν. Λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα τη Χρυσούλα μας, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, η οποία μου είπε λίγο. 5,2 μου λέει είχε.
2: Τόσο.
1: Τόσο είχε. Τι?
2: Τόσο.
1: Πα, ναι. Κρύο.
2: Χρυσούλα. Και μόνο που το ακούς.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα.
3: Μπήκα στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
3: Το είδα.
1: Ναι.
3: Εχθές 5,6, σήμερα 5,2.
1: Αύριο 4,9.
2: Ναι. Καλά,
1: δεν ξέρω δηλαδή.
3: Είπαμε να δεχτούμε, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, φθινόπωρο,
3: αλλά κάτσε. Ένα όριο.
1: Δεν έχει μόνος ακόμα, κάτσε. Πού? Δηλαδή το Δεκέμβρη τι θα κάνει?
3: Το Δεκέμβρη θα έχει -5, πολύ απλό.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μωρίσερα, σας λέω, εγώ θέλω να φύγω να πάω στην Αυστραλία, δεν θέλετε να με αφήσετε?
3: Να πας στην Αυστραλία και να ξαναγυρίσεις,
1: ναι,
3: το Μάρτιο.
1: Έτσι, ναι.
2: Χελιδονάκι.
3: Τι θα είναι?
2: Χελιδονάκι.
3: Α, χελιδονάκι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσω με την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Θα το κηρύξει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, τι στόχο έχει αυτό το έργο που θα ξεκινήσει? Θα επιχειρεί να εντοπίζει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Οι δράσεις ποιες θα είναι? Θα κάνει δειγματοληψίες σε εκτροφές και σε σφαγεία και θα διερευνήσει το ρόλο της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Θα κάνει και εργαστηριακές αναλύσεις. Παράλληλα, λέει, θα προβλέπονται και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης και των κτηνιάτρων και των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων για την εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Και τώρα λένε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη υποστήριξη των υπηρεσιών στο σχεδιασμό της επιτήρησης και των μέτρων πρόληψης για να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 300.000 ευρώ. Οι 200.000 από αυτές θα προέλθουν από την περιφέρεια. 100.000 θα έρθουν από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Τώρα, έχουμε την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, που πραγματοποιεί από σήμερα μια διήμερη περιοδία στον Εύρο. Σήμερα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Αύριο θα περάσει από Ορεστιάδα, Διδυμότυχο και Σουφλή διαδοχικά.
1: Ναι.
3: Από τις 10 το πρωί δηλαδή θα ξεκινήσει από την Ορεστιάδα και μετά θα κατεβαίνει Διδυμότυχο, θα κατέβει Διδυμότυχο και Σουφλή. Το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την κεντρική εκδήλωση και την ομιλία της στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου στις 6.30 το απόγευμα. Σε όλες τις πόλεις η κυρία Καριστιανού θα έχει και συναντήσεις με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Τώρα, έχουμε πήρε φέκ ουσιαστικά το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και μέσα στο πρόγραμμα αυτό φέτος μετρήσαμε ότι θα είναι 42 σχολεία του Εύρου. Οι 17 από τις 42 σχολικές μονάδες του νομού είναι, στις οποίες θα παρέχεται σχολικό γεύμα, είναι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, 10 στο Δήμο Ρεστιάδας, 9 στο Δήμο Σουφλίου και 6 στο Δήμο Διδυμοτύχου. Τώρα, σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είμαστε και σε περιφερειακή εμβέλεια, τα σχολεία που εντάχθηκαν στο φετινό πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι 125 και πιο έτσι ειδικά αν το δούμε είναι 34 στην Ξάνθη, 20 στην Καβάλα, 16 στη Ροδόπη και 13 στη Δράμα. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα ξεκινάει το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Εκεί θα είναι 45 ομιλητές, 150 οι σύνεδροι και τα θέματα θα είναι η ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία και περιβαλλοντική κρίση, μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, είναι η τίτλη. Έχουμε επίσης το τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ένα τριήμερο που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 11.30 το πρωί. Οι νέοι φοιτητές θα κάνουν μια ωραιότατη οργανωμένη περιήγηση μέσα στην πόλη, η οποία θα καταλήξει τελικά σε ένα κεντρικό καφέ. Θα πιούν όλοι μαζί καφέ για να γνωριστούν κιόλας μεταξύ τους. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα όταν ένα παιδί πάει πρώτη φορά κάπου και πρέπει να δημιουργήσει για πρώτη φορά έναν καινούριο κύκλο φίλων. Οπότε ένας καφές είναι πάντα, βοηθάει πολύ σε αυτό.
1: Ναι.
3: Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για να μάθουν εκεί οι πρωτοετής να γνωρίσουν το νέο τους περιβάλλον, να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τις δομές του τμήματος στο οποίο θα φοιτήσουν. Και το τρίμηνο θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη στις 30 του μήνα. Στις 11 το πρωί θα γίνει μια κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνο Σίδερης και συμβολικά θα φυτέψουν όλοι μαζί και το δικό τους δέντρο. Μια κουκουλαριά λέει θα φυτέψουν.
1: Ωραίο είναι αυτό.
3: Για να έχουν να θυμούνται πάντα την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής.
1: Κατά θα έρθω μετά από χρόνια να δουν αυτό το δέντρο.
3: Να έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι το δέντρο μου.
1: Τι ωραίο.
3: Έχει, είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
3: είναι
1: ωραίο. Ναι, ναι.
3: Τώρα, για το τι έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, να θυμίσω 2-3 πράγματα. Τα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, θα τα δώσουμε έτσι λίγο σε τίτλους. Έχουμε τις δύο ομιλίες που θα γίνουν την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Δυσδημοτήχου. Είναι ιστορικού περιεχομένου. Έχουν κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών.
1: Ναι.
3: Ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, θα είναι ο πρώτος ομιλητής. Αμέσως μετά θα μιλήσει και ο Βασίλης Παραπαγκίδης. Και στην εκδήλωση θα εμφανιστεί και η παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης, είναι της Μητρόπολης.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε αυτόν τον ωραίο περίπατο που διοργανώνει σήμερα στις 11 θα ξεκινήσει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας, που καλεί κάθε πολίτη να περπατήσει με τα παιδιά του εργαστηρίου στο πλαίσιο μιας δράσης που έχει τίτλο «Τρέχω για τη ζωή». Και ο στόχος βέβαια είναι η κίνηση, συνεργασία, σεβασμός, συμπερίληψη. Θα ξεκινήσουν στις 11 από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Μια ώρα θα διαρκέσει ο περίπατος. Και έχουμε επίσης.
1: Και πού μέχρι και που θα πάνε.
3: Έχει διαδρομή σχεδιασμένη. Θα ξεκινήσει από το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Ναι. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς από
1: όπου περνάει.
3: Αλλά είναι προκαθορισμένη διαδρομή. Δηλαδή μέσα σε αυτό που μας έχουν στείλει είναι επάνω και ο χάρτης της διαδρομής. Και έχουμε και μια έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών της Αλεξανδρούπολης, τα οποία έργα τα έφτιαξαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά με αυτόν τον τρόπο το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης θέλει να υποδεχτεί το νέο σχολικό έτος. Αυτή η έκθεση θα ξεκινήσει αύριο και αύριο θα ανοίξει. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Και το Τμήμα Εικαστικών θα παρουσιάζει αυτά τα έργα ουσιαστικά για να προσελκύσει και νέα παιδιά από φέτος, για να δουν δηλαδή και οι γονείς και τα παιδιά πόσο όμορφα πράγματα φτιάχνονται στο Τμήμα Εικαστικών. Τώρα, για το κοινό, ξαναλέω, θα ανοίξει η έκθεση αύριο. Αυτά είναι παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Και θα δούμε τι άλλο μας έχει και το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, έτσι,
3: το οποίο
1: έτσι, ναι.
3: Δεν ξέρω τώρα, εγώ καλά το είδα το σημερινό 5,2, ναι. Για το Σαββατοκύριακο τι μας έδινε, ο καιρός δεν πρόλαβα.
1: Εσύ πριν τα ίδια. Τι, δεν
3: είναι. Α, έτσι θα είμαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Τώρα το μεσημέρι θα έχει καλή ζέστη. Το πρωί όμως, άμα δεν βάλεις χοντρό μπουφάν, την άρπαξες κατευθείαν.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
3: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Και δάση και βουνά. Τα ταξίδι κάναμε για να βρούμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Τη βρήκαμε όμως και την καλημερίζουμε. Καλημερίζουμε και όλους τους φίλους ακροατές παράλληλα που μας ακούνε από το νομό Σερών και όχι μόνο, κατά τη γύρω περιοχή. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει το κρεουλάκι σας?
1: Συμπαθητικά πάει. Έχουμε και ήλιο. Εντάξει, μπουφάν οπωσδήποτε.
0: Ναι, χωρίς μπουφάν που πας, βρε αδερφέ, τώρα δεν
1: το. Το μεσημεράκι κοντομάνικο.
0: Έτσι.
1: Και πριν δύσει ο ήλιος, ξανά.
0: Ξανά μπουφάν. Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Έχει κυλήσει, αλλά μέχρι και στο φθινόπωρο, μην το ξεχνάμε, στο Σεπτέμβριο. Πότε, εντάξει.
0: Απλώς, ξέρεις, μας ήρθε ξαφνικό φέτος, γιατί συνήθως πήγαινε μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη, μην σου πω και λίγο παραπάνω, έτσι, ωραίος ο καιρός, και ξαφνικά από εκεί που είχαμε 29-30 πήγε στο 5 το πρωί.
1: Ναι, δεν ξέρω εκεί σε εσάς,
0: ναι.
1: Αλλά εμείς εδώ, τον 28 Οκτωβρίου, πηγαίναμε με ένα πουκαμισάκι στην παρέλαση και ένα πουφά στα χέρια.
0: Έτσι όπως πάει φέτος, ποιο, με το πατώ θα βγούμε.
1: Θα δούμε.
2: Ναι, για να δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε. Πάμε τώρα να δούμε την ισιογραφία.
0: Ναι.
1: Στο νομό Σερών, ούτε βήμα πίσω από την αρχική τους θέση δεν κάνουν οι αστυνομικοί τόσο της ΠΟΕΣΥ όσο και της τοπικής ένωσης Σερών από την αρχική τους θέση για αναστολή της λειτουργίας κλειστής δομής στο κλειδί της Δυτικής και τη μετακίνηση των μεταναστών σε άλλες δομές έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια αστυνομικών και ΠΣΤΟΡ για τη λειτουργία της κλειστής δομής σε περίπτωση επαναλειτουργίας της. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων της ΠΟΕΣΥ. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα συνεδριάσω στο Σιδηρόκαστρο με επίκεντρο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει τα μέτρα τάξης και ασφάλειας στην κλειστή δομή αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που προκαλεί η διαχείριση του μεταναστευτικού στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Τώρα να σας πω ότι η επιλογή του τόπου συνεδρίασης δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική και συνειδητή, διότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία εκεί στη δομή οι αστυνομικοί δοκιμάζονται καθημερινά και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προειδοποιεί για ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, για επικίνδυνες συνθήκες εκτέλεσης υπηρεσίας και για τις συνέπειες που έχει στην αστυνόμευση ολόκληρου του νομού η συνεχής δέσμευση αστυνομικών δυνάμεων για τη λειτουργία της δομής. Από 350 περίπου αυτή τη στιγμή μετανάστες ενώ αυτή τη στιγμή η δομή φιλοξενεί 215. Γίνεται σταδιακή αποσυφόρηση της δομής και μετακίνηση σε άλλες δομές. Τώρα, είχαμε 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες που έγιναν στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026 σε διάφορες περιοχές Σερών. Εξιχνίασαν λοιπόν όλες αυτές τις διαρρήξεις αστυνομικοί της υποδίευσης δίωξης και εξεκλημάτων Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σας πάω σε κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Κάτω από τον έναστρο ουρανό της αρχαίας πόλης, Ηράκλειος Αττική, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, η μυστική πέμπτη θέση της ανάμεσα στα ερείπια και στις μνήμες ενός τόπου αιώνων μέσω μιας εξαιρετικής πραγματικά συναυλίας του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Ανδρέου και της Κορίνας Λεγάκη.
0: Τι ωραία.
1: Αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Την ξεχωριστή βραδιά που διοργανώνει το Σωματείο Σαραίων Πολιτεία θα ακουστούν εκεί έργα των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Σπανού και άλλων, καθώς και γνωστά τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Παράλληλα, θα λειτουργήσει η έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Σεραίοι Ζωγράφοι στη Δημοτική Γκαλερί του Πέτριτς στη Βουλγαρία. Θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Σε έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό και το 8ο αφλόραμα Στίβου, μετατρέπεται το κέντρο των Σερών. Από σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο αύριο, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, δίνοντας σε εκατοντάδες παιδιά την ευκαιρία να δοκιμάσουν αγωνίσματα, να κινηθούν, να παίξουν και να ανακαλύψουν τη χαρά της συμμετοχής. Ήδη έχουν δηλωθεί περισσότερα από 800 παιδιά δημοτικού και 150 παιδιά γυμνασίου. Στο κέντρο της πόλης, φαντάζεστε, την εικόνα αυτού που σας περιγράφω. Τη διοργάνωση πραγματοποιεί ο Γυμναστικός Σύλλογος ΣΕΡΕΣ 93 με την υποστήριξη του Δήμου Σερών και της Μέτρων ως χορηγός σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συμμετοχή του ΤΕΦΑ Σερών. Να σας πω επίσης ότι το φετινό αθλόραμα συνδέεται και με τη 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, με το πρώτο σκέλος της δράσης να απευθύνει στους μαθητές των σχολείων και το Σάββατο να αποτελεί μια ανοιχτή ημέρα, στο πούμε έτσι, συμμετοχής. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται οι ενδιαφέρουσες δράσεις που διοργανώνει ο ΣΟΦΣΥ με το 18ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο εορτασμού των Παγκοσμίων ημερών για την Άνοια που ήταν 21 Σεπτεμβρίου και την Ψυχική Υγεία που είναι 10 Οκτωβρίου. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης των Σερών, αύριο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 του μήνα. Έχουμε και την 26η Γιορτή Ριζιού που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, αύριο Σάββατο στις 7.30 στην Κεντρική Πλατεία. Να σας πω ότι στην ευρύτερη περιοχή οι περισσότεροι είναι οριζοκαλλιεργητές. Ναι, βεβαίως.
0: Οπότε θα έχει και διάφορες εκεί συνταγές και όλα αυτά, τα ωραία τα.
1: Εννοείται. Το ρύζι και σε γλυκό και σε αλμυρό.
0: Και σε ποτό.
1: Τα πάντα.
0: Ναι, έτσι.
1: Εσύ τώρα ξέρεις από μαργυρική.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Ίδωνες, χορευτικά από πολιτιστικούς συλλόγους, χοροδίες και επίσης να σας πω ότι θα γίνει και η βάβευση του πρώτου Δέλτα Σίγμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Προβατά οι Αμαζόνες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και ένα λαϊκό γλέντι στη Τυρόνια, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Δήμος Συντικής, αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα στην πλατεία της Βυρόνιας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, να κάνεις έτσι ένα ωραίο ευχάριστο Σαββατοκύριακο να περάσεις. Και
2: καλό
0: τα λέμε με το καλό
2: Δευτέρα.
0: Λοιπόν,
2: Δέσποινα.
1: Το καλό τη Δευτέρα.
0: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Άκου τώρα. Κάνε μου λιγάκι.
2: Πού το θυμήθηκες? Τι φλασιά.
0: Μου το θύμισε η τασούλα μας.
2: Α, οκ.
0: Ναι. Εντάξει.

0: λιγάκι. Κάνε μου λιγάκι, έλα, κάνε μου λιγάκι.
1: Έτσι, να μιλάς μέσα από τα δόντια και να λες τι ωραίος, ο Γιώργος Μαρίνος. Λοιπόν, Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η σημερινή.
2: Και η ημέρα των ένοπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη.
1: Λοιπόν, επίσης, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος σαν σήμερα το 1818, παρακαλώ, στο νοσοκομείο Γκάιν, αυτό, hospital του Λονδίνου. Μέχρι το ουδέ γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Άρα προϋπήρχε κάτι ζώο, και ξέρεις, ναι, λέγεται να το δοκιμάσουμε και αυτό.
2: Νομίζω με γουρούνι είχε χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
2: 1833 και με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
1: Άκου τώρα. Ναι. Δηλαδή στο Άγιο Όρος που υπάρχουν και 2 δεν πρέπει να διαλυθούν.
2: Ναι.
1: Ναι. 1915 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
2: 1926 και ο Χένρι Φόρτ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφαση του να καθιερώσει το οκτάωρο και τη μεθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση.
1: Η U2, το συγκρότημα δηλαδή, είχε αποκτήσει σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλε στο Δουβλίνο σαν σήμερα το 1976. Δεν θυμήθηκα να βάλω κανένα U2.
2: Δεν πειράζει. Ήταν 1897 όταν ο Βίλιαμ Φόκνερ γεννήθηκε. Πρόκειται για τον Αμερικανό συγγραφέα που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949.
1: Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης κινηματογράφου Ισπανός, σαν σήμερα είχε γεννηθεί. Γενέθλιο άνθρωπος δηλαδή, 1949.
2: Και σήμερα θα ήταν.
1: Και νομίζω στο Netflix τώρα έχει αυτές τις μέρες ένα αφιέρωμα στις ταινίες του Πέδρου Αλμοδόβαρ.
2: Μπορεί ένα, ναι, λόγω, ναι, των γενεθλίων του. Σαν σήμερα λοιπόν, αν ζούσε, θα είχε τα γενέθλιά του ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο Αμερικανός ηθοποιός που είχε υποδηθεί και τον Σούπερμαν. Γεννήθηκε το 1952.
1: Ναι. Ο Νικηταράς Σταματελόπουλος, ή αλλιώς Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, όπως τον μάθουμε εμείς μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και από τα ιστορικά βιβλία. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1849.
2: Και μια μέρα σαν και αυτή το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας.
1: Ο Φράγκο Μοντιλιάνι, ο διαπρεπής Ιταλός οικονομολόγος επίσης, πεθαίνει το 2003. Είχε βραβευτεί με Νόμπελ το 1985. Λίγα τα γεγονότα σε σύγκριση με αυτά που συνέβησαν τόσο πολλά τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα τους Magic the Spell μπροστά μου, τυχαία, να σας πω ότι το απόγευμα 4 και 10,
2: ναι,
1: θα φιλοξενηθούν εδώ στο δίκτυο. Θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής, ο ντραμίστας του συγκροτήματος, αλλά και ιδρυτικό μέλος, για να κουβεντιάσουμε για το νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη, με τους Magic the Spell πάντα. Λοιπόν,
2: αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
1: Ναι.
2: Και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7.
1: Υγεία να έχουμε. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο

0: Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9 μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤΟ Ορεστιάδος θα ακούσει την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρόπολη. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρίσκεται στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Και να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τη σημερινή ημέρα. Η θερμοκρασία τις πρώτες πρώτες ώρες θα είναι πολύ χαμηλή, προς το μεσημέρι θα ανέβει, θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη στους 24 βαθμούς. Σε λίγη ώρα θα είναι στην πρωτεύουσα του Εύρου 16 βαθμούς, η θερμοκρασία αρκετά υψηλή, 62%, 3 μποφόρ βορειοανατολική άνεμη, ταχύτητα 16 χιλιόμετρων την ώρα. Οι άνεμοι το βράδυ θα ξαναγυρίσουν πάλι, το απόγευμα θα ξαναγυρίσουν πάλι στην ίδια διαδικασία, ενώ προς το βράδυ θα πέσουν. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο τώρα, η θερμοκρασία θα έχει αρκετά σύννεφα, συνεφιασμένος ο καιρός και το Σάββατο και την Κυριακή. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη 25 βαθμούς στις 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ η χαμηλότερη θα είναι στα μεσάνυχτα στους 16 βαθμούς. Και για την Κυριακή επίσης 18-17 βαθμούς η μικρότερη θερμοκρασία στις 3 τα ξημερώματα και στις 6 το πρωί, και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει 25 βαθμούς. Την Κυριακή θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοανατολικούς ανέμους, 35 χιλιόμετρα η ένταση των ανέμων, η ταχύτητά τους, με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι στο 30 με 40% και 51% τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ θα έχουμε και τη νύχτα της Κυριακής υψηλή υγρασία, ακόμα και 73% θα φτάσει στην πρωτεύουσα του Εύρου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό. Να πάμε και στο αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε μια σημαντική επιτυχία στο συνοριακό σταθμό διάλυσης Καστανεών από αστυνομικούς, όπου συνελήφθη ένας αλλοδαπός, γιατί ως οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας και κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος μια γεμιστήρα πιστολίου και τρεις συσκευασίες με 140 φυσίγκια. Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχαμε συλλήψει 9 διακινητών το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 8 αλλοδαποί και ένα συμμεταπός στο νομό Εύρω αλλά και στη Ροδόπη. Στην πρώτη περίπτωση ήταν 7 μετανάστες στην Ορεστιάδα, στη δεύτερη περίπτωση 5 μετανάστες στην περιοχή του Σουφλίου, ενώ υπάρχει και ένας ο οποίος συνελήφθη γιατί τους μετέφερε με τα πόδια στο σημείο όπου φορτώθηκαν στο αυτοκίνητο. Στην τρίτη περίπτωση 6 μετανάστες στην περιοχή στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου και σε συνεργασία με τη Frontex. Στην τέταρτη περίπτωση έχουμε άλλους 6 μετανάστες στην περιοχή του Κυπριακού.

0: Πρίνου στην πέμπτη περίπτωση. 10 μετανάστες στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μάλλον στην περιοχή του Δημοτήχου συνελήφθη με 10 μετανάστες και με συνεργασία της Frontex. Στην έκτη περίπτωση 6 μετανάστες στην περιοχή των Φερών. Στην 7η τώρα και 8η περίπτωση είχαμε 5 μετανάστες και 6 στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις και με οδηγούς οι οποίοι δεν σταμάτησαν σήματα στάσεις των αστυνομικών. Την πρώτη φορά του μπάρτσε το αυτοκίνητο που με τους 5 μη νόμιμους μετανάστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε πως και στη Ροδόπη είχαμε 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Στην πρώτη περίπτωση είχε στην οικία του 6 φυτά κάναβης. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη σε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ένα συμμεταπός και ένα αλλοδαπός. Είχαν 5 κιλά και 460 γραμμάρια ακατέβασης κάναβης. Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, ένα σωματείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Αλεξανδρούπολη, αλλά γενικότερα στον ελλαδικό χώρο, από τα διάφορα τμήματα τα οποία καλλιεργεί, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια θα πρέπει να πούμε πως ξαναδημιουργήθηκε η ομάδα πόλο του Συλλόγου, η οποία είχε διαλυθεί και δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. 5 χρόνια λοιπόν έχει, είναι πολύ κοντά στη δεύτερη κατηγορία του πόλο, θα αγωνιστεί σε 8 εβδομάδες που ξεκινάει το πρωτάθλημα, και χθες δόθηκε ευκαιρία στη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης, στον πρόεδρο, στον Μιχάλη τον Κούκουλο, αλλά και στον έφορο της ομάδας, ο Γιάννη Καλατζίδη, να μιλήσουν για αυτήν τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Μια νέα σεζόν που ξεκινάει με πολύ θετικά βήματα. Και το πρώτο θετικό βήμα είναι ότι στην ομάδα έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής, ο Βασίλης Κουνδουράκης, ο οποίος έχει εμπειρίες από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Μέχρι πέρσι ήταν στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών, βρίσκεται στο τιμόνι του Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης και φιλοδοξεί μαζί με τη διοίκηση και τους παίχτες να προσφέρουν μόνο ευχάριστες στιγμές στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Χθες λοιπόν δόθηκε συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Κούγκουλος, ο πρόεδρος της ομάδος, αλλά και ο Γιάννης Καλατζίδης, ο έφορος της ομάδος, μίλησαν και τόνισαν τι ακριβώς περιμένουν για αυτήν τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν. Πρώτα ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Κούγκουλος.
1: Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την συνέντευξη τύπου του Ναυτοθετικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης. Συμπληρώνονται φέτος τον Σεπτέμβριο 5 χρόνια από την επαναλειτουργία, επαναδραστηριοποίηση του τμήματος υδατοσφαίρισης. Ο Όμιλος είχε απολέσει την αθλητική του αναγνώριση από την Γη Γραμματεία το 2018 λόγω μη δραστηριότητας από το 2010. Το 2021 πήρα μια απόφαση η τότε διοίκηση να λειτουργήσει ξανά το τμήμα υδατοσφαίρισης. Αυτά τα 5 χρόνια που λειτουργούμε, τι έχουμε καταφέρει? Τον πρώτο χρόνο συμμετείχαμε σε ένα αναπτυξιακό πρωτάθλημα. Γίναμε ο σάκος του box για τις άλλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά πήραμε χρήσιμες εμπειρίες και συνεχίσαμε δυναμικά για τα επόμενα έτη. Το δεύτερο χρόνο ήρθαν οι πρώτες νίκες στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και συμμετείχαμε στο αντρικό πρωτάθλημα στη γάμα εθνική κατηγορία. Το τρίτο χρόνο ήρθαν και οι πρώτες προκρίσεις στις επόμενες φάσεις για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και στην ιατρική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four του Αλίμου που είχε γίνει τότε σε γάμα εθνική κατηγορία. Το τέταρτο χρόνο συμμετείχαμε, η ιατρική ομάδα συμμετείχε στην εθνική κατηγορία που ήταν η Ένωση Β και Γ Εθνικής. Και ήμασταν στον Όμιλο, στο Βόρειο Όμιλο και είχαμε βγει τρίτη. Και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα συνεχίστηκε η ανωδική πορεία με συνεχείς προκρίσεις σε επόμενες φάσεις. Φτάνουμε στην περσινή χρονιά, όπου είχαμε πάρει μια απόφαση σαν διοίκηση να διεκδικήσουμε την άνοδο σε μια δύσκολη κατηγορία που είναι η εθνική κατηγορία. Καταφέραμε σε 19 παιχνίδια που παίξανε μπέκους ο Όμιλος να φέρει 16 νίκες. Στο Final Four που έγινε μέσα εδώ κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Αν και πάμε να σημειώσουμε ότι στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου ήμασταν πρωταθλητές. Οπότε φτάνουμε στον Ιούλιο του 2026, όπου παίρνουμε μια απόφαση χωρίς να ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα συμμετέχουμε, είτε στην εθνική κατηγορία είτε στην Α2, γιατί υπήρχε ήδη μια περιραίωση ατμόσφαιρα που λέγαμε ότι μπορεί να ανεβούμε λόγω μη συμμετοχής άλλης ομάδας, και ξεκινήσαμε τις κινήσεις. Η πρώτη βασική κίνηση ήταν να φέρουμε ένα προπονητή επίπεδου Α1. Το φέραμε τον Βασίλη τον Κουδουράκη. Από εκεί και πέρα εισακούστηκαν όλες οι προτάσεις του, γίνανε οι κατάλληλες μεταγραφές και πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε είτε στην εθνική κατηγορία είτε στην Α2 με ομάδα που θα μπορέσει να μείνει στην Α2. Είναι μια ομάδα Α2. Έγιναν όλες οι κινήσεις. Το roster όλο θα αποτελείται από αθλητές οι οποίοι είναι μεταγραφές, είναι από την Αθήνα μεν. Έχουμε αρκετούς φοιτητές εδώ που θα το πλαισιώσουν και ο στόχος του καινούργιου προπονητή είναι να βγάλουμε και δικά μας παιδιά εδώ. Θα συμμετέχουν τουλάχιστον σε κάθε οργάνωση στην Α2 παιδιά δικά μας, 3 με 4 παιδιά. Στόχος της ομάδας για φέτος είναι δύσκολος μεν, αλλά είναι η παραμονή. Και λίγα λόγια τώρα για τον Όμιλο, τον αθλητικό Όμιλο, τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Ο Όμιλος, θα πω, ο ΝΟΑ είναι ένας υγιής Όμιλος, δεν χρωστάει. Ο ΝΟΑ αυτή τη στιγμή στην κολύμβηση και στη συνειοπλοεία απαριθμεί πάνω από 800 αθλητές. Επίσης, απασχολεί 15 προπονητές με ένας κύσος επαγγέλματος. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος είναι μεγάλο. Είναι ένας σύλλογος που έχει ιδρυθεί από το 1964 και θέλω και προσωπικά να ευχαριστήσω όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί το να κρατάς ένα όμιλο επί 62 χρόνια δεν είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε γιατί πιστεύω ότι αυτή η πόλη αξίζει να έχει μια ομάδα υδατοσφαίρισης στην Α2 μετά τα τελευταία 6-7 χρόνια που έχουμε τεράστιες επιτυχίες στην πόλη μας από την κολύβηση. Που δεν το ξέρουν βέβαια και πάρα πολύ για την κολύβηση, ότι έχουμε δύο παιδιά, έχουν διαδοθεί αυτές οι επιτυχίες, αλλά παρόλα αυτά θέλω να πω ότι είχαμε δύο παιδιά με ευρωπαϊκά μετάλλια τα τελευταία χρόνια, τα οποία το αξιοσημείωτο ήταν ότι η εθνική ομάδα που είχε κατεβεί σε αυτά τα πρωταθλήματα ήταν τα μόνα, οι Αλεξανδροπολίτες ήταν οι δύο που είχαν πάρει μετάλλια, είτε και το 21 και το 24. Από εκεί και πέρα, οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι υπέροχες. Βοηθάει, δηλαδή και ο καινούργιος προπονητής που ήρθε, ενθουσιάστηκε με τις εγκαταστάσεις μας. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος αυτήν όλη την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας που θα στηρίξουν και φέτος την προσπάθειά μας. Να έχουμε υγεία και από εκεί και πέρα να πάνε όλα καλά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνει ο σύλλογός μας. Και ο λόγος είναι απλός. Ο σύλλογός μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης θα συμμετάσχει στην Α2, στη Water Polo League 2, όπως πλέον λέγεται, την παλιά Α2 εθνική κατηγορία ανδρών, ένα σκαλοπάτι δηλαδή πίσω από την Α1. Είναι μια πρόκληση για μας, ταυτόχρονα όμως είναι και μια ευθύνη απέναντι στην ιστορία του συλλόγου αλλά και απέναντι στην πόλη μας. Αφορά όλη την πόλη, αφορά τους αθλητές μας, αφορά την ιστορία όπως είπαμε, αλλά αφορά και τους αθλητές των αυταξιακών μας τμήματων. Γι' αυτό και η σημερινή παρουσίαση εδώ που βρισκόμαστε δεν έχει σκοπό να αναλύσουμε μόνο το που θα αγωνιστούμε αλλά και το που θέλουμε να πάμε εν τέλει. Η φιλοσοφία μας, η ομάδα μας έχει πλέον την αδρική της ομάδα και από πίσω κτίζονται καθημερινά οι ακαδημίες μας για να στελεχώσουν την ομάδα ανδρών όπου και αν βρίσκεται αυτή τα επόμενα χρόνια. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι ήρθε ο καινούργιος μας προπονητής, ο Βασίλης Κουνδουράκης, άνθρωπος της σκληρής δουλειάς, της πειθαρχίας, της αφοσίωσης, και θα επιμεληθεί όλης αυτής της προσπάθειας. Στόχος μας είναι ένας και είναι ξεκάθαρος, να σταθεροποιήσουμε τον αυταθλητικό όμιλο Αλεξανδρούπολης κάθε χρόνο σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα και σε αυτή την κατεύθυνση απευθύνουμε κάλεσμα να ευχαριστούμε τους τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις που συνεργαστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη βοήθειά σας την πολύτιμη. Και σας απευθύνουμε κάλεσμα για τη νέα πολύ πιο απαιτητική χρονιά να συνδράμουμε όλοι μαζί, έτσι το όνομα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, να γίνει συνώνυμο της προσπάθειας, της συνέπειας, του ήθους και της αγωνιστικότητας. Επιδίωξή μας είναι να ακούγεται το όνομα του ΝΟΑ και από πίσω ο αντίπαλος να γνωρίζει ότι απέναντί του έχει μια ολόκληρη πόλη και ταυτόχρονα μια ομάδα που σέβεται το παιχνίδι, σέβεται τον αντίπαλο, αλλά μπαίνει στην πισίνα για να διεκδικήσει κάθε στιγμή, κάθε αγώνα, κάθε στόχο. Σας περιμένουμε στους εντός έδρας αγώνες μας και στους εκτός έδρας αγώνες μας, θα έλεγα. Και θα μου επιτρέψετε να προλογίσω λίγο τον προπονητή μας, δύο λόγια σύντομα για το βιογραφικό του. Βασίλης φέρνει μαζί του πολύτιμες παραστάσεις και, όπως είπα, είναι λάτρης σκληρής δουλειάς της πειθαρχίας και της οργάνωσης. Η ένταξή του στην οικογένεια του ΝΟΑ αποτελεί κάτι περισσότερο από μια σημαντική μεταγραφή. Αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον και μια ισχυρή δέσμευση προς αθλητές και τις αθλήτριες, τους γονείς και ολόκληρη την αθλητική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, ότι το τμήμα εντατοσφαίρισης, το συλλόγο μας, πλέον εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, εξέλιξης και νέας φιλοσοφίας. Για 2,5 χρόνια αποτέλεσε άμεσο συνεργάτη του Δημήτρη Καβαρίτη στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, συμμετέχοντας σε 2 συνεχόμενα Final Four, κατακτώντας μετάλλια, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην κατάκτηση τίτλων σε χώρες διοργανώσεις. Η προπονητική του παριέρα περιλαμβάνει ακόμα επιτυχημένες θητείες στον ναυτικό όμιλο Λάρισας, στον ναυτικό όμιλο Ρεθύμου και πρόσφατα στον ναυτικό όμιλο Πατρών, όπου εργάστηκε τόσο στην αντρική ομάδα όσο και σε αναπτυξιακά τμήματα. Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΝΟΑ.
0: Όταν λοιπόν τόνισαν οι δύο διοικητικοί ηγέτες του ναυτικού ομίλου Αλεξανδρούπολης, ο πρόεδρος ο Μιχάλης ο Κούγκουλος, αλλά και ο έφορος ο Γιάννης ο Καλατζίδης. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο νέος προπονητής ομάδος, ο Βασίλης Κονδουράκης, ο οποίος δήλωσε και τα εξής.
3: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ στη σημερινή συνέντευξη τύπου, στην παρουσίασή μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο γιατί έκανε τα πάντα για να έρθω στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ήμουνα σε προχωρημένες συζητήσεις ήδη με την ομάδα που ήδη εργαζόμουν την περσινή σεζόν, τον ναυτικό όμιλο Πατρών. Μου έδειξε πάρα πολύ ότι ήθελε να έρθω εδώ, και πρέπει να ξέρετε ότι η συμφωνία μας έγινε ενώ η ομάδα ήταν στην εθνική κατηγορία και όχι στην Α2. Αυτό δείχνει πάρα πολλά και για τη θέληση που είχε ο πρόεδρος και η διοίκηση για να έρθω εδώ, αλλά και το κίνητρο που είχα εγώ για να έρθω. Στην πορεία ήρθε μέσα στον Αύγουστο, προέκυψε η άνοδος στη Water Polo League 2. Αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι ακριβώς η πραγματικότητα, το ότι δηλαδή από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, αυτό που είπαμε από την πρώτη μας κουβέντα ήταν ότι εμείς στην εθνική κατηγορία, στην Β' Εθνική, θα στήσουμε μια ομάδα Α2, η οποία θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική στην παραπάνω κατηγορία. Και εγώ, όντως, η μεταγραφή που μετά την άνοδο, μετά την οριστικοποίηση της ανόδου, μια μεταγραφή κάναμε. Θεωρώ ότι έχουμε δημιουργεί, πραγματικά έχουν εισακουστεί όλες μου οι εισηγήσεις. Ο πρόεδρος, ο Γιάννης, έχουν κάνει, ο έφορος της ομάδας και ο κ. Καλαϊτζίδης έχουν κάνει τα πάντα και έχουν ικανοποιηθεί όλα τα δικά μου θέλω, ως προς το κομμάτι της στελέχωσης του ρόστερ, ως προς το κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας. Πρέπει να σας πω ότι επειδή προέρχομαι από την Α1, το επίπεδο λειτουργίας και οργάνωσης της ομάδας είναι σε elite πρότυπα και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ομάδων Α1. Και δεν συζητάμε για τις εγκαταστάσεις. Και άλλωστε η τάση της ομάδας είναι για ψηλότερα. Όσον αφορά τη φετινή σεζόν, για το κομμάτι της Α2, πρόκειται για το ίσως το δυσκολότερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, ειδικά ο Βόρειος Όμιλος. Και για να σας πω λίγο και για να γνωρίζετε ότι όλες οι ομάδες κινήθηκαν μετά την άνοδο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν δύο ομάδες που στο Βόρειο Όμιλο επί της ουσίας ήταν υποβιβασμένες, δεν είχαν τύχει. Η Αλεξανδρούπολη άλλαξε λίγο τα στάνταρ, γιατί εμείς είχαμε έτοιμη μια ομάδα ήδη που θα ήταν ανταγωνιστική, οπότε όλοι έχουν δυναμώσει. Είμαστε σε έναν όμιλο με ομάδες παραδοσιακές της κατηγορίας που κάνουν χρόνια πρωταθλητισμό. Ο στόχος, όπως προανέφερε και ο πρόεδρος, είναι η ομάδα τη φετινή σεζόν να παραμείνει στην κατηγορία, να σταθεροποιηθεί, ωραία, και όσο γίνεται από εκεί και ύστερα, όσο γίνεται, αφού εξασφαλίσουμε νωρίς την παραμονή στην κατηγορία και δεν μπούμε σε περιπέτειες, να είμαστε όσο γίνεται ψηλότερα και όσο γίνεται γρηγορότερα. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος και πιο σημαντικός για μένα είναι αυτό που ανέφερε ο έφορος της ομάδας, είναι το κομμάτι των αναπτυξιακών μας τμήματων. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα που συμφωνήσαμε, αυτό που ζήτησα από τον πρόεδρο και αυτό που του είπα είναι ότι επειδή όπου πηγαίνω δουλεύω με τα νέα παιδιά και με τα μικρότερα, είπα ότι θα αναλάβω και τις ομάδες της από κάτω, K16 και την K18. Ήδη στη φετινή ομάδα υπάρχει ήδη παίκτης, υπάρχει ο Αργύρης ο Πατσίδης που ήδη αγωνίζεται στην ομάδα και θα έχει και ενεργό ρόλο, και στην πορεία θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια παιδιά ακόμα που με τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5 εβδομάδες που είμαι στην Αλεξανδρούπολη, θεωρώ ότι έχουμε και κάποια παιδιά που τη φετινή σεζόν τουλάχιστον θα είναι στο ρόστερ και από μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουν και πιο ενεργό ρόλο. Για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό και από τις μεταγραφές και από την κατηγορία που αγωνίζεσαι. Η δουλειά που γίνεται εδώ σε καθημερινή βάση, επειδή πριν έρθω εδώ γνώριζα και τον πρόεδρο και τη δουλειά που έχει γίνει εδώ στο κολυμβητικό τμήμα, γιατί να ξέρετε ότι η κολύμβηση της Αλεξανδρούπολης είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, θέλω το ίδιο να γίνει και στην υδατοσφαίριση. Αυτός είναι ο στόχος μου, γι' αυτό ήρθα. Ο στόχος μου είναι όσο γίνεται, δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Ο πρόεδρος είπε, ο ΝΟΑ έχει μια ιστορία μεγάλη, αλλά αναφορικά με την υδατοσφαίριση είναι στα σπάργανα, έχει επανειλειτουργία το τμήμα 5 χρόνια. Επομένως, είμαστε σε μια διαδικασία αναδιοργάνωση των τμήματων, τα παιδιά που είναι εδώ δουλεύουν αρκετά και θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα χρόνια όλη αυτή η δουλειά που γίνεται θα καρποφορήσει και θα είναι κάτι όμορφο που θα το χαιρόμαστε και εμείς και ολόκληρη η πόλη. Η Αλεξανδρούπολη έχει μεγάλη παράδοση αθλητική σε αρκετά αθλήματα, και σε ομαδικό επίπεδο και σε ατομικά. Έχει βγάλει πρωταθλητές Ευρώπης όπως το Κολύμπι. Το βόλεϊ ήταν επιμονή μου βάσεως σε πολύ υψηλά στάνταρ και επίπεδα. Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Το πρωτάθλημα ξεκινάει όπως ξέρετε ακριβώς 8 εβδομάδες από τώρα. Σε 9 εβδομάδες αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Καλό όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να έρθει κοντά στην ομάδα. Μπορεί ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης να γίνει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Και πραγματικά πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει κάτι πολύ όμορφο εδώ. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα να φτιάξουμε κάτι με τον πρόεδρο, με τους ανθρώπους της διοίκησης εδώ, με τους αθλητές, να φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο. Και θα σας δώσω και ένα τελευταίο... ρεπορτάζ, τελευταίο, για να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο. Όταν βρεθήκαμε με τον πρόεδρο στην Γλυφάδα, 8 του Ιούνιου, γιατί θυμάμαι και πολύ καλά ημερομηνίες, στην πρώτη κουβέντα που κάναμε, ενώ ήμουν ακόμα προπονητής στον ΟΠ και ήμουν σε προχωρημένες συζητήσεις για να παραμείνω, μου έδωσε ακριβώς το τι θέλει να κάνει, να καταλάβω. Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου που έχει όραμα και να φτιάξει κάτι πολύ μεγάλο, βήμα-βήμα και χωρίς πολλά λόγια. Του ζήτησα 3 μέρες περιθώριο για να του απαντήσω, μέχρι την Πέμπτη. Το θυμάσαι, μέχρι να φύγω από εκεί που πίναμε καφέ για να πάω στο ξενοδοχείο που έμενα, ήταν μια απόσταση ούτε 5 λεπτά. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, πρόεδρε, από σήμερα είμαι, από αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής στην Αλεξανδρούπολη. Δεν ήθελα να χάσω, δεν ήθελα να αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη, ενώ του είχα πει ότι θα του απαντούσα μέχρι την Πέμπτη. Τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και από εκείνη τη στιγμή στην ουσία ξεκινήσαμε να στείλουμε την ομάδα. Αυτό είναι ενδεικτικό και το ότι ό,τι ζήτησα αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μου το παρέχει από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ και του έδειξα και εγώ νομίζω ότι ήθελα πραγματικά να έρθω και να εργαστώ εδώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε σε ένα θέμα το οποίο από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον εμάς των ανθρώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο στο νησί της Αμοθράκης ξεκινάει σήμερα. Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Πλήθος δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται εκεί και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το δικό μας το επάγγελμα, για τους δημοσιογράφους, αλλά βέβαια θα έχει και για εσάς, γιατί θα συζητούν θέματα τα οποία έχουν σχέση με αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε καθημερινά. Δίπλα μου, αυτός ο οποίος έχει σηκώσει το βάρος διεξαγωγής και του 19ου συνεδρίου, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Πέτροβιτς. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
4: Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία τελικά στις εργασίες αυτού του συνεδρίου που πραγματικά μετά από 19 χρόνια αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό όχι μόνο για τους δημοσιογράφους αλλά και για την όμορφη και ακριτική Σαμοθράκη.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα μπαίνετε στο καράβι, το μεσημέρι μπαίνετε στο καράβι να ταξιδέψετε για το νησί της Σαμοθράκης. Πόσοι δημοσιογράφοι θα είστε, ποια είναι αυτά τα θέματα κυρίως που θα σας απασχολήσουν, τι θα γίνει αυτό το τριήμερο στο νησί της Σαμοθράκης?
4: Περιμένουμε πραγματικά να υπάρχει μια όσμωση όλων των επαγγελματιών. Είναι ένα συνέδριο που διαχρονικά αποτελεί ένα πυρήνα πολλών διεργασιών που βοήθησαν τη δημοσιογραφία. Πολλά συμπεράσματα τα οποία αποτέλεσαν πηξίδα για τους συναδέλφους όλα αυτά τα χρόνια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι φέτος σε σχέση με το παρελθόν έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Δηλαδή έχουμε 45 ομιλητές και 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι συμμετέχουν σε όλοι αυτοί. Και οι δημοσιογράφοι, να πούμε ότι επιλέγησαν, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή και τελικά έγινε κλήρωση για να μπορέσουν να έρθουν κάποιοι οι οποίοι ήταν και οι τυχεροί, θα λέγαμε. Εν τούτης όμως, και όσοι άλλοι θέλουν να το παρακολουθήσουν, ακόμη και οι ακροατές, μπορούν μέσα από το διαδίκτυο, από τα link που θα υπάρχουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αλλά και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συντακτών, αλλά επίσης και στη σελίδα του συνεδρίου. Αν γράψουν λοιπόν Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης, θα τους οδηγήσει στη σελίδα. Μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς όπως είπαμε συμμετέχουν όλες οι ενώσεις δημοσιογράφων και 45 εισηγητές. Βασικά οι θεματικές ενότητες είναι η ελληνική γλώσσα και η δημοσιογραφία και η περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία. Πραγματικά η κλιματική κρίση έχει ορατά αποτελέσματα, το βλέπουμε αυτό τα τελευταία χρόνια και επί της ουσίας σε αυτό το συνέδριο φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο της δημοσιογραφίας στην διαφύλαξη και στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι το παν. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε και αυτό οφείλουμε να, ως θεματοφύλακες και λειτουργοί του τύπου, να αξιοποιούμε και αν θέλεις να προσπαθούμε να του δώσουμε μεγαλύτερη όθηση και αναβάθμιση. Και βέβαια το άλλο είναι η έγκυρη και υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των συμπατριωτών, των πολιτών, όλων όσων ενδιαφέρονται για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν τα κυρίαρχα ζητήματα ως θεματικές ενότητες του δημοσιογραφικού συνεδρίου σε μια περίοδο που είναι ραγδαίες οι αλλαγές, η ελευθεροτυπία, η αναξαρτησία του τύπου όπως ξέρουμε, αλλά και η εγκυρότητα του δημοσιογραφικού λόγου κρίνονται καθημερινά. Είμαστε από αυτούς που κρινόμαστε καθημερινά τόσο από το γραπτό όσο από τον προφορικό λόγο, από τους ίδιους τους πολίτες, γιατί εκεί βασικά απευθύνονται και εργασίες του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου, στους ίδιους τους πολίτες και στο πώς μπορούμε και εμείς να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να τους προσφέρουμε ακόμη αρτιότερη και πιο αντικειμενική ενημέρωση.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. συζητάμε, συνεχίζουμε να συζητάμε με τον Δημήτρη Πέτροβιτς για το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο, το οποίο ξεκινάει σήμερα σε Αμοθράκη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.
5: Η

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Πέτροβιτς, καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο στη Σαμοθράκη. Θα σου έλεγα, Δημήτρη, γιατί τα έχεις ζήσει και τα 19 νομίζω συνέδρια. Δεν ξέρω αν έχεις απουσιάσει από κάποιον.
1: Όχι, από κανένα.
0: Από κανένα.
1: Από το 92.
0: Τι διαφέρει το φετινό συνέδριο με τα προηγούμενα? Υπάρχει κάτι το οποίο έχει κάποια διαφορά? Κάτι που έχει αλλάξει? Κάτι το οποίο οι δημοσιογράφοι θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ, πιο εκτενέστερα?
1: Κοίταξε, αν δούμε διαχρονικά τα συνέδρια από το 92 μέχρι σήμερα, με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του τύπου οι οποίοι συμμετείχαν σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, βλέπουμε ότι το συνέδριο έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Δηλαδή, μέχρι το 2008 που γινόταν τότε και μετά για ένα διάστημα λόγω και της οικονομικής κρίσης είχε ανασταλεί ο θεσμός αυτός και επανήλθε το 2022, υπήρχαν τότε διαφορετικές προσεγγίσεις και υπήρχε, θα λέγαμε, μια σαφώς πολύ καλή θεματολογία και τότε. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα, ότι στα συμπεράσματα δεν θα ξεχάσω ένα συνέδριο από τα θελώδη που έχουν γίνει, γιατί και εσύ συμμετείχες και γνωρίζεις. Τότε υπήρξε μεγάλη ένταση στο θέμα της δεοντολογίας, γιατί είχαν ακουστεί διαφορετικές απόψεις. Τελικά καταλήξαμε όλοι σε μία άποψη. Τι είναι δημοσιογραφική δεοντολογία? Μα δημοσιογραφική δεοντολογία είναι η συνείδηση του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος και η συνείδησή του κρίνονται. Άρα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία κάθε φορά τα οποία κατατίθονται μέσα στις εργασίες. Φέτος λοιπόν και τα προηγούμενα χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πιο σφιχτό συνέδριο. Δεν ήταν εκείνο το συνέδριο το οποίο είχε πραγματικά, ήταν, θα λέγαμε, πιο αμβλημένο, με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες.
0: Τώρα, και πολλά θέματα.
1: Και πάρα πολλά θέματα, ναι. Και κάπου εκεί θα λέγαμε ότι τα συμπεράσματα αρχίζαν και πλατιάζανε. Τώρα είναι πολύ πιο συγκροτημένο, θα λέγαμε ότι είναι πιο σφιχτό. Γι' αυτό βοηθάει στο να καταλήγουμε σε πιο ουσιαστικά συμπεράσματα και οι παρεμβάσεις αυτές να χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται από τους δημοσιογράφους, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο, ένα κυρίαρχο ζήτημα ήταν πριν 2 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη. Τότε θα λέγαμε ότι όχι, δεν ήταν στα πρώτα της βήματα, εδώ αργήσαμε να την αποδεχτούμε. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί πολλοί κάθονται και... Είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει στα σωστά χέρια να δώσει ένα σωστό αποτέλεσμα. Δηλαδή, γιατί λένε κάποιοι, γράφει τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, δεν γράφει τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Εσύ του δίνεις εντολές, εσύ του δίνεις στοιχεία. Αυτό έχει δικά του στοιχεία, αλλά δεν πρέπει να το αφήνεις να σου οδηγεί αυτό σε συμπεράσματα, αλλά εσύ μέσα από τα στοιχεία που έχεις, τα τεκμηριωμένα στοιχεία, να βγάζεις ένα συμπέρασμα. Τι είναι, θα τους έλεγα διαφορετικά, όπως μας ακούν τώρα οι ακροατές σου, Δημήτρη. Δηλαδή, τι είναι? Ένα πριόνι είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, το οποίο μπορείς να κάνεις ένα ωραίο έπιπλο. Αλλά κάλλιστα, αν δεν το χρησιμοποιείς σωστά, μπορείς και να κοπείς.
0: Σωστά. Λοιπόν, για πες μου λίγο, ξεκινάει σήμερα. Φεύγετε σήμερα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι. Τι υπάρχει στον προγραμματισμό, πώς θα κινηθούν τα πράγματα, τι περιλαμβάνει? Γιατί έχω μάθει ότι έχετε και κάποιες τιμητικές βραβεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Θα και κάποιοι άνθρωποι που έχουν συνδυαστεί με παλιότερα δημοσιογραφικά.
1: Βέβαια, και νομίζω ότι οφείλουμε να τους αποδώσουμε αυτή την τιμή. Θα τιμηθεί ο Αθηναίος Φλωρίνης, ο πρώτος νομάρχης, ο οποίος ξεκίνησε το συνέδριο το 1992. Ήταν το πρώτο δημοσιογραφικό συνέδριο και μετά σταδιακά έγινε θεσμός κάθε χρόνο. Και ήταν τότε ο Αθηναίος Φλωρίνης, ήταν ένας νομάρχης ο οποίος ήταν διορισμένος, δεν υπήρχαν τότε αιρετοί νομάρχες. Μετά συνεχίστηκε και από άλλους 2 νομάρχες, αλλά βασικά επί νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, με πρώτο νομάρχη τον Γιώργο τον Τόλιο. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο Γιώργος τον Τόλιος τότε συνέχισε το συνέδριο. Οπότε τιμάται και ο Αθηναίος Φλωρίνης και ο Γιώργος τον Τόλιος, και έρχεται μετά ο Νίκος ο Ζαμπουνίδης. Και ο Νίκος ο Ζαμπουνίδης. Άρα έχουμε 3 νομάρχες που κράτησαν αυτό το θεσμό. Ένα θεσμό ο οποίος έγινε, θα λέγαμε, Επί της ουσίας υιοθέτησαν οι δημοσιογράφοι τη Σαμοθράκη ως το νησί των δημοσιογράφων και όλοι ζητούσαν, γιατί υπήρξαν και στο, μετά όταν σταμάτησε το 2008, πολλοί προσπάθησαν να κάνουν δημοσιογραφικό συνέδριο. Δεν μπόρεσαν όμως, ξέρεις. Γιατί οι δημοσιογράφοι, είχαν πλέον ριζώσει μες στην καρδιά τους τη Σαμοθράκη. Και τιμάται επίσης και ο Βασίλης ο Κάργας. Ο Βασίλης ο Κάργας, συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο οποίος από το πρώτο συνέδριο μέχρι τώρα είναι κοντά μας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που τιμάται αυτούς τους ανθρώπους, που πραγματικά τους επιβραβεύεται για αυτήν την προσπάθεια που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και δύο βέβαια, και δύο σχολεία. Δύο κριτικά σχολεία. Του Βόλακα από τη Δράμα και των Δικαίων. Θα έρθουν η αντιπροσωπεία μαθητών με τους δασκάλους του και θα υπάρξουν και τιμητικές διακρίσεις σε αυτά τα σχολεία και κάποια δώρα από την ΕΣΥΑ. Έχω ακούσει κάτι ότι είναι ένα πολύ δύο σημαντικά δώρα που έχουν σχέση με τα σχολεία και θα βοηθήσουν πάρα πολύ τους μαθητές του Δημοτικού.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και περνάμε σε λίγο στο τρίτο μέρος της συνέντευξης και τελευταίο μέρος για να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο με την ψυχή αυτού του συνεδρίου, τον Δημήτρη τον Πέτροβιτς.

0: Πάμε λίγο και στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και αυτής της συνέντευξης που έχουμε με τον Δημήτρη τον Πέτροβιτς. Μιλάμε πάντα για τη Σαμοθράκη, για το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Θα σου έλεγα, Δημήτρη, να δεις λίγο το πρόγραμμα. Έχουμε κάποιες σημαντικές παρουσίες δημοσιογράφων εκεί και νομίζω ότι την Κυριακή που έχουμε τους ανταποκριτές από το εξωτερικό, αυτοί, τον Κωστίδη που είναι πολύ αγαπητό στην περιοχή αλλά και από άλλα σημεία, έχουν και αυτοί να δώσουν και το δικό τους στίγμα, έστω και από μακριά, αλλά θα δώσουν και τη δική τους παρουσία σε αυτό το συνέδριο. Υπάρχουν προσωπικότητες, σημαντικές προσωπικότητες, οι οποίες θα βρίσκονται στο δημοσιογραφικό συνέδριο και από το χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στα πάνελ σαν ομιλητές. Γιατί αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ και βλέποντας το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο δημοσιογράφοι οι οποίοι μιλάνε. Υπάρχουν και καθηγητές από τα πανεπιστήμια, οι οποίοι και αυτοί αναπτύσσουν τις δικές τους θέσεις. Κάνουν με τη δική τους την παρουσία. Είπαμε, ένα θέμα είναι δημοσιογραφία και ελληνική γλώσσα.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και το τι λέμε. Γιατί κάποιες φορές τα ελληνικά μας δεν είναι τόσο θετικά και τόσο ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ο κόσμος το τι ακριβώς λέμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συμμετέχουν πάρα πολλές προσωπικότητες, αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι προσωπικότητες έχουν συνδέσει τη δική τους παρουσία τόσα χρόνια με τη δημοσιογραφία, έχουν συνδέσει την δική τους παροχή πληροφοριών στον κόσμο με στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ξεχωριστούς ανθρώπους. Και μάλιστα είχαμε και στο παρελθόν, θυμάσαι, και με τους πολεμικούς ανταποκριτές, δηλαδή οι συνάδελφοι που δίνουν καθημερινή μάχη από διαφορετικό μετερίζει ως ανταποκριτές, τόσο από πρωτεύουσες χωρών όπως Κωνσταντινούπολη που ανέφερε στο Μανώλη τον Κωστίδη, και βέβαια ανταποκριτές από το μέτωπο. Θυμάσαι προσφάτως και πόσοι, όπως ο Νικολαίδης, ο Χρήστος και τα λοιπά, άτομα τα οποία
0: διακινδυνεύουν.
1: Μπαρουτοκαπνισμένοι. Και ακριβώς. Και είναι εκεί. Δίνει το παρόν εκεί. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Ότι έχουμε συναδέλφους που είναι μάχημοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι που απλώς λένε τις ειδήσεις ή έχουν μια παρουσία γραφείου ή μέσα από το στούντιο. Είναι δημοσιογράφοι της πρώτης γραμμής και η δική τους παρουσία δίνει ακόμη περισσότερη, θα λέγαμε, όχι έγκλη, αλλά οντότητα στο συνέδριο. Εμείς θέλουμε ανθρώπους που είναι πραγματικά, γιατί και εσύ γενικότερα, είσαι της πρώτης γραμμής.
0: Μάλιστα. Για πες μας, Δημήτρη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το συνέδριο? Η περιφέρεια.
1: Η περιφέρεια, σίγουρα.
0: Ο
1: Χριστόδουλος ο Τοψίδης και γενικότερα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση, και βέβαια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, η ΠΟΕΣΥ, με τον πρόεδρό της, τον Σωτήρη Τεροτεταφύλου, και όλες, μα όλες, οι ενώσεις συντακτών της χώρας.
0: Πόσο σημαντικό είναι.
1: Πόσο σημαντικό ότι σήμερα, και μου πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε, είμαστε καθοδόν να προλάβουμε το καράβι. Και βλέπεις, κάποιοι έρχονται και με τα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν εξυπηρετεί το δρομολόγιο του αεροπλάνου. Αλλά όλοι λένε ραντεβού στη Σαμοθράκη, 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Και αυτό είναι συγκινητικό, γιατί και εγώ όταν το 22 προσπάθησα να το κάνω μια επανακίνηση το συνέδριο, δεν ήμουν τόσο σίγουρος αν θα μπορούσε να πετυχήμουν τότε αντιπεριφερειάρχης Εύρου. Και μίλησα με την ΠΟΕΣΥ και τότε ήταν η Έλενα Ιριζεάκου και μου λέει, Δημήτρη, θα το κάνουμε το συνέδριο, θα το δώσουμε ξανά την έγκλη που πρέπει. Και πήραμε όλη δύναμη, το ξεκινήσαμε, θυμάσαι και εσύ, και να το συνέδριο είναι εδώ. Η Σαμοθράκη είναι εδώ, οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας είναι εδώ και θεωρώ ότι θα είναι για πολλά χρόνια ακόμη. Υγεία και δύναμη και σωστή ενημέρωση. Για μας το ΠΑΝ είναι το στίχημα, σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του πολίτη. Αυτό είναι το στίχημα, αυτό καλούμαστε εμείς να κερδίσουμε και πιστεύω ότι με κάθε συνέδριο όλο αυτό βελτιώνεται και γίνεται πάντα καλύτερο. Γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Άρα να υπολογίσω εγώ, βέβαια νωρίς είναι, ακόμα δεν ξεκίνησε το 19ο, εγώ θα μιλήσω για το 20ο. Άρα νομίζω ότι θα μπει και ψηλά ο πύχης για το επόμενο δημοσιογραφικό.
1: Βέβαια, και τελεί να πούμε και από την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, καθώς επίσης και του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη. Δεν είναι ένας θεσμός λοιπόν απλός, και βέβαια πάντα με τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και βλέπεις ότι όλοι αυτοί δίνουν το παρόν σε κάθε διοργάνωση με το δικό τους τρόπο, γιατί πιστεύουν τη δημοσιογραφία ως τέταρτη θεωρητικά ή πρακτικά, δεν ξέρω, εξουσία, μπορεί να βοηθήσει και τη δημοκρατία, αλλά μπορεί να προάγει γενικότερα και λύσει στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τη χώρα, όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά γενικότερα και την ελληνική δημοσιογραφία στον τομέα της ενημέρωσης. Γιατί η ελευθερία του τύπου είναι δημοκρατία. Αυτό είναι το α και το ω.
0: Πάντως, να πενέψουμε λίγο για το δικό μας το σπίτι, και η ΕΡΤ είναι χορηγός.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το στηρίζει.
1: Βεβαίως.
0: Και υπάρχει και το συνεργείο που θα καλύψει όλες τις εκδηλώσεις με τη Βασιλική τη Μαχαίρα, η οποία θα βρίσκεται εκεί για να καλύψει τις εκδηλώσεις. Και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ότι
1: ναι,
0: όλα να πάνε
1: ναι
0: καλά.
1: Στην ελεύθερη δημοσιογραφία. Αυτό λέμε.
0: Εσείς που θα είστε εκεί θα γυρίσετε με πιο γεμάτα τα μυαλά σας, το κεφάλι σας, από ιδέες, από απόψεις, από τα λεγόμενα τα οποία θα εκφραστούν εκεί. Αλλά και εμείς που θα είμαστε από εδώ θα μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς κοινωνία αυτό το μήνυμά του, μέσα από αυτά τα link τα οποία μας περιέγραψε ότι υπάρχουν και που θα μεταδίδουν ζωντανά τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα μπορούν όλοι να ενημερώνονται για τις εργασίες του συνεδρίου και να πούμε ότι είναι διαδραστικό. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στα πάνελ. Οπότε να δοθούν και κάποιες διευκρινήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μονόλογοι. Δεν θέλουμε μονολόγους. Θέλουμε διαλόγους. Ο διάλογος προάγει γενικότερα την αντικειμενικότητα και αυτό που λέμε ναι στην ελεύθερη δημοσιογραφία.
0: Και μην το ξεχάσω, Σαμοθράκη είναι η τελευταία Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι λύγει με αυτό το συνέδριο
1: και τουριστική σεζόν.
0: Και βέβαια με τη διαφήμιση που θα παίζει για το νησί Σαμοθράκης, θα αρχίσουμε να βλέπουμε για του χρόνου τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν και για το ίδιο το νησί.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλουμε. Εξάλλου, γι' αυτό ξεκίνησε αυτός ο θεσμός στην ακριτική Σαμοθράκη. Και βέβαια για μας η Σαμοθράκη αποτελεί για όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο την προμετωπίδα. Την προμετωπίδα της ενημέρωσης και, αν θέλεις, το νησί των δημοσιογράφων.
0: Μας. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη τον Πέτροβιτς που ήταν κοντά μας. Να το ευχηθούμε βέβαια καλό ταξίδι αυτόν αλλά και τους 150 συναδέλφους και τους 45 ομιλητές.

θα βρίσκονται σε όλη τη Σύνη Σαμοθράκη αλλά και όλου του άλλου επίσημου. Και ελπίζω ότι με την επιστροφή του στην Κυριακή του βράδυ θα μα έχουν να μα μεταφέρουν πολλά όμορφα πράγματα τα οποία έγιναν εκεί στο νησί της Αμοθράκης. Στο σημείο αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα τελευταία μέρα της εβδομάδας ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στη τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρα.

0: Τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Ικτική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, ορεστιέδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση Ιστορία ή Φυσική Χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
7: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshots από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε

0: Εστίαδας, σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤΟ Εστίαδας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό και σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκω καλά, να αντιμετωπίζετε ό,τι σας έρχεται στη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας έρχονται βολικά όλα. Πραγματικά το εύχομαι. Εντάξει, έχει πολλά η καθημερινότητα, η ζωή μας, συναντούμε διάφορα στο περπάτημα της κάθε ημέρας, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάντοτε βρίσκεται μία λύση, ένας τρόπος για να τα αντιμετωπίζουμε. Ας το δούμε λίγο από την αισιόδοξη ματιά, γιατί αλλιώς δεν προχωράει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος είναι μαζί μου σε αυτήν την, και σε αυτήν την πρωινή ραδιοφωνική βόλτα μέχρι τις 10, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση, μαζί με τον Γιάννη Σκερλίδη, όπου σας ξεκουράζει μουσικά σε όσα ακούτε. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, εφροσύνη σωσίας και πανφουτίου του πατρός αυτής, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, και είναι Παγκόσμια ημέρα δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, λέει το ημερολόγιο. Ναι, τώρα αν ξεκινήσουμε το σχολιάζουμε θα κρατήσει πολύ. Πρέπει να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, τις χρηστικές πληροφορίες, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τους καλεσμένους μας και σήμερα. Το έχετε αντιληφθεί ότι η θερμοκρασία πια έχει πέσει, ήταν πάλι

αρκετά χαμηλά σήμερα τα νούμερα για την περιοχή μας. Στις 6 περίπου είχαμε 7 βαθμούς. Φανταστείτε ότι το βράδυ θα ήταν ακόμα πιο χαμηλά. Μπορεί να έπεσε και από τους 5 κόμμα κάτι που ήταν χθες το πρωί η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο. 5 κόμμα κάτι, τι δηλαδή, να είναι σήμερα 4 ακόμα κάτι, ας πούμε. Σε άλλη εποχή, δηλαδή εκεί γύρω στο Νοέμβριο, το Φεβρουάριο που έχει τέτοιες θερμοκρασίες και με κανονικά τα θερμαντικά μας σώματα, έτσι. Τώρα ακόμα είμαστε μουδιασμένοι. Έχουμε βγάλει σιγά σιγά τα μάλινα, τα απλώσαμε να αριστούν όσα ήταν πλημμένα, όσα δεν ήταν τα φρεσκάρουμε ξανά. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε αυτό το πάρα πολύ κουραστικό και ανιαρό, πραγματικά ανιαρό κεφάλαιο της ζωής μιας νοικοκυράς ή ενός ανθρώπου που φροντίζει το σπιτικό του, να αλλάζουμε την γκαρντερόμπα από την θερινή στη χειμερινή. Εσύ το κάνεις αυτό ή τα έχεις όλα στη μία άκρη τα χειμερινά και στην άλλη και δεν κάθεσαι να αλλάξεις, σε ράφια τα έχεις? Εντάξει, είναι κάποιοι οι οποίοι τα ανεβάζουν πάνω, βρε παιδί μου, τα χειμερινά, τα βάζουν στα γνωστά αντισκορικά και προχωράμε. Τι δουλειά κι αυτή, δεν την μπορώ κάθε φορά που αλλάζει η εποχή. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Θερμοκρασίες 24 βαθμούς θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα το μεσημέρι. Και το σουφλί. Καλά είναι, καλά, καλά. 24 βαθμοί είναι καλά. Γλυκός καιρός. 23 στο Δημότυχο και 22 στη Σαμοθράκη. Πάντως θα έχουμε άραιη συννεφιά παντού. Ευτυχώς σήμερα δεν έχει βροχή η Σαμοθράκη που υποδέχεται τους δημοσιογράφους σύνεδρους, τους 150 και τους 45 καθηγητές, τέλος πάντων ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θα παρελάσουν από τα πάνελ της διοργάνωσης αυτής, του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου δηλαδή. Με το καλό να πάνε και με το καλό να γυρίσουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα ακούσουν και θα μάθουν πολλά. Ευτυχώς που θα μεταδοθεί και διαδικτυακά για να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς και να ακούσουμε και να μάθουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, η άνεμη ανατολική στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα και το Δημότυχο, έντασης 2 έως 3 από φόρ, βόρειο-ανατολική στο Σουφλί και τη Σαμοθράκη. Πώς γίνεται αυτό, από τη μία άκρη στο κέντρο, ναι, τέλος πάντων, καιρός είναι αυτός. Έντασης 2 από φόρ, βόρειο-ανατολική στη Σαμοθράκη και το Σουφλί. Στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε καθημερινά διαδικτυακά. Παρακαλώ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επίσης από τα ραδιόφωνά σας στους 103,5 και στους 101 ακριβώς. Τα είπα όλα τα εισαγωγικά. Να δούμε εφημερίδες όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα, να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως την αποτυπώνει ο ημερήσιος τοπικός τύπος. Ξεκινώ με την εβδομαδιαία Μεθόριος, όπου ασχολείται με τις διακρίσεις και τα βραβεία για μαθητές από Ορεστιάδα και Σουφλί σε ένα από τα βασικά θέματα της και σε ένα ακόμα, το δημογραφικό του Βορείου Εύρου αποψηλώνει και τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Ασχοληθήκαμε με αυτό εκτενώς σε προηγούμενη εκπομπή. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Γνώμη. Οι μαθητές του Εύρου δείχνουν τον δρόμο, σημαντικές διακρίσεις για σχολεία της περιοχής μας, ιδέες με επίκεντρο την ιστορία, την πόλη, την κοινοτομία και το μέλλον. Τρίτο βραβείο για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης» και βραβεία για μαθητές από Ορεστιάδα και Σουφλί στην εβδομάδα κινητικότητας στην περιφέρεια. Στην διοργάνωση της περιφέρειας ήταν οι πρωταγωνιστές και οι φορείς του μηνύματος για το πώς θέλουν να είναι οι μετακινήσεις του αύριο. Στα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα Γνώμη διαβάζουμε σήμερα για την απάντηση της ΑΔΕ για τις καθυστερήσεις στους κήπους. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αυτό αποτελεί απάντηση στην επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Η ανεξάρτητη αρχή παραπέμπει σε αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών και αποκεντρωμένη διοίκηση.
Στη μεταλλευτική Θράκη εκμισθώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης της ΣΑΠΕΣ. Ένας ακόμα τίτλος στην πρώτη σελίδα από την Γνώμη σήμερα. Πρόκειται, λέει, για επαναμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 έκτασης 18 έως 13 στρέμματα που είναι όμορη με το πέραμα και στην οποία είχαν εντοπιστεί 820.000 ουγγές χρυσού, παρακαλώ. Πάμε σε άλλα θέματα στη Γνώμη σήμερα. Μαλτέζος, πάνω από 1 δισεκατομμύριο τα κέρδη των δηληστηρίων σε 6 μήνες, στα 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Καλά, δεν λέω αυτό που άκουσα χθες από κάποιον εργαζόμενο σε πρατήριο καυσίμων, όχι, δεν το λέω. Και εύχομαι να μην βγει αληθινό, βέβαια. Σαρίκας, υπερδιπλασιασμός του κόστους αλιείας με μηχανότρατα. Δεν αποκλείουν το δεχόμενο να ξεκινήσουν με κινητοποίησεις οι αλιείς της Αλεξανδρούπολης που έχουν μείνει μόλις 9. Ζητά την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και ταυτόχρονα των Ελλήνων ψαράδων από τα τουρκικά τερατουργήματα που κυκλοφορούν στη θάλασσά μας. Μέσα σε μία μέρα συνελήφθησαν 9 διακινητές με 46 μετανάστες, άλλο ένα θέμα. Δεύτερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αλεξανδρούπολης σήμερα και αύριο με συζητήσεις μουσική και θέατρο και υπογράφηκε η ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή νέας πεζογέφυρας στον Λουτρό. Αυτή είναι η εικόνα στην Γνώμη. Πάμε τώρα στην Ελεύθερη Θράκη. Διαβάζουμε νέα γέφυρα στα Λουτρά και κυφή στις Σφαίρες. Δύο έργα σε τροχιά υλοποίησης από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση για την μελέτη της νέας πεζογέφυρας. Προχωρούν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Ο Δημήτρης Χαρνίδης, νέος πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Οριστιάδας. Ο σύλλογος είμαστε όλοι εμείς, δήλωσε στην εφημερίδα. Στόχος η ανάδειξη της διασυνοριακής αγοράς της πόλης. Έχουμε μία αλλαγή. Κυρία Φιλιό Μιλωνά έχει αποχωρήσει και τώρα στη θέση της είναι ο Δημήτρης ο Χαρνίδης. 60 εκατομμύρια αρχεία σε τροχιά ψηφιοποίησης στην περιφέρεια. Στελέχη περιφερειών και υπουργείου συζήτησαν λύσεις για ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας στο δεύτερο φόρουμ μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. ΑΔΕ, δεν ευθύνεται η τελωνιακή υπηρεσία για τις ουρές στους κήπους. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο νέο σύστημα ελέγχου διαβατηρίων. Η απάντηση στο αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Σωματείων Εύρου. Αυτό βέβαια το είχαμε ανακοινώσει προπολού όταν είχαμε συνομιλήσει και με τον προϊστάμενο τελωνίου εκεί στους κήπους με τον κύριο Νάκο. ΝΟΑ, νέα σεζόν, νέο τιμόνι και υψηλές βλέψεις για το τμήμα Πόλο. Ο απολογισμός των προηγούμενων ετών και η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Βασίλη Κουνδουράκη. Και ολοκληρώνουμε με την Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Τριήμερο υποδοχής πρωτοετών στο τμήμα δασολογίας στην Ορεστιάδα. Έχουμε εξασφαλίσει μία συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Τσαντόγλου, που είναι και ο πρόεδρος του τμήματος δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη στην Ορεστιάδα. Θα την ακούσετε σε λίγο. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Πάμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ωραία, γιατί δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε εσείς εκεί κάτω στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς το διαβάσαμε, μας άρεσε και λέμε να το αναδείξουμε περισσότερο, γιατί υπολείπονται τρεις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για αυτό το διεθνές τουρνουά τένις που διεξάγεται από τις 22 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ενταγμένο στο Tennis Europe Junior Tour, όπως λέει εδώ το σχετικό δελτίο τύπου. Είναι νεανικό τένις, είναι της κατηγορίας U14, όπως λέει εδώ, με αθλητές από 12 έως 14 χρόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που διαγωνίζονται στα δημοτικά γήπεδα τένις της Αλεξανδρούπολης με νεανική ενέργεια και έντονο συναγωνισμό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αθλητικό παλμό στην πόλη. Η γραμματέας του Ομίλου Αντισφαίρησης και Διευθύντρια των Αγώνων, Μαρία Δαμίδου, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Δαμίδου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Πάντως εγώ καλά, καλά. Όταν έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη, μ' αρέσει έτσι, περνάω από εκεί, από το γήπεδο τένις που είναι στη κεντρική λεωφόρο της πόλης, ναι. Και θαυμάζω τα παιδιά που και βράδυ, και μεγάλους βέβαια, βράδυ με τα φώτα παίζουν τένις. Μου αρέσει αυτό το άθλημα. Είναι δύσκολο κανείς να ξεκινήσει να μαθαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στα 40, στα 50 το τένις?
1: Δεν είναι δύσκολο τίποτα, αρκεί να υπάρχει θέληση. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ όμορφο αγώνισμα, mm-hmm. άθλημα. Mm-hmm. Εξετάρει λίγο και το μυαλό μας, πέρα από το σώμα μας που αθλείται.
0: Σωστά.
1: Είναι φοβερή ευκαιρία και να το δοκιμάσετε.
0: Ωραία. Να το τώρα, γράφει το σχετικό ενημερωτικό ότι οι αγώνες διεξάγονται στα δημοτικά γήπεδα τένις της Αλεξανδρούπολης. Πόσα είναι αυτά?
1: Αυτά είναι
0: τέσσερα.
1: Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μας τα παραχωρεί χρόνια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν μας φτάνουν, είναι πολύ λίγα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι. Έχει άνθηση το τένις στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, έχετε δίκιο. Είναι σε μια ανωδική πορεία τα τελευταία 6-7 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε άτομα που έχουμε σε λίστες αναμονής. Δεν έχουμε πού να,
0: αλήθεια?
1: Πού να μπούνε, ναι, πού να τους βάλουμε. Δεν έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε ώρες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει.
0: Έτσι χοντρικά, κυρία Δαμίδου, πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, ανήκουν στον όμιλο, είναι μέλη του ομίλου αντισφαίρησης και έτσι...
1: Κάθε χρόνο αθλούνται περίπου 200.
0: 200 άνθρωποι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Διαφόρων ηλικιών.
1: Ναι. Διαφόρων ηλικιών, πολύ σωστά. Οι ώρες είναι περιορισμένες. Δηλαδή, ο όμιλος μας λειτουργεί από τις 3 το μεσημέρι έως τις 10.30 το βράδυ.
0: Αχα.
1: Οπότε εκεί είναι περιορισμένα τα τμήματα που μπορούν να μπουν.
0: Γιατί όμως δεν είναι πιο νωρίς?
1: Γιατί είναι δημοτικά, οπότε πρέπει να έχουμε κάποιες ώρες που να αφήνουμε για το κοινό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να.
0: Τώρα γέμισε παιδάκια, έτσι, εφήβους μάλλον γέμισε η Αλεξανδρούπολη από τις 20. 22 του μήνα.
1: Μπράβο.
0: Πόσα παιδάκια βρίσκονται στην πόλη?
1: Λοιπόν, είναι 45 παιδιά, ηλικίας μέχρι 14 χρονών, από 12 είναι το ηλικιακό εύρος μέχρι 14.
0: Μάλιστα.
1: Είναι διεθνές το τουρνουά και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Δηλαδή είναι από όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούν να έρθουν από όλο τον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για
0: Αγγλία, Ιταλία,
1: Ρωσία, Λευκορωσία, στις γειτονικές μας χώρες.
0: Όχι, αυτά τα γνωστά προβλήματα με τις συνδέσεις. Θα επανέλθουμε.

0: Είχαμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Εδώ την έχουμε την κυρία Δαμίδου. Λέγαμε για τις χώρες, κυρία Δαμίδου, που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
1: Μπράβο. Ήρθαν φέτος από Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Λευκορωσία.
0: Ναι.
1: Από τις γειτονικές μας χώρες, εντάξει, Τουρκία, ναι. Βουλγαρία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παιδιά τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, κάνουν τον αθλητισμό σαν κύρια σχολεία στη ζωή τους.
0: Αχα,
1: δηλαδή μεταφέρονται από πόλη σε πόλη ανάλογα το τουρνουά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν στη Χαλκίδα, πήγανε στην Αριδαία, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη, θα πάνε στις Σέρες, μετά θα φύγουν. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία έρχονται με τους προπονητές τους, τους αθλιατρούς τους, τους φυσικοθεραπευτές τους.
0: Άρα είναι δεν είναι μόνο 45 οι άνθρωποι που είναι στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε και συνοδούς.
1: Πιστεύουμε με μια πρώτη εκτίμηση ότι είναι πάνω από 250 άτομα στην πόλη αυτή
0: Μπράβο.
1: Τη στιγμή, μόνο και μόνο από το τένις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και την τοπική κοινωνία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει κάπου να μείνουν, να φάνε,
0: βεβαίως,
1: να κινηθούν. Δηλαδή...
0: Καλά, η Αλεξανδρούπολη, είπαμε, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει ξεφύγει από όλες τις απόψεις.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι ψάχνουν μεταφορικό μέσο να φύγουν, ναι. Όσοι χάνουν τους αγώνες και δεν μπορούν να βρουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν θέσεις. Ναι, γίνεται ένας χαμός. Βέβαια αυτό, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη τιμή δικιά μας, του ομίλου, που έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είμαστε στην άκρη της Ελλάδος. Οπότε, εντάξει,
0: στην άκρη της Ευρώπης είμαστε, ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Το τονίζω αυτό.
1: Και είναι
0: πάντα.
1: Και το φοβόρο για αυτούς. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, είναι φοβερό αυτό.
0: Την Κυριακή θα είναι η τελική φάση, ας πούμε.
1: Τώρα, ναι. Έβρεξε τις προηγούμενες μέρες και κάπως συγκεκρινώθηκε το πρόγραμμα. Ναι. Υπάρχει μία περίπτωση να τελειώσει Σάββατο.
0: Α, να τελειώσει
1: Σάββατο,
0: αύριο δηλαδή.
1: Υπάρχει μια περίπτωση τέτοια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ξέρουμε αυτό για όσοι και...
1: Αυτό, εμείς καλούμε και όλα τα παιδιά και σήμερα και αύριο να είναι στα γήπεδα, γιατί είναι απίστευτο κίνητρο να βλέπεις νέα παιδιά.
0: Να, δηλαδή, να εμψυχώνεις, έτσι.
1: Ναι, να δεις πώς είναι έτσι, έχουν συγκέντρωση, κάνουν focus, είναι απίστευτο, είναι εντάξει, άλλο επίπεδο, είναι φοβερή.
0: 4 δημοτικά γήπεδα φιλοξενούν 45 αθλητές από όλο τον κόσμο μαζί με τους συνοδούς τους. 250 άνθρωποι τέλος πάντων από το εξωτερικό βρίσκονται
1: μόνο
0: για το τένις, γιατί έχουμε και συνέδριο καρδιολογίας,
1: μόνο,
0: έχουμε
1: και
0: άλλες διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη. Και μπράβο. Δεν ξέρω, η επόμενη διοργάνωση ή στόχος επόμενος για τον Όμιλο Αντισφαίρησης υπάρχει?
1: Ναι. Υπάρχουν τα Πανελλήνια.
0: Τα Πανελλήνια, μάλιστα.
1: Που θα δούμε λίγο πότε θα κληρωθούμε και τι θα αναλάβουμε, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα εκεί. Ναι,
0: εμείς συμμετοχή η Αλεξανδρούπολη έχει με δικούς της ταινίστες.
1: Έχουμε έναν αθλητή μας που είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι ένας 13χρονος, είναι ο Φίλιππος ο Μιστακίδης.
0: Το Μιστακίδης του Θεόδωρου, ο ιός.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Συνωνυμία.
0: Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, καλό υπόλοιπο στο διεθνές αυτό το τουρνουά. Έτσι να μας κάνετε γνωστούς παγκοσμίως και με τη διοργάνωση αυτή, κυρία Δαμίδου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γεια σας.

0: Σύνδεσμος Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Εύρου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της μεταποιητικής κοινότητας του νομού. Τα προβλήματα όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, επισημάνθηκε κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, ενός συνδέσμου που έστειλε και επιστολή στην ΑΔΕ, έτσι, δημοσιοποιώντας το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται στο τελωνείο των κήπων, με αναμονές που φτάνουν έως και τις 5 με 6 μέρες για τη μεταφορά εμπορευμάτων που πλήττουν κέρια όλα αυτά την τοπική αγορά. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Εύρου, ο κύριος Ιορδαμπλής ο Χριστός, είναι μαζί μας για να το κουβεντιάσουμε καλύτερα. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα.
0: Είναι απογοητευτική η κατάσταση στις επιχειρήσεις του Εύρου?
1: Δεν θέλουμε να βάζουμε ταμπέλες, γιατί μια επιχείρηση πρέπει να βρίσκει τρόπους να επιχειρήσει το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται. Mm-hmm. Αυτό το οποίο φέρνει σε δύσκολη θέση τις επιχειρήσεις της περιοχής είναι η αδικία ως προς το επιχειρήν στις υπόλοιπες περιοχές. Και σαν σύνδεσμος, μια από, θα έλεγα, βασική προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε στην πολιτεία ποια είναι τα ειδικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που αποφασίζει να επιχειρήσει στον Εύρο. Ναι. Και το γεγονός ότι η πολιτεία δεν αντιμετωπίζει τα αντικίνητρα που η ίδια δημιουργεί, ήδη είπατε για τον σταθμό Στελωνίων, στο μεταφορικό όπου έχει αφήσει την περιοχή μας χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση και εμπορική και επιβατική, στα θέμα το πώς αντιμετωπίζει, αν θέλετε, μια επιχείρηση που βρίσκεται στην άκρη του χάρτη ως προς μια επιχείρηση που βρίσκεται, θα έλεγα, πιο κοντά στο κέντρο της χώρας με την πολιτική των διοδίων που εφαρμόζεται. Και το θέμα των επιχειρήσεων δεν είναι αν καλώς ή κακώς μπαίνουν τα διόδια ή αν ο διαχειριστής. Το θέμα που έχει μια επιχείρηση είναι ότι θα πρέπει οι υποδομές να είναι ανταγωνιστικές, να είναι άψογες, και αυτός ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο επιβαρύνεται από μια πολιτική απόφαση, π.χ. για τη χιλιομετρική αποζημίωση στη χρήση του εθνικού δικτύου, να έχει ανάλογα ωφελήματα, ώστε επίσης ώρες να μπορεί να ανταγωνιστεί μια επιχείρηση που είναι, για παράδειγμα, κοντά στην Αθήνα. Αλλιώς βλέπουμε όλοι αυτό το φαινόμενο που ισχύει σήμερα στη χώρα μας. Όλες οι επιχειρήσεις σωρεύονται κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό δημιουργεί αντίστοιχα μια χείριστη κατάσταση στην ποιότητα ζωής στις πόλεις αυτές. Αυτόματα, λοιπόν, εμείς σαν επιχειρήσεις οφείλουμε να πούμε στην πολιτεία ότι θέλουμε ένα περιβάλλον που να μπορούμε να επιχειρήσουμε χωρίς θέματα που να μας δημιουργούν οι αποφάσεις της πολιτείας. Και έτσι, προχθές στη Γενική Συνέλευση, τα βασικά θέματα που αναφέρθηκαν ήταν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, π.χ. στη λήψη επιδοτήσεων ή στη λήψη ή στην διεκπαιρέωση αναπτυξιακών νόμων ή σε διάφορα τέτοια θέματα. Το μεταφορικό συνεχίζει να είναι πρώτος προτεραιότητα. Γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι η πολιτεία πολύ σωστά αποφάσισε να βάλει ένα πλοίο για να περιορίσει το κόστος μεταφοράς από τον Εύρο στην Αθήνα. Το πλοίο όμως αυτό, εδώ και 2 χρόνια, η ίδια η πολιτεία αδυνατεί να επιταχύνει ή να υλοποιήσει τις αποφάσεις της, ώστε αυτό που έχει υποσχεθεί να γίνει πράξη. Αντίστοιχα, στο ενεργειακό, η τιμή και το κόστος της ενέργειας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι για όλη την Ελλάδα και δεν μπορείς να πεις ότι στον Εύρο υπάρχει κάποιο αντικίνητο. Το γεγονός όμως ότι στον Εύρο το δίκτυο είναι τόσο κορεσμένο που ακόμα και στη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης ο ΔΔΕ δεν δίνει άδεια στις επιχειρήσεις για να αυτοπαράξουν την ενέργεια που χρειάζονται, mm-hmm. χρησιμοποιώντας όμορες ή κοντινές εγκαταστάσεις, mm-hmm. ενώ στην υπόλοιπη χώρα προς το κέντρο αυτό είναι εφικτό, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα αντικίνητρο σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται εδώ στην περιοχή μας. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι προτεραιότητες. Πολλά θέματα προσπαθούμε που αφορούν κεντρικά την φορολόγηση, το ασφαλιστικό ή τα θέματα που απασχολούν όλη τη χώρα, mm-hmm. το κόστος των καυσίμων. Υπάρχουν κεντρικοί θεσμικοί φορείς των συνδέσμων, οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι αρμόδιοι να τα αναδείξουν. Ο σκοπός του συνδέσμου είναι να αναδείξει τα ειδικά θέματα που έχουν οι επιχειρήσεις περιοχής. Και θέσατε από την αρχή στο Τελωνείο των Κήπων. Ξέρετε ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, για παράδειγμα από την Βρύσα στην Οριστιάδα, ενώ παράγει πιθανόν τα καλύτερα σκόρδα του κόσμου, η Τουρκία είναι μια πτυστή αγορά λόγω της συμφωνίας της Τελωνειακής Συνθήκης Ευρώπης-Τουρκίας, mm-hmm. και η οποία κάνει εύκολη την εισαγωγή προϊόντων από την Τουρκία, αλλά ειδικά στα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα που παράγονται στην περιοχή, mm-hmm. είναι ουσιαστικά αδύνατο η περιοχή μας να στείλει αγαθά στην διπλανή χώρα. Αν προσθέσετε και τον χρόνο αναμονής στα Τελωνεία, όπου επιχειρήσεις είτε εισάγουν πρώτες ύλες από εκεί, είτε χρησιμοποιούν τις υποδομές της Τουρκίας για να στείλουν εμπορεύματα σε άλλες χώρες από τα λιμάνια στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, mm-hmm. καθότι το δικό μας λιμάνι ακόμα δεν έχει ανταγωνιστικούς όρους λειτουργίας. Αυτόματα το να έχεις οδηγούς, να έχεις αγαθά τα οποία να περιμένουμε τις ώρες για να πάρουν έγκριση και να περάσουν από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα υπέρμετρο κόστος, mm-hmm. σε κάποιον που απλά θέλει να κάνει τη δουλειά του. Σας κούρασα λίγο με τα θέματα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: δεν κουράσατε. Ακούμε αντικίνητρα γενικώς, έτσι, για να μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει στον Εύρο. Αυτό μοιραία οδηγεί κάπου αλλού, οδηγεί ας πούμε, δεν ξέρω, στο κλείσιμο μιας επιχείρησης ή στη μεταφορά της σε γειτονικά κράτη όπως στη Βουλγαρία που κάποιοι το έχουν κάνει ήδη.
1: Η λειτουργία μιας επιχείρησης, ναι. είναι, θα έλεγα, μια αξία στην περιοχή που λειτουργεί. Και επίσης δεν είναι καθόλου εύκολα μια επιχείρηση να πει σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί. Αυτό που μας φοβίζει και μας προβληματίζει, ναι. είναι ότι ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάποιο μέγεθος, βιώνοντας τα προβλήματα αυτά, mm-hmm. αρχίζουν και βάζουν στο σχεδιασμό τους τρόπους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Για παράδειγμα, αποθήκες κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που υπάρχουν οργανωμένες θα έλεγα λειτουργίες μεταφοράς των αγαθών, και αυτό αυτόματα περιορίζει το αποτύπωμα της επιχείρησης αυτής στον Εύρο και μέσω μακροπρόθεσμα οδηγεί στην εγκατάλειψη της περιοχής ή στην αξιοποίηση της περιοχής μόνο για την παραγωγική δραστηριότητα και όχι για τις πιο επιτελικές και τις πιο, θα έλεγα, ουσιαστικές δραστηριότητες που δημιουργούν μια καλύτερη ισορροπία ανάπτυξης στην περιοχή μας. Είναι λοιπόν τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς αναπτύσσεται και πώς εξελίσσεται μια επιχείρηση. Όταν, για παράδειγμα, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας είναι αδύνατο να βρεις αεροπορικά εισιτήρια για να κατέβεις στην Αθήνα ή για να φέρεις επισκέπτες από εκεί, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι πώς μια επιχείρηση μπορεί να σχεδιάσει τη λειτουργία της και το μέλλον της.
0: Μάλιστα. Δυσκολίες πολλές. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι ακούγοντάς σας να μιλάτε. Και
1: γι' αυτό
0: δεν ξέρω...
1: και η αγωνία, ναι. γι' αυτό και θα έλεγα οι πάρα πολλές παραστάσεις προς την πολιτεία, mm-hmm. ότι πρέπει επιτέλους να βρει έναν τρόπο και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους, όπου και αν δραστηριοποιούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει η αλήθεια είναι να μάθουμε αν αυτές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν στον Εύρο, κάποιες από αυτές βρίσκονται στο κόκκινο ή όχι. Δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει.
1: Θεωρώ ότι είναι μία περίοδος στην οποία η επιχειρηματικότητα έχει να ασχοληθεί περισσότερο με τα προβλήματα της δουλειάς της. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων βλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών, βλέπει μια καλύτερη κερδοφορία, αλλά βλέπει και την σόρευση των προβλημάτων η οποία δημιουργείται. Εμείς οφείλουμε να δούμε το πώς θα εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον για κάθε επιχείρηση που έχει αποφασίσει να δραστηριοποιείται στον Εύρο.
0: Μάλιστα. Αν η κεντρική διοίκηση δεν ανταποκριθεί έτσι σε αυτή την ισόρροπη βοήθεια που ζητάτε και στήριξη μάλλον, στην ισόρροπη στήριξη που ζητάτε με τις επιχειρήσεις του κέντρου, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του συνδέσμου?
1: Πήγαμε ανάγκα από σύνδεσμους και επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο οφείλουν είναι να αναδείξουν και να επιτρέψουν αυτούς που διοικούν να γνωρίζουν τι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα πράξουν, αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν. Αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, είναι, καταλαβαίνετε, δική τους επιλογή. Εμείς αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε σαν επιχειρήσεις, ότι η πολιτεία γνωρίζει με έναν, θα έλεγα, θεσμικό τρόπο τα ειδικά προβλήματα που υπάρχουν σε μια περιοχή. Το αν θα δώσει λύσεις και ποιες, θεωρώ, καταλαβαίνετε, είναι στην κρίση όλων των πολιτών. Έχετε δει πόσες πρωτοβουλίες έχουν πάρθει για την περιοχή μας, ποιο είναι το αποτέλεσμα και κυρίως πόσο αργή είναι η εξέλιξη των όποιων αποφάσεων. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία φέρνουν σε μία δύσκολη θέση την περιοχή μας. Η ταχύτητα και τη στήληψη των αποφάσεων, αλλά κυρίως στην εκτέλεση των οποίων αποφάσεων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ, κύριε Γιορτανή. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις σας και τους Σοκράτες.
0: Καλημέρα.

0: Προχωράμε. Τριήμερες εκδηλώσεις για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Διοργανώνει το ίδιο το τμήμα και πραγματικά είναι ευχάριστο το γεγονός που από μία ημέρα που διαρκούσε αυτή η γιορτή, υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, μετατράπηκε σε τριήμερη τα τελευταία χρόνια με ποικίλες δράσεις. Η τριήμερη υποδοχή ολοκληρώνεται την Τετάρτη με το μεγάλο, και με το μεγάλο γλέντι που διοργανώνεται για τους φοιτητές, και είναι ευχάριστο αυτό πραγματικά. Να υποδέχεσαι, να ξεναγείς τέλος πάντων τους φοιτητές σου στην πόλη, να μάθουν τα βασικά σημεία και υπηρεσίες της πόλης, να τους βοηθήσεις στην εξέβρεση σπιτιού, ίσως βοηθώντας και φέρνοντάς τους σε επαφή με γραφεία, να τους ξεναγείς στο χώρο το πανεπιστημιακό, να τους υποδέχεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τους κάνεις να αισθανθούν όμορφα στην πόλη που ήρθαν να σπουδάσουν. Ο κύριος Γιώργος Τσαντόγλου είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και μας μίλησε για αυτή την προσπάθεια που θα συμβεί και φέτος. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις, οι δράσεις υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και ολοκληρώνονται την Τετάρτη. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μονάκα, καλημέρα σας στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Βλέπουμε εδώ, πήραμε έτσι το ενημερωτικό, ότι ακολουθεί από τη Δευτέρα ένα τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει το τμήμα σας στο οποίο προείσταστε. Ποια είναι αυτή η χρονιά κατά σειρά που διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις υποδοχής?
1: Υποδοχή πρωτοετών διοργανώνεται κάθε χρονιά. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτική και αυτοσυντηρητικό οργανισμό του Ιδρύματος. Mm-hmm. Αλλά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, 3 χρόνια, αφιερώνουμε 3 μέρες, mm-hmm. Ειδικά για τους πρωτοετές φοιτητές. Mm-hmm. Το τρίμηνο αυτό των δράσεων περιλαμβάνει την πρώτη μέρα περιήγηση στην Οριστιάδα. Οι φοιτητές μας θα δουν διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, mm-hmm. Όπως κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, το Δημαρχείο, mm-hmm. Το κέντρο υγείας, κάποια άλλα σημεία που είναι η αγορά της πόλης, και στο τέλος θα τους προσφέρουμε ένα καφέ και ένα μπραντς σε κάποιο κεντρικό κατάστημα της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Τη δεύτερη μέρα, την 3η 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 2, οι φοιτητές θα ξεκινηθούν στην καταστάσεις του τμήματός μας, στους χώρους δηλαδή που βρίσκεται το κεντρικό κτίριο, το κτίριο των εργαστηρίων, καθώς και η φοιτητική λέσχη και η εστία. Mm-hmm. Και την τρίτη μέρα κορυφώνται οι δράσεις μας με ομιλίες, ξεκινάμε τον διεγιασμό, mm-hmm. που θα παρέσεται ο Μητροπολίτης Δημοτήχου και Οριστιάδος. Στη συνέχεια θα έχουμε ομιλίες από καθηγητές του τμήματός μας, καθώς και από διάφορους άλλους φορείς της φοιτητικής κοινότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις ομάδες φοιτητών, για το πρόγραμμα σπουδών αρχικά, για τις ψηφιακές δυνατότητες που τους δίνει το Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Θα ενημερωθούν για τις διάφορες για την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, για το Erasmus, για το IMEDS, mm-hmm. Και θα παρουσιαστούν και διάφορες φοιτητικές ομάδες, φοιτητικές ομάδες όπως ο Σύλλογος Φοιτητών, mm-hmm. Η Χορευτική Ομάδα, η Κινηματογραφική Ομάδα και όλες οι άλλες ομάδες με το αθλητισμό που απασχολούνται, που δραστηριοποιούνται στη σχολή μας. Στο τέλος, όπως κάθε χρόνο, θα φυτέψουμε οι ίδιοι φοιτητές θα φυτέψουν φέτος μια κουκουναριά, mm-hmm. Και θα αναλάβουν την ευθύνη να τη συντηρούν τα επόμενα χρόνια που θα βρίσκονται στο τμήμα μας και στην πόλη μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε θα δεθούν πιο καλά με το τμήμα και με το αντικείμενο δασολογίας.
0: Κάθε χρόνο οι φοιτητές, οι πρωτοετοί, φυτεύουν από μία κουκουναριά ή
1: Φέτος είναι η κουκουναριά. Mm-hmm. Άλλες φορές φυτεύουν ένα άλλο δέντρο που θα τους υποδείξει ο καθηγητής δασικής βοτανικής.
0: Πάντως η κουκουναριά δεν ξέρω αν συμβολίζει κάτι.
1: Όχι, δεν συμφωνείτε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Και σε ποιο χώρο γίνεται η φύτευση?
1: Εδώ μπροστά στο χώρο του πανεπιστημίου μας.
0: Πόσα δέντρα είναι φυτεμένα εκεί, δηλαδή?
1: Δηλαδή ναι. Έχουν και αντίστοιχη ταμπέλα ποιο έτος είναι. Αχα. Και τι είδος είναι.
0: Από ένα δέντρο κάθε έτος, έτσι?
1: Κάθε έτος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ νόμιζα ο καθένας από μια κουκουναριά και ρωτήθηκα τόσο πολύ. Να ρωτήσω, πώς δέχονται μέχρι τώρα από την εμπειρία σας οι πρωτοετής φοιτητές αυτό το τριήμενο των εκδηλώσεων? Πώς αντιδρούν, πώς το δέχονται?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πατάκα, τώρα είναι η πρώτη μέρα που θα είναι φοιτητές. Ήταν μαθητές, δεν έχουν εγκλωβιστεί στο αυτό το χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Και μερικούς φαίνονται πρωτόγνωρο αυτή η εμπειρία τους. Έτσι, σιγά σιγά θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στην κοινότητά μας και πιστεύω, και εμείς και η ομάδα τους, οι συνάδελφοί μου πιστεύουν πως αυτός ο τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος. Δέχονται με πολύ χαρά και φεύγει το μεγάλο άγχος. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες θα καταφέρουν να γνωρίσουν να πάρουν τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται προκειμένου να, να κάνουν τις σπουδές τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή την πρώτη μέρα θα δουν την πόλη που δεν έχουν ευκαιρία. Μερικοί μας ενημερώνουν πως θα φτάσουν στο Σαββατοκύριακο, δεν γνωρίζουν. Τη δεύτερη μέρα θα γνωρίσουν σχεδόν αρκετές εγκαταστάσεις πανεπιστημίου που άλλες φορές δηλαδή θέλουν μήνες να τις γνωρίσουν ή δεν ξέρουν που θα κάνουν το μάθημά τους κτλ. Τρίτη μέρα θα μάθουν για το πρόγραμμα σπουδών, για το πανεπιστήμιο, για τις φοιτητικές ομάδες. Τους έρχεται το μεγάλο άγχος, έτσι πιστεύουμε εμείς.
0: Και η γιορτή που θα γίνει την τελευταία μέρα, έτσι δεν είναι? Γιορτή θα είναι αυτό.
1: Γιορτή θα είναι, θα έχουμε και μπουφέ και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτήσω,
0: οι καινούργοι πρωτοετής, πώς είναι στον αριθμό φέτος, πώς είναι αυτοί που φοιτούν στο τμήμα?
1: Γράφτηκαν 158 άτομα στο τμήμα μας. Ενώ πέρασαν 183, γράφτηκαν 157 στο τμήμα μας. Ένας μεγάλος αριθμός, πολύ μεγαλύτερος από τον περσινό. Και αισιοδοξούμε πως θα είναι πάρα πολλοί αυτοί ξανά που θα ακολουθήσουν και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Είμαστε αισιόδοξοι πως ο αριθμός θα είναι μεγάλος.
0: Να ρωτήσω, σε πλήρη ανάπτυξη τώρα όλα τα εξάμεινα, ας πούμε, σπουδών στο τμήμα δασολογίας, περίπου πώς είναι οι σπουδαστές?
1: Οι ενεργοί φοιτητές είναι γύρω στα 500 άτομα.
0: 500
1: ενεργοί,
0: άτομα.
1: Ενεργοί, ναι, ναι. Ενεργοί. Τώρα, αισιοδοξούμε, είχαμε κάποια χρόνια, είναι κατά 2 έτη, τα οποία δεν πήγαν καλά. Ήταν μετά τον νόμο Γαβρόγλου, ο οποίο ταρακουνηθήκαμε και υποτιμούνται τώρα. Μην ξεχνάτε πως είμαστε σε μια κριτική περιοχή, πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Και εκεί που βρίσκεται η μεγάλη μάζα των μαθητών και την οικογένειά τους. Πέρασαμε 2 χρόνια τα οποία δεν ήταν καλά. Καταφέραμε διάφορες κινήσεις που κάνουμε και με την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών, γιατί έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο το αλλάξαμε, το βελτιώσαμε πριν από 6 χρόνια και φέτος ήρθε και δεύτερη βελτίωση. Έγινε, στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες για τα drones, τεχνική νοημοσύνη κτλ. Δηλαδή αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία και τα εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας.
0: Στο δικό μας πανεπιστήμιο αυτό.
1: Ναι, στο δικό μας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ πως το πρόγραμμα σπουδών είναι καινοτόμο και ένα από τα καλύτερα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως και η προηγούμενη αξιολόγηση, η οποία έγινε στο Δήμο μας, είχε από τις καλύτερες βαθμούς δασολογίας από τα αντίστοιχα τμήματα. Και επίσης έχουμε και πολύ καλά μεταπτυχιακά και αυτό πιστεύω πως επηρεάζει τους φοιτητές να επιλέξουν σχολή. Επίσης η σχολή μας τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής συντακτικής επάρκειας. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνοντας σπουδές μπορούν αμέσως να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα εργαλείο το οποίο το δίνουμε μόνο εμείς σε όλες τις γεωπονίες και δασολογίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνο εμείς το δίνουμε αυτό το δυνατότητα.
0: Πάρα πολύ
1: και ωραία. Όλα αυτά συντελούν έτσι ώστε
0: πλεονέκτημα μεγάλο να έχει μέλλον βίωνο το τμήμα δασολογίας τελικά
1: της
0: περιοχής μας. Έτσι φαίνεται ότι το τμήμα αυτό είναι ένα τμήμα με μέλλον.
1: Έτσι, έχουμε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πράγμα το οποίο δεν το αντιμετωπίζει πολύ εύκολα σε διάφορα προγράμματα σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν προγράμματα σπουδών το οποίο δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Εμείς έχουμε κατοχυρωμένα, είμαστε μια επιστήμη πάνω από 100 χρόνια ιστορίας. Ήμασταν το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα. Θεωρώ πως έχουμε όλα τα χέρια που να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε και καλά. Βέβαια, σε όλα αυτά θέλουμε και στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Και όλων των μπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πώς την εννοείτε τη στήριξη?
1: Κοιτάξτε, εκτιμώ πως τα επόμενα χρόνια θα επιβιώσουν τα τμήματα τα οποία προσφέρουν ξεχωριστές υπηρεσίες, και αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι μόνο τα τμήματα, οι πόλεις που προσφέρουν κάποιες ξεχωριστές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και έτσι ώστε ο φοιτητής να έρθει στην Οριστιάδα, να μείνει σε κάποιο σπίτι το οποίο είναι ανάλογο της τιμής το οποίο ζητάει ο ιδιοκτήτης, έχει καλές υπηρεσίες, ο Δήμος φροντίζει για την καθαριότητα της πόλης, τη στήριξη των φοιτητικών ομάδων, η περιφέρεια ανάλογα, οι φοιτητές βρίσκονται στο τμήμα μας 6-8 ώρες. Οι άλλες 6-8 ώρες την ημέρα δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη. Ναι. Όταν δεν έχουν τίποτα να κάνουν οι φοιτητές μέσα στην πόλη, πώς λέγεται, το είναι πως δεν θα περάσουν καλά.
0: Αποκαρδιώνονται και ακριβώς και θα θέλουν να πάρουν ίσως να φύγουν, ίσως να...
1: Ναι, να σας πω παραδείγματα από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι είχαν κάνει αρκετά άτομα για αίτηση για μεταγραφή. Mm-hmm. Υπήρχαν άτομα τα οποία εγκρίθηκε η μεταγραφή τους στη Θεσσαλονίκη, και παρόλο που καταγόντουσαν και από τη Θεσσαλονίκη, δεν την επέλεξαν να πάρουν τη μεταγραφή.
0: Επειδή η εισαγωγή εδώ...
1: Επειδή είδαν και το πρόγραμμα σπουδών πως ήταν καλό και η πόλη τους άρεσε, αλλά αυτό πρέπει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα, αυτό ήταν ο κύριος Σιγρός Τσαντόπουλος, που είναι και πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις εκδηλώσεις και για την πορεία του τμήματος στην Ορεστιάδα. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία θα κηρύξει τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν δειγματοληψίες σε εκτροφές και σφαγεία, εργαστηριακές αναλύσεις και διερεύνηση του ρόλου της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων και άλλων εμπλεκομένων, με έμφαση στην αναγνώριση κινδύνων και στην εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ που θα λάβει για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών Δικαίων και Κυπρίνου ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Ορεστιάδας. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, με τα χρήματα που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από επαφές που είχε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος με τον αρμόδιο Υπουργό, θα προχωρήσει η κατασκευή 2 κτηρίων για τη στέγαση των 2 παιδικών σταθμών, οι οποίοι θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο, με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής, που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Αμοθράκης. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Θα συμμετάσχουν 45 ομιλητές και 150 συνεδρίου δημοσιογράφοι. Στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής νέας πεζογέφυρας στο Λουτρό προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τη σχετική σύμβαση που υπογράφηκε εχθές. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, το κόστος της μελέτης ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και η παράδοσή της προβλέπεται σε ένα οκτάμηνο. Η μελέτη αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ορίμανση του έργου και την διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την κατασκευή μιας σύγχρονης ασφαλούς και λειτουργικής πεζογέφυρας, η οποία θα ενισχύσει την πεζή επικοινωνία των δύο πλευρών του οικισμού, θα συνδεθεί λειτουργικά με την ανάπλαση της πλατείας και θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Φτάνει πια με τα «θα πληρώσουμε», αναφέρει σε χθεσινή ανάρτησή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. «Ψέματα, υποσχέσεις, ψέματα, υποσχέσεις και πάλι ψέματα», αναφέρουν συγκεκριμένα, σημειώνοντας ότι από το 2024 μέχρι σήμερα η παραγωγή του εύρου ακούν για τον de minimis στις εγκλωβισμένες ποσότητες μυδικής, όμως η ενίσχυση ακόμα αγνοείται. Ο Σύλλογος τονίζει ότι το θέμα δεν είναι πλέον για γέλια, κάνει λόγο για αθέτηση υποσχέσεων και οικονομική επιβάρυνση εκείνων που περιμένουν 2 χρόνια να τηρηθεί μια κυβερνητική δέσμευση και δηλώνουν πως χόρτασαν από υποσχέσεις και κοροϊδία και ζητούν πράξεις. Διήμερη περιοδία στον Εύρο θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο η Πρόεδρο και δηλώνουν πως χόρτασαν από υποσχέσεις και κοροϊδία και ζητούν πράξεις. Διήμερη περιοδία στον Εύρο θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο.

0: για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών του διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρόγραμμα καλωσορίσματος των πρωτοετών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί με μια οργανωμένη περιήγησή τους στην πόλη, η οποία θα καταλήξει σε ένα κεντρικό καφέ προκειμένου οι φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Την Τετάρτη το τριήμερο ολοκληρώνεται στις 11 το πρωί με την κεντρική εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης και συμβολικά αμέσως μετά οι νέοι φοιτητές θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μία κουκουναριά, η οποία θα τους συνδέει πάντα με την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου. Ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Βασίλης Παραπαγκίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από την παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης της Μητρόπολης, Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Με έργα ζωγραφικής που δημιούργησαν μαθητές της Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς υποδέχεται το νέο σχολικό έτος το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που διοργανώνει έκθεση από τις 26 έως τις 30 Σεπτεμβρίου η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην Πλατεία Κύπρου. Πρόκειται για έργα που ζωγράφησαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο Τμήμα Εικαστικών χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Η έκθεση σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα διδακτική χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να δουν από κοντά το έργο που γίνεται στα τμήματα, αναφέρει στο κάλεσμα εν ώψη της έκθεσης στο Τμήμα Εικαστικών. Η έκθεση ανοίγει αύριο για το κοινό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο παρελθόν και να δούμε τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα. Να θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Να μην πάμε πολύ μακριά αρχικά, μια και σε έχουμε και θα μας πεις και άλλες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μια και με έχετε πρόχειρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ότι σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2005, η Εθνική Ελλάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη τότε επικράτησε της Γερμανίας του Νοβίτσκι με 78-62 και κατέκτησε για δεύτερη φορά την κορυφή της Ευρώπης. Η πρώτη πια ήταν φυσικά το 1987. Η Γαλανόλευκη είχε ουσιαστικά κάνει τη δουλειά στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, τότε ήταν και το μεγάλο φαβορή άλλωστε, με το θρυλικό βάλτο αγόρι μου του Παναγιώτου Δημήτρη Διαμαντίδη, που μνημονεύεται χρόνια τώρα και θα συνεχίσει, αφού ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο αυτό το τρίποντο του Διαμαντίδη για την κατάκτηση του Χριστού σε ένα πρόωρο τελικό κόντρα στους Γάλλους, του Τόνι Πάρκερ τότε. Και έτσι λοιπόν το σύνολο του Δράκου, όπως είναι το προσωνύμιο του Διαμαντίδη, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα και η τελική διαφορά αντικατόπτριζε κόντρα στη Γερμανία και την εικόνα του τελικού. Τότε να θυμίσουμε η εθνική με Παπαλουκά, Ζήση, Κακιούζη, ήταν από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε φτάσει κόντρα στον τελικό. Έχασε από τους Ισπανούς, αλλά πέρασε την Αμερική. Ή στο μουντομπάσκετ, συγγνώμη. Ενώ είναι αυτή η τελευταία έτσι μεγάλη επιτυχία της εθνικής σε αυτό το επίπεδο. Γιατί πέρυσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Να θυμίσουμε, υπό την ηγεσία στο προπονητικό team του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή τη φορά. Ναι. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλό είναι να τα θυμόμαστε και ποιος ξέρει, ίσως ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
0: Μακάρι, γιατί μας βοηθάνε και μας ενώνουν αυτές τις στιγμές, είναι η αλήθεια. Και μας κάνουν να αισθανόμαστε και λίγο ψηλότεροι, λίγο καλύτεροι από ό,τι είμαστε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να βελτιωθούμε με άλλους τρόπους, αλλά μας βοηθάνε αυτές οι νίκες. Πάμε λίγο στο παρελθόν, να πάμε λίγο στο 1513, όταν ο Ισπανός εξερευνητής Βάσκο ντε Μπαλμπόα, έχοντας διασχίσει τον Ισθμό του Παναμά, αντικρίζει τον Ειρηνικό ωκεανό και γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που τον βλέπει από την Αμερικανική Ήπειρο. 1789 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών εγκρίνει 12 προτινόμενες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, 10 από αυτές θα επικυρωθούν το 1791 και θα αποτελέσουν τη διακήρυξη των δικαιωμάτων, κατοχυρώντας θεμελιώδεις ελευθερίες. Έχουμε το 1833 την αντιβασιλεία του Όθωνα να αποφασίζει τη διάλυση των ελληνικών μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εκκλησίας και του νεοσύστατου κράτους. Η εκκλησιαστική περιουσία, κυρίως τα μοναστήρια, θεωρούνταν τότε από την αντιβασιλεία ότι είχαν τεράστιο πλούτο και δύναμη, στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του κράτους και την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει η Ελλάδα κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Επίσης, καθοδηγούνταν και από Γερμανούς που αντιλαμβάνονταν τα μικρά και διάσπαρτα μοναστήρια ως αναχρονιστικούς θεσμούς που εμπόδιζαν την πρόοδο και την ομογενοποίηση της χώρας. Η απόφαση αυτή οδήγησε στη διάλυση περίπου 400 μοναστηριών και την ένωση των υπόλοιπων με μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα. Η μοναστική ζωή τότε περιορίστηκε δραστικά και πολλές από τις παραδόσεις αιώνες άρχισαν να φθήνουν, δημιουργώντας αντιδράσεις από τοπικές κοινότητες, όπως είναι φυσικό, και θρησκευτικούς κύκλους. Έτσι το λέμε, γιατί μας το φέρνει το σαν σήμερα για να το θυμηθούμε. Σαν σήμερα, το 1957, οι Little Rock Nine, 9 δηλαδή Αφροαμερικανοί μαθητές, εισέρχονται στο Central High School του Little Rock υπό την προστασία ομοσπονδιακών στρατευμάτων. Η κρίση γίνεται ορόσημο στον αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού στα αμερικανικά σχολεία. Και πολλά χρόνια αργότερα, το 1981, η Sandra Day O'Connor ορκίζεται και γίνεται η πρώτη γυναίκα δικαστής στην ιστορία του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σπάζοντας ένα σημαντικό θεσμικό φράγμα για τις γυναίκες στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Αυτά όσον αφορά το παρελθόν. Βλέπουμε Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, βλέπουμε Παγκόσμια ημέρα των φαρμακοποιών και να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στην Φρόσο, Εφροσύνη, Έφη που γιορτάζουν σήμερα.

0: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν επίσημα αύριο το πρωί στις 10.30 στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο Περιβαλλοντική κρίση, μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Είναι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο που διοργανώνεται από την ΠΟΕΣΥ και την Περιφέρεια, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. Έχουμε 45 ομιλητές και 150 συνέδρους δημοσιογράφους. Τώρα, Κώστα, έλειπες τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Χθες ήσουν στο Μαρμάρινο σπίτι, ήσουν και πάλι στη Δράμα. Ήσουν στο Μαρμάρινο σπίτι και διαζώσεις πλέον, η διεισόμαση, είδες αυτό το οποίο σου είχα μεταφέρει εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το φωτογραφικό μουσείο με τις υπέροχες φωτογραφικές μηχανές, ένας απίθανος κόσμος για τον οποίο δεν έχουμε ιδέα, παρά μόνο ένα μικρό, έτσι μια μικρή γεύση έχουμε από τις κατασκοπικές ταινίες και από ενδεχομένως κάποιες εκθέσεις που δεν έχουν αυτή την εμβέλεια.
1: Και πάλι νομίζω, Ρένα, ότι μέσα από, ακόμα και από τα πλάνα ή μέσα από τις φωτογραφίες, έστω και αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μέσα σε λίγα λεπτά, δεν μπορείς ο τηλεθεατής να καταλάβει το μεγαλείο,
0: το μεγαλείο
1: της συλλογής αυτής. Γιατί μιλάμε για μια συλλογή τουλάχιστον 70 ετών, με πάνω από 800, γύρω στα 850 είναι τα εκθέματα, και θα συναντήσει κάποιος φωτογραφικές μηχανές του 19ου αιώνα.
0: Ακριβώς.
1: Τα μεγάλα ξύλινα κουτιά, ας πούμε, αν θυμόμαστε. Όχι, αν θυμόμαστε, αν έχουμε δει.
0: Και έχει και φωτογραφικές μηχανές που δεν ξέραμε ότι υπήρχαν, ας πούμε,
1: υποβρύχες,
0: το 1940, το 1920.
1: Ακριβώς. Και φωτογραφικές μηχανές κατασκοπευτικές που μας θυμίζουν παλιές ταινίες του James Bond. Την εντύπωση φυσικά έκλεψε το drone της εποχής. Και τι ήταν? Ένα περιστέρι, στο οποίο προσάρμοσαν πάνω του μία μικρή φωτογραφική μηχανή και ταχυδρομικό περιστέρι, και αυτό περιλάμβανε κλίστρο και έκανε αυτόματες λήψεις, κατάσκοπος περιστέρι δηλαδή.
0: Να,
1: αρκεί να επέστρεφε στη βάση του το περιστέρι, βέβαια.
0: Κάτσε, τώρα εγώ τι είδα χθες. Η Κίνα έχει κατάσκοπο ψάρι. Έχει δημιουργήσει κατάσκοπο ψάρι. Είδες πόσες...
1: Πότε όμως?
0: Τώρα.
1: Εδώ μιλάμε για περίοδο ψυχρού πολέμου όμως.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, και είχε όλη την ιστορία των φωτογραφικών μηχανών. Σου λέω, από τις παλιές μέχρι τις πιο σύγχρονες. Τις Kodak, τις Leica, τις... είναι ασύλληπτο, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Γιατί το πρέπει κάποιος να πάει να το δει.
0: Εγώ το ξέρω. Προσπάθησα να σου το μεταφέρω, δεν ξέρω τι κατάφερα να σου μεταφέρω και τι είδες σε σχέση με αυτό που σου μετέφερα. Νομίζω πολύ μικρό είναι αυτό που
1: σκέψου είναι τρισόροφη. Είναι στο Μαρμάρινο σπίτι, από την πίσω πλευρά, από την Πανανιά, όπως με κατατόπισε εμένα. Έχει Πανανιά, μην με κοιτάς έτσι.
0: Ναι,
1: στην
0: αυτό ίσο, δεν το είδα.
1: Δεν το ήξερα, τέλος πάντων.
0: Και... μεγάλη είναι Πανανιά.
1: Μεγάλη μας λέει ο Μάκης εδώ.
0: Ναι,
1: έχει και μπανάνες, να ξέρεις.
0: Επειδή είχε μπανάνες, το πρόσεξες. Εγώ δεν είχε μπανάνες στην εποχή που πήγα.
1: Τέλος πάντων, και είναι ένα. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σε τρεις ορόφους και κάθε όροφος σου προσθέτει κάτι στην ιστορία της φωτογραφίας. Μέχρι που καταλήγεις στις πιο σύγχρονες, αλλά και φυσικά στον τρίτο όροφο που είπαμε, το χώρο που είναι οι κατασκοπευτικές φωτογραφικές μηχανές. Γιατί ρωτήσαμε και τον υπεύθυνο, τι είναι αυτό που κεντρίζει έτσι περισσότερο το ενδιαφέρον. Είναι οι κατασκοπευτικές φωτογραφικές μηχανές και κυρίως εντυπωσιάζει και τα παιδάκια, γιατί πηγαίνουν και σχολεία της περιοχής και των γύρω περιοχών για να δουν την ιστορία της φωτογραφικής μηχανής. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση, που μου έκανε εμένα τουλάχιστον εντύπωση, είναι ότι τώρα τα παιδιά του δημοτικού δεν έχουν πιάσει ποτέ στα χέρια τους κανονική φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, με τα κινητά.
1: Είναι εξοικειωμένα πλέον μόνο με το κινητό. Και είναι κάτι τελείως καινούριο για αυτά.
0: Ναι. Επίσης να πω ότι η ξενάγηση είναι δωρεάν, έχω την αίσθηση.
1: Δωρεάν, ακριβώς.
0: Δηλαδή το κόσμος μπορεί να μπαίνει και να τις βλέπει.
1: Τετάρτη με Κυριακή.
0: Από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Δίνει τη δυνατότητα στον καθένα που θέλει να πάει ένα Σαββατοκύριακο στη Δράμα να πάει και να δει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και δεν το αντιλαμβάνεται κάποιος.
1: Φιλοξενεί επίσης περιοδικές εκθέσεις, φωτογραφίες.
0: Υπάρχει μια έκθεση η οποία
1: για
0: είναι
1: την
0: σε
1: Αφρική.
0: Εξέλιξη.
1: Ναι, και να πούμε επίσης ότι είναι και προσβάσιμη η έκθεση για άτομα με αναπηρία.
0: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία. Υπάρχει και ασανσέρ δηλαδή για τους ορόφους. Είναι προσβάσιμη σε όλα τα επίπεδα.
0: Και έχει έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο καθοδηγία σε καθοδηγία, από δωμάτιο σε δωμάτιο, από σάλα σε σάλα, για να φτάσεις στο σημείο να να φτάσεις στο σημείο να δεις τα πάντα, mm-hmm. για να μπορέσεις να δεις τα πάντα.
1: Ξετυλίγεται η ιστορία μπροστά σου στην ουσία.
0: Λοιπόν, Μάκη, έχουμε ένα ηχητικό, το οποίο έχουμε ένα ηχητικό, το οποίο είναι ουσιαστικά mm-hmm. η χθεσινή παρουσίαση που έκανες στην Περίμετρο.
1: Μαζί με τον Κυριάκο Σιφλιτζόγλου, είναι στέλεχος της Κύκλοψ.
0: Και να πάμε να ακούσουμε mm-hmm. το ρεπορτάζ. Ηχητικά εμείς θα το καταλάβουμε.
2: Στη δράμα, και δεν ξέρω, από τις ταινίες το έχουμε δει έτσι με τα στυλό που τραβούσαν φωτογραφίες, κατασκοπευτικές, μηχανές και όλα αυτά. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια καταπληκτική συλλογή με φωτογραφικές μηχανές. Αυτό που είπα είναι ένα μόνο από τα πολλά. Κώστας Λουκούμης θα μας συστήσει σε αυτή τη συλλογή. Θα την ακούσουμε, θα τη μάθουμε.
3: Είμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφικών μηχανών της Ευρώπης. Κατερίνα, εδώ στη Δράμα, στο ιστορικό Πέτρινο Σπίτι, στο αποκατεστημένο αρχοντικό του 1875. Όποιος περάσει το κατόφλι του μουσείου θα συναντήσει φωτογραφικές μηχανές από το 19ο αιώνα, τα μεγάλα ξυλινά κουτιά, τα υποβρύχες φωτογραφικές μηχανές μιας άλλης εποχής, κατασκοπευτικές κάμερες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε παλιές ταινίες. Του James Bond, ίσως, πάνω από 800 εκθέματα, σε μια συλλογή 70 ετών. Και γι' αυτό θα μας πει τώρα περισσότερο ο κύριος Κυριάκος Σιφλιτζόγλου, τον οποίο έχουμε δίπλα μας, είναι στέλεχος της Κύκλοψ. Κύριε Σιφλιτζόγλου, δώστε μας κάποιες πληροφορίες για τη συλλογή και τι θα συναντήσει κάποιος όταν περάσει το κατόφλι εδώ του μουσείου.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ορίσατε στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμας, πράγματι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφικών μηχανών στην Ευρώπη, σε ένα ιστορικό κτίριο. Έχουμε 850 εκθέματα, 850 μηχανές, είναι όλη η ιστορία αυτού του φωτογραφικού μέσου, όλη η ιστορία της τεχνολογικής ανάπτυξης του. Όραμα και ιδρυτής της Κύκλοψ και του μουσείου, ο κύριος Θεοδωρίδης. Ένας ευπατρίδης της Δράμας και της Ελλάδας.
2: Ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά και μαζί και αυτή τη συλλογή.
4: Πολλά. Και όχι μόνο στη Δράμα και σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιατί διαβάζουμε έτσι ότι έχει υποβρύχιες, μηχανές που έχουν καταγράψει το βυθό, μηχανές που έχουν κάνει αεροφωτογραφήσεις.
4: Μάλιστα.
2: Λάικα, Κόντακ, μηχανές που έχουν πάει στον πόλεμο. Δεν ξέρω, δώστε μας έτσι τα πιο έτσι ιδιαίτερες μηχανές.
4: Τα πάντα. Σκεφτείτε, ο κύριος Θεοδωρίδης συνέλεγε από όλο τον κόσμο και κυρίως από τις δημοπρασίες της Βιέννης φωτογραφικές μηχανές πάνω από 70 χρόνια. Μπαίνοντας στο μουσείο, ξεκινάει όλη η εισαγωγή. Το πρώιμο κομμάτι. Κάμερα οψκούρα, λατέρνα μάτζικα, όλο το πρώτο παιχνίδι φωτός και σκιάς στο σκοτάδι. Συνεχίζουμε με την απαρχή, τις δαγκεροτυπικές μηχανές και μετά ξεκινάει στον επόμενο όροφο και χρονολογικά οι κεντρικές προθήκες, όλη η ιστορία της φωτογραφικής μηχανής, πώς περνάμε από τις πλάκες στο φιλμ, πώς φτάνουμε στη Λάικα, στα πλαϊνά και στα δωμάτια είναι οι κομβικές εταιρείες και στον επάνω όροφο έχουμε ουσιαστικά τις μηχανές ειδικής αποστολής, από τις κατασκοπευτικές μέχρι τις στερεοσκοπικές, πανοραμικές, τη χρυσή σειρά,
2: κατασκοπευτικές που λέτε, γιατί μας εντριγάρει αυτό, είναι ας πούμε αυτές που ήταν στο στυλό, που μπαίνανε σε τσάντες, δεν ξέρω.
4: Ναι, είναι αυτές που κλέβουν την παράσταση, τολμώ να πω. Οι επισκέπτες που έρχονται και από τα Βαλκάνια και οι Δραμινοί και από όλη την Ελλάδα, κάπου εκεί έτσι μένουν. Τα πάντα κατασκοπευτικές από.
2: Ξέρετε τι άλλο έχω ακούσει
1: και να μας. Υπάρχει και τον ντρόν της εποχής,
2: Κατερίνα. Αυτό, τον ντρόν της εποχής. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό ουσιαστικά είναι μια μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή που προσαρμόζονταν σε ένα περιστέρι. Είναι του 1907. Η οποία φωτογραφική μηχανή είχε ένα χρονοδιακόπτη στο κλίστρο. Αυτή η μηχανή χρησιμοποιήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο, δηλαδή πετούσε το περιστέρι με το χρονοδιακόπτη και τη μηχανή, έβγαζε κάποιες λήψεις και επέστρεφε. Οπότε είναι σαν να λέμε το πρώτο drone.
2: Έτσι,
4: πραγματικά πολύ
2: ιδιαίτερο.
4: Το θέμα
2: ήταν να γυρίζει το περιστέρι πίσω, ναι. Για να φέρνεις, το είχανε.
4: Γύριζε.
2: Ήταν εκπαιδευμένα, όπως και τα ταχυδρομικά.
4: Ναι, όπως και γυναικείες τσάντες στον ψυχρό πόλεμο που ήταν για γυναίκες κατασκόπους, είτε στη Ρωσία είτε στην Γερμανία.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα
4: πολύ
2: όλα αυτά.
4: Ποικιλία.
2: Να λοιπόν μια έκθεση
1: μπορούμε
2: που αξίζει κάποιος.
1: Μπορούμε να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες για το πότε μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος.
2: Ωραία, και
4: η
2: να κλείσουμε με αυτό.
4: Ανοιχτή 5 μέρες τη βδομάδα, Τετάρτη με Κυριακή, πρωί-απόγευμα. τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες ανοιχτά και χαιρόμαστε γιατί έχουμε πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και αυτό μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση.
2: Πολύ ωραία. Είναι προσβάσιμο. Σας ευχαριστούμε και για άτομα πάρα πολύ.
0: Είναι και προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Ναι. Το είπες αυτό, να το διευκρινίσετε, να το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι μας ακούτε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, να το τολμήσετε. Αν με οποιαδήποτε αφορμή βρεθείτε στην Δράμα ή δεν χρειάζεται αφορμή για να βρεθείτε, μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη από Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, είναι ανοιχτό και μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε αυτό το μοναδικό μουσείο που έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ στην περιοχή μας.
5: ...40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου... ...25 χρόνια Toyota... ...και συνεχίζουμε... ...η Toyota Lucas Xenophon... ...επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου... ...σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία... ...αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια... ...Toyota Lucas Xenophon... ...δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων... ...τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Είπαμε ότι σήμερα θα επιμείνουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, mm-hmm. γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και όλες αυτές οι προτάσεις δεν πέφτουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Προηγείται πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ οργάνωση και κάποιοι άνθρωποι εθελοντικά βάζουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να συγκεντρώσουν τους υπόλοιπους ανθρώπους σε ένα κοινό σκοπό. Εμάς ο κοινός σκοπός είναι το μανιτάρι. Για μένα είναι αγαπημένο το μανιτάρι. Αγαπημένη τροφή. Πεντανόστιμη, για πολλούς είναι άγνωστο. Όμως τα τελευταία χρόνια μέσα από τις δράσεις των μανιταρόφιλων πάρα πολλοί κόσμος εξοικειώνεται με τα μανιτάρια, τα γεύεται και πολλοί κιόλας αρχίζουν και εξοικειώνονται σε σημείο που να μπορούν και οι ίδιοι να συλλέγουν.
1: Ναι, αρκεί να είναι...
0: Προσοχή, χρειάζεται προσοχή.
1: Με ανθρώπους που ξέρουν, να είναι διαβασμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και με άτομα με εμπειρία.
0: Θα μας τα πει αυτά και ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τη δεύτερη γιορτή μανιταριού το Σαββατοκύριακο και αυτή τη φορά είναι στο κεφαλάρι της Δράμας, το κεφαλάρι Δράμας. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
2: Καλημέρα σας, καλή ακρόαση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Όλα είναι έτοιμα φαντάζομαι για την γιορτή και μένει
2: όλα
0: να... Να έρθει ο κόσμος και να μαγειρευτούν τα μανιτάρια.
2: Είμαστε έτοιμοι εμείς σαν σύλλογος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα μετά από τις 5-6 ώρα το απόγευμα να έρθουν να στηθούν και τα περίπτερα που θα έχουμε διάφορα προϊόντα, διάφορα πάνω στο μανιτάρι βασικά πιο πολύ. Και από αύριο από τις 10.30 ξεκινάμε με τον αγιασμό που θα κάνουμε στο χώρο του κεφαλαρίου στην πλατεία. Και μετά έχουμε ενημερώσεις όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε να ενημερώσουμε για τα άγρια μανιτάρια, για την καλλιέργεια τρούφας, για την καλλιέργεια μανιταριού ατομικά που μπορεί να κάνει στο σπίτι σου. Με τα παιδιά έχουμε αρκετά προγράμματα, με ζωγραφική, mm-hmm. με κρυμμένο θησαυρό. Θα δείξουμε στον κόσμο και πώς μπορείς από το σούπερ μάρκετ να πάρεις κάποια μανιτάρια και να τα κάνεις τουρσί. Για να τα έχεις αποθηκευτικό χώρο και να τα παίρνεις και να τρως όπως κάνεις το λάχανο τουρσί, να κάνεις το μανιτάρι σου τουρσί.
0: Πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που κάνετε και η συμβολή σας στο να γνωρίσει ο κόσμος τα μανιτάρια. Γιατί ο περισσότερος κόσμος φοβάται και έχει δίκιο σε αυτό. Όταν δεν γνωρίζεις κάτι, καλό είναι να το αποφεύγεις.
2: Και καλά κάνει που φοβάται ο κόσμος, δεν είναι απλά τα πράγματα, είναι μια επιστήμη του μανιταριού, πρέπει να μάθεις καλά. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα, μαζεύουμε τον κόσμο στο βουνό και τους δείχνουμε ζωντανά πώς μπορεί να μαζέψει τα μανιτάρια τα άγρια, ποια τρώγονται, ποια δεν τρώγονται με τις ιδιότητες. Έχουμε τους υπεύθυνους που είναι μαζί μας και κάθε 10 λεπτά κάνουμε έλεγχο τα καλάθια τους, ελέγχουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε. Ναι.
1: Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, βασικός κανόνας που δίνεται σε έναν αρχάριο που θέλει να βγει στο βουνό για μανιτάρια? Ας πούμε, εγώ θέλω να ξεκινήσω να μαζεύω μανιτάρια, λέω τώρα.
0: Να μην φύγεις, να μην πας μόνος σου, να πας με κάποιον που να ξέρει, προφανώς.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται. Πολλοί παίρνουν κάποια βιβλία που τους βοηθάει.
1: Κάποιος μπορεί να πει ότι είδα τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη, γκούγκλαρα και είδα ότι αυτά που πρέπει να προσέχω είναι αυτό, αυτό και αυτό. Μπορεί με αυτή τη λογική να βγει κάποιος?
2: Όχι, με αυτή τη λογική είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν κοιτάζουμε στο Google, δεν κοιτάζουμε πουθενά. Μόνο ζωντανά μπορείς να το δεις αυτό. Δηλαδή εμείς έχουμε ομιλίες για τα άγρια μανιτάρια που θα δείχνουμε φωτογραφίες. Αυτό όμως δεν δείχνει 100% ότι μπορεί να είσαι σίγουρος, το είδα στη φωτογραφία, με εξήγησε πώς είναι και να πάω να το μαζέψω. Έχουμε και βιβλία τι τσέπης που μπορεί να βλέπεις ακριβώς, να το ελέγχεις. Δηλαδή να βλέπεις πρώτα το μανιτάρι, να βλέπεις τη φωτογραφία του, να μπορείς να το αναγνωρίσεις. Και το καλύτερο είναι πάντα να μαθαίνουμε ένα είδος μανιτάριου και να πηγαίνουμε να το μαζεύουμε το επόμενο βήμα, το δεύτερο μανιτάρι. Με σιγουριά, πάντοτε. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι καλό να συγκεντρώνονται, να έρχονται σε εσάς με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε, για να ενημερώνονται, να βλέπουν, να δοκιμάζουν. Και η γιορτή αυτή στο κεφαλάρι, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι μια ωραία πρόσκληση για τον κόσμο, γιατί είναι και ένα ευλογημένο μέρος το κεφαλάρι, με τα νερά, με τα πλατάνια. Είναι ένας πολύ ωραίος τόπος για να αναπτυχθεί ξεχαστεί όλη αυτή η γιορτή.
2: Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί το μανιτάρι δεν είναι να πάμε σε μια πλατεία έτσι και να το κάνουμε. Θέλουμε και λίγο φύση να έχουμε.
0: Έτσι, μάλιστα.
2: Και το κεφαλάρι τα δείχνει αυτά. Έχουμε τα νερά, έχουμε τη φύση, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Περιμένετε αρκετό κόσμο, συνήθως έρχεται αρκετός κόσμος.
2: Πέρσι που το είχαμε κάνει για πρώτη φορά στο Δήμο το Ξάτου πάλι, είχαμε το διήμερο γύρω στα 1200 άτομα. Φέτος, επειδή η διαφήμιση έγινε πολύ πιο δυνατή, πιστεύω να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος. Και είναι πολύ πιο εύκολο να το βρουν εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Όλοι γνωρίζουν το κεφαλάρι.
0: Είστε προετοιμασμένοι για αρκετό κόσμο.
2: Πάντοτε.
0: Ναι.
2: Πάντοτε.
0: Οπότε οι εκδηλώσεις ξεκινούν από αύριο το πρωί και θα συνεχιστούν και Κυριακή μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ αύριο το Σάββατο, μέχρι το βράδυ που έχει και...
2: Και live μουσική που έχουμε, έχουμε με παραδοσιακά τραγούδια live μουσική που θα ακούσει ο κόσμος και να διασκεδάσει.
1: Πάντως...
2: Μετά από, μετά από όλες τις ενημερώσεις που θα κάνουμε... Μετά να έρθει και η διασκέδαση.
1: Πάντως, γιορτή χωρίς φαγητό δεν υπάρχει. Θα έχουν την ευκαιρία και οι επισκέπτες να δοκιμάσουν κάποιες γεύσεις.
2: Ναι, θα είναι ο Φώτης ο Παρασκευαίδης, ο σεφ των Μανιταριών, που θα έρθει με τα μεγάλα τα τηγάνια, που πάονται έρχεται και πάονται πηγαίνει σε εκδηλώσεις και πάονται δηλαδή και πέρσι τον είχαμε και φέτος μας τιμή με την παρουσία του, που θα μας μαγειρέψει εκεί ζωντανά για να δει ο κόσμος και μετά να γευστούν. Τα εντέσματα που θα δώσουν.
0: Σαν να τα μυρίζω τα μανιτάρια. Είναι...
2: Ορίστε.
0: Σαν να τα μυρίζω. Τώρα βλέπω και μια φωτογραφία με τα μεγάλα τα τηγάνια και είναι σαν να τα μυρίζεις.
2: Ναι. Απλά τα αναδίνουμε στον κόσμο δωρεάν. Με τη όποιος θέλει και έχει την ευγενή καλοσύνη να αφήσει μια ενίσχυση συλλόγου τίποτα παραπάνω. Δεν πάμε να κερδίσουμε λεφτά, δεν πάμε να κάνουμε εμπόριο, δεν πάμε να κάνουμε τίποτα. Απλά να ενισχύσουμε το σύλλογο για να πάμε το χρόνο ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Είναι μια συλλογικότητα η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει όλο και όσο γίνεται περισσότερο και να δώσει μια γνώση στον κόσμο ενός υλικού, ενός προϊόντος το οποίο για άλλους είναι παρεξηγημένο, αλλά για αυτούς που γνωρίζουν είναι πραγματικά μια υπέροχη τροφή.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
2: Θα μας τιμήσει και ο πρόεδρος Μανιταρόφιλη Ελλάδος.
0: Α, θα είναι και ο πρόεδρος.
2: Ναι, με την παρουσία του θα είναι από τα Ιωάννα ο Βασίλης που είναι για την καλλιέργεια της τρούφας. Γιατί θα μιλήσουμε και για τις τρούφες, θα κάνουμε και επίδειξη τρούφας με τα σκυλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά πράγματα δηλαδή. Ναι. Είναι ένας μεγάλος κόσμος, είναι τεράστια γνώση αυτή. Είναι ένας πολύ μεγάλος κόσμος ο κόσμος των μανιταριών. Εμείς ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα για τα μανιτάρια. Είναι ευκαιρία να μάθουμε ακόμα περισσότερα.
2: Σίγουρα. Και σιγά σιγά είναι να τα μαθαίνετε. Δεν είναι να βιαζόμαστε, δεν είναι να κάνουμε επιφοληότητες.
0: Πολύ ωραία.
2: Το μανιτάρι θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να παροτρύνουμε καλά τον κόσμο από όπου βρίσκεται να κάνει τη βόλτα του εκεί προς την περιοχή της Δράμας και στο πολύ ωραίο κεφαλάρι, να γευτεί, να συζητήσει, να σας γνωρίσει, να συζητήσει μαζί σας, να πάρει και αυτή την γνώση που εσείς πολύ κόπο αλλά και με πολύ χαρά και γενναιοδορία προσφέρετε.
2: Εμείς την περσινή γιορτή που κάναμε είχαμε κόσμο και από Αλεξανδρούπολη, ακόμα και από Πάτρα, ο πιο μακρινός ήταν από την Πάτρα.
0: Μάλιστα. Οπότε... Φέτος περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και από ακόμα πιο μακριά, αν γίνεται. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Okay, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινίδης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μανιταριών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σαββατοκύριακο η εκδήλωση αυτή. Το πρώτο που ανέφερες για την τεχνητή νοημοσύνη, Κώστα, είναι αυτή η φωτογραφία που διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Τον άνθρωπο που ρωτάει, ας πούμε, φωτογραφίζει ένα μανιτάρι και ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη αυτό το μανιτάρι.
1: Μπορώ να το φάω.
0: Τρώγεται. Ναι. Και λέει η τεχνητή νοημοσύνη τρώγεται. Και η επόμενη φωτογραφία είναι ο τάφος του ανθρώπου, όπου η τεχνητή μου νοημοσύνη, όχι, λάθος έκανα, ζητώ συγγνώμη, είχατε δίκιο, δεν τρώγεται. Θέλετε να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τα δηλητηριώδη μανιτάρια. Αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη έξω, δεν τα δοκιμάζει, δεν τα τρώει, δεν τα ξέρει, μην βάζετε τα φαγητά σας στην τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα δεύτερο είναι η μνήμη που έχω από τον πατέρα μου, ο οποίος μάζευε μανιτάρια και κάποια στιγμή του υπέδειξε κάποιος να μαζέψει κάποια τα οποία ο ίδιος δεν ήξερε. Έπαιρνε ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι. Ένα είδος μανιταριών.
1: Διφορά.
0: Βήμα. Και αυτό ήξερε, μόνο αυτό μάζευε. Και κάποια στιγμή τον παρότρινε κάποιος να μαζέψει κάποια έτσι σαν ομπρελίτσες, λίγο πορτοκαλί, κάπως. Ήτανε, του είπε τρώγονται, μη φοβάσαι, τρώγονται. Μάζεψε τα. Τα μάζεψε ο πατέρας μου, αλλά είχε ένσταση. Δεν τα ήξερε.
1: Δεν ήταν σίγουρος.
0: Λέει, θα ρωτήσω και έναν φίλο μου από τη Θάσο και όλος ο φίλος του. Θα ρωτήσω και έναν φίλο μου από τη Θάσο που ξέρει από μανιτάρια.
1: Θα ήξερε.
0: Ναι, ήξερε. Του λέει, τρώγονται και είναι πεντανόστιμα. Του λέει, πάρτα και φάτα.
1: Α, εντάξει, το διασταύρωσε.
0: Δεν εμπιστεύτηκε. Εμπιστεύτηκε μόνο αυτά που ήξερε. Ναι. Στα μανιτάρια δεν κάνουμε έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις τι ωραίοι μεζέδες γίνονται με τα μανιτάρια. Για γούζο, για τσίπουρο, για κρασί, για μπύρα.
0: Φυσικά και ξέρω.
1: Σωτέ με σκόρδο, κρασά, ταξιδάτο. Πολύ ωραία.
0: Μιλάς σαν έναν άνθρωπο που είναι λάτρης των μανιταριών.
1: Και είναι 11 παρά 10 τώρα
0: ακόμα. Και είναι 11 παρά 10 ακόμη. Ναι.

0: Φτάνει πια με το «θα πληρώσουμε», αναφέρει σε χθεσινή ανάρτηση του Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Ψέματα, υποσχέσεις και πάλι ψέματα, αναφέρουν συγκεκριμένα, σημειώντας ότι από το 24 μέχρι σήμερα η παραγωγή του ευρώ ακούν για το de minimis στις εγκλωβισμένες ποσότητες μυδικής, όπου όμως η ενίσχυση ακόμη αγνοείται. Ο Σύλλογος τονίζει ότι το θέμα δεν είναι πλέον για γέλια, κάνει λόγο για θέτηση υποσχέσεων και οικονομική επιβάρυνση εκείνου που περιμένουν 2 χρόνια να τηρηθεί μια κυβερνητική δέσμευση, και δηλώνουν πως χόρτασαν από υποσχέσεις και κοροϊδία και ζητούν πράξεις. Τώρα, να πούμε ότι από σήμερα η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ξεκινά διήμερη περιοδία στον Εύρο. Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ξεκινήσει μετά τις 12 από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, και στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Εφέρες. Αύριο θα περιοδεύσει σε Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή, όπου επίσης θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της, που θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπως πάντα στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπαμε. Τώρα, εσύ, Κώστα, πήγες στις φυλακές της Δράμας για ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το οποίο το ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους, τους κρατούμενους εκεί, να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση, είτε μαθαίνοντας από την αρχή δημοτικό σχολείο.
1: Είτε στο δημοτικό σχολείο, είτε στο σχολείο δεύτερης
0: ευκαιρίας, για να πάρουν το απολυτήριό τους. Βέβαια, έχουμε και την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος, η οποία εκφράζει για ακόμη μια φορά προβληματισμό για την κατάσταση στις φυλακές, γιατί λέει ότι υπάρχει υπερπληθυσμός. Ένας υπερπληθυσμός που δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης και συνθήκων διαβίωσης, και όχι μόνο. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Υπαλλήλων Σοφρονιστικού Καταστήματος Δράμας, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία, ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκές αναβολές. Πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία απαιτεί άμεσες αποφασιστικές παρεμβάσεις. Το κατάστημα, με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων, φιλοξενεί σήμερα 900, και με 50 ακόμη σε άλλα καταστήματα κράτησης λόγω δικαστικού υποχρεώσεών τους. Με απλά λόγια, μιλάμε για πληρότητα 160% της προβλεπόμενης δυναμικότητας, και αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι μια κατάσταση που αγγίζει τα όρια του μη διαχειρίσιμου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά όταν ξεκίνησε η λειτουργία του καταστήματος το Δεκέμβριο του 2023, όπου υποδέχθηκε τους πρώτους κρατούμενους, έχοντας έτσι έρθει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών σε πλήρη λειτουργία και κάτω από άριστα πρότυπα, με το σύνολο των νεοδιορισμένων να αγγίζει το υπαλλήλων το 100%, σχεδόν όλο το σύνολο των κρατουμένων προσήλθε με στόχο την αποσυμφόρηση σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, με υπεράριθμες αποφάσεις και πλήθος πειθαρχικών παραπτυμάτων από προηγούμενα καταστήματα. Ο αριθμός είναι αυξανόμενος, έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες διαβίωσης, επιβαρύνονται, οι απαιτήσεις πολλαπλασιάζονται, κάθε περιθώριο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας περιορίζεται, και μάλιστα επικίνδυνα. Αναρωτιέται, κλείνοντας την ανακοίνωση, ο Σύλλογος, η Ένωση Υπαλλήλων Σοφρονικού Καταστήματος Δράμας, πότε θα κριθεί επίγουσα η συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε να ληφθούν μέτρα, δηλαδή να υπάρχουμε άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων αποσυμφόρησης, ενίσχυση της τελέχωσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, άμεσο σχεδιασμό για αντιμετώπιση της περαιτέρω αύξησης του πληθυσμού, προσωρινή αναστολή εισαγωγής νέων κρατουμένων μέχρι την κατάσταση να επανέλθει σε πραγματικά διαχειρίσιμα επίπεδα. Δεν ζητάμε, λένε, προνομιακή μεταχείριση, ζητάμε να εφαρμοστεί η στοχειώδης λογική. Και σε αυτό το σημείο κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρη της επικαιρότητας.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Όλα άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας, είναι 8 λεπτά μετά από τις 11. Εμείς μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Και ποιοι είμαστε εμείς?
1: Η Ρένα Πανταζόγλου.
0: Και ο Κώστας Λουκούμης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια του ήχου. Ο Μάκης Μητάκος, δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας. Ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας για όλο το ακροατήριό μας. Εσείς μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να πούμε και τις συχνότητες που μας ακούτε. Στους 101 και 103,5 οι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Και στους 96,3
0: η συχνότητα της
1: στην Καβάλα. Και μέσω του erteco.gr διαδικτυακά μας ακούτε από όπου και αν είστε.
0: Η πλατφόρμα της ΕΡΤ που μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε
1: οποιοδήποτε περιφερειακό σταθμό, αλλά...
0: Προτιμήστε εμάς, ναι, προτιμήστε εμάς, αλλά προτιμήστε εμάς. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα κινηθούμε κυρίως γύρω από τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις που έχουμε γι' αυτό το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. Το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Κοιτάξτε, τώρα πάλι δράμα θα πάμε.
1: Αφού έχει ωραία πράγματα.
0: Αφού έχει προτάσεις, έχει ωραίες προτάσεις. Νομίζω ότι κάποιος, άμα εγκατασταθεί στη δράμα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα περάσει πολύ καλά. Θα βρει πολλά πράγματα να κάνει και συγχρόνως θα διασκεδάσει κιόλας. Και θα διασκεδάσει με ρεμπέτικα τραγούδια και θα δει και πόσο νέος κόσμος έχει αγκαλιάσει το ρεμπέτικο. Και σε αυτό βέβαια βοηθάει και το φεστιβάλ ρεμπέτικου που γίνεται στη δράμα για δεύτερη χρονιά φέτος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Οικονομίδη, που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρίων. Καλή σας μέρα, κύριε Οικονομίδη.
2: Καλή σας μέρα.
0: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, η οποία ξεκίνησε από πέρυσι στη δράμα και συγκεντρώνει πολύ κόσμο και μάλιστα νέο κόσμο. Το ρεμπέτικο τραγούδι επανήλθε.
2: Φυσικά, φυσικά. Και αυτό προσπαθούμε φέτος με λίγο να προωθήσουμε, αυτή την εμφάνιση νέων παιδιών στο ρεμπέτικο τραγούδι, η οποία βέβαια πολύ οφείλεται και στα μουσικά σχολεία.
0: Ναι,
2: τα οποία δημιουργούν μορφωμένους μουσικά ανθρώπους που καταλαβαίνουν και τα ιδιώματα όπως το ρεμπέτικο, τα οποία είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε σήμερα το φεστιβάλ ρεμπέτικου, που

0: θα είναι στα σχολεία αφιερωμένο, θα έρθουν από τις Σέρες και από τη Θεσσαλονίκη, δύο μουσικά σχολεία. Η Κατερίνα Ιτσιρίδου θα αλληλεπιδράσει με τα παιδιά, θα παρουσιάσει το βιβλίο της που παρουσίασε και στην Καβάλα προχθές. Και θα παίξουν πάλι τα παιδιά οι Απτάλικοι που παίξαν μαζί της εκεί, οι οποίοι είναι από το Μουσικό Σχολείο Δράμας. Είναι το συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου Δράμας.
1: Α, μπράβο.
0: Οπότε έτσι θα έχουμε τρία μουσικά σχολεία, τα οποία, εκ των οποίων το ένα αλληλεπιδρά με μια καταξιωμένη τραγουδίστρια του ρεμπέτικου που είναι, πιστεύω, καλό για όλους μας.
2: Πώς γεννήθηκε?
0: Ναι.
2: Όχι, ελάτε, ολοκληρώστε.
0: Και... ναι, αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσουν κανονικά το πρόγραμμα. Θα έχουμε συγκροτήματα φυσικά από Καβάλα, θα έχουμε τα παιδιά από τη Χρυσούπολη, από την Καβάλα θα έχουμε τον Δημήτρη τον Χαθετζόπουλο με τους Homeless Company, θα έχουμε από Δράμα φυσικά, από Ξάνθη το ρεμπέτικο εργαστήρι και από Κέρκυρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη προσέλευση συγκροτημάτων, ελπίζω, και κοινού.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα και ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου από πέρσι, δηλαδή, που σας όθησε έτσι να το καθιερώσετε.
0: Αυτό ξεκίνησε, το λέει ο μεγάλος ρεμπέτης Αβόπουλος, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες. Ξεκίνησα από μια παρέα φίλων που μας αρέσει το ρεμπέτικο, το αγαπήσαμε. Στη διάρκεια βρήκαμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Λευτέρη τον Τζικουρίδη, ο οποίος συντόνισε λίγο τις δράσεις και τους καλλιτέχνες. Βρήκαμε τον Παναγιώτη τον Χρόνη, ο οποίος συμμετείχε από την αρχή, ο οποίος έχει το προσωνύμιο ρεμπέτης, τι να πω άλλο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ. Το πρώτο φεστιβάλ πέρσι, συνολικά στις τρεις σκηνές που παρουσιάστηκε, είχε γύρω στις 4.500 κόσμο. Και το φέτος, και για φέτος μάλλον, δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε, γιατί γνωστοί και φίλοι και άγνωστοι μας ρωτούσαν όχι αν, πότε θα το κάνετε και πού.
1: Α, μάλιστα. Λογικό.
0: Οπότε, μόνο δρόμος.
2: Τώρα,
0: δεν σας είπα ότι σήμερα θα είμαστε στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και αύριο και την Κυριακή θα έχουμε δύο σκηνές. Η μία σκηνή θα είναι στο θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας, Σοκράτη Δημητριάδη Θέατρο, όπως είναι η επίσημη ονομασία, και η δεύτερη θα είναι έξω από την δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης. Επίσης, στη βιβλιοθήκη της πόλης θα έχουμε έκθεση μουσικών οργάνων, θα είναι και οι κατασκευαστές για να μιλήσουν με τον κόσμο, θα έχουμε κάποιους δίσκους παλιούς του ρεμπέτικου, φωτογραφίες, βιβλία, έτσι κάποια μικρά πράγματα όσα μπορούμε.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω, φέτος το φεστιβάλ, όπως είπατε, έχει κεντρικό άξονα την νεολαία. Πώς βλέπετε έτσι, τη σχέση των νέων σήμερα με το ρεμπέτικο, γιατί είναι ένα είδος που πολλοί το θεωρούν, ίσως λανθασμένα βέβαια, ότι ανήκει στο παρελθόν?
0: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχουν πολλά σχήματα που και σήμερα γράφουν ρεμπετικοφανή τραγούδια στους δρόμους του ρεμπέτικου, με τους στίχους του ρεμπέτικου, πλησιάζουν το ρεμπέτικο ιδίωμα και σήμερα σαν παραγωγή μουσική. Αλλά τα νέα τα παιδιά ακόμα και σήμερα έχουν παραστάσεις από τα σπίτια τους. Έχουν παραστάσεις από τον πρώιμο Καζαντζίδη που ήταν ρεμπέτης της δεκαετίας του 50. Ο πρώιμος Καζαντζίδης τις έχουν τις παραστάσεις. Έχουν παραστάσεις από Τσιτσάνι. Είναι αυτά που τραγουδάνε και ακούν σπίτια τους.
1: Και βλέπουμε και νέα παιδιά να κάνουν γκρουπάκια και να εξελίσσουν το ρεμπέτικο και να παρουσιάζουν το ρεμπέτικο. Νέα παιδιά, φυσικά, μουσική, φυσικά. Νέη μουσική.
0: Ναι, φυσικά, κυρίως από τα μουσικά σχολεία βγαίνουν και τα πανεπιστήμια, έτσι, όχι μόνο τα γυμνάσια λύκεια. Αυτοί, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική παράδοση. Διάφοροι σύλλογοι και ομάδες που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και αυτοί δημιουργούν τμήματα ρεμπέτικου. Ας πούμε φέτος θα χορέψουν δύο σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό, έχουν τμήματα ρεμπέτικου και θα χορέψουν μαζί μας ρεμπέτικο. Θέλω να πω ότι και μέσω των συλλόγων των παραδοσιακών υπάρχουν ρεμπέτικα σχήματα, αλλά κυρίως μέσα από τα μουσικά σχολεία. Αυτό δημιούργησε βέβαια και μια αγορά στις πόλεις, όχι στη Δράμα ή στην Καβάλα, αλλά σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αγορά σε εισαγωγικά, με καταστήματα που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγουν ένα μεροκάματο.
2: Ναι.
0: Οι νέοι του ρεμπέτικου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη?
0: Ελεύθερη, ελεύθερη. Ναι, ελεύθερη.
2: Έρχονται επισκέπτες. Ναι.
0: Για να μπορούν να μας καλύψουν τα κάποια έξοδα όσο γίνεται. Συνδιοργάνωση είναι ο Αρίωνος Σύλλογος, η Περιφέρεια, ο Δήμος Δράμας, το Μουσικό Σχολείο Δράμας και η Οικολογική Κίνηση Δράμας. Έχουμε δηλαδή αρκετούς συνδιοργανωτές ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη είσοδο.
2: Μάλιστα. Περιμένετε κόσμο και εκτός της πόλης της Δράμας?
0: Ελπίζουμε. Ελπίζουμε να έρθει κόσμος και εκτός της Δράμας. Πέρσι είχαμε αρκετό κόσμο μέχρι και από Γιάννηνα.
2: Ναι. Και ο καιρός φαίνεται θα είναι σχετικά καλός, δεν θα έχει βροχή, οπότε...
1: Ποια είναι καλή μέρα για να έρθει κάποιος από μια άλλη πόλη και να πάρει μια εικόνα καλή της εκδήλωσης, γιατί διαρκεί τρεις μέρες?
0: Τι να σας πω, κάθε μέρα έχει τα δικά της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να πω ποια είναι. Και οι τρεις είναι καλές. Σήμερα έχει την ιδιαιτερότητα της Κατερίνας της Σύριου και το Μουσικό Σχολείο. Αύριο έχει ένα αφιέρωμα στον Αγάθωνα και θα μπορέσει επιτέλους να έρθει και ένας από τους εναπομείναντες της πρώτης του δουλειάς δισκογραφικής του Αγάθωνα για να παίξουν αυτά τα τραγούδια. Αύριο θα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά του Χατζή Μπαξέ, το συγκρότημα, την ζωή Τσινιάρια Μυρίδου μιλά και οι τρεις μέρες είναι... Ναι.
2: Έχουν και από κάτι ξεχωριστό.
1: Τώρα εγώ σας ρώτησα να ξεχωρίσετε ένα από τα παιδιά σας, γιατί φαντάζομαι χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνος και πολύ κόπος για να το οργανώσετε όλο αυτό και το αγαπάτε πολύ.
0: Το τρίτο φεστιβάλ αρχίζει στις 28 Σεπτέμβρη του 2026 για να γίνει σε ένα χρόνο μετά.
1: Μπράβο, μάλιστα.
0: Αρχίζει την άλλη μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσετε όλοι καλά, να παροτρύνουμε τον κόσμο που μας ακούει, από μακριά, να κάνει τη βόλτα του προς την περιοχή μας και προς την Δράμα, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα και υπάρχει και το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου, το οποίο πραγματικά οποιαδήποτε μέρα και αν βρεθεί κάποιος, θα βρει ωραία πράγματα κάποιος για να περάσει καλά και να πάρει έτσι αυτή την εικόνα και τη γεύση που θέλετε να δώσετε στον κόσμο για το αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονομίδη.
0: Καλή
1: δύναμη,
0: μέρα.
1: Καλά να περάσετε, καλά να περάσουν
0: να
1: όλοι όσοι έρθουν. Ήταν ο κύριος Χρήστος Οικονομίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αρίων, ο οποίος διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ, μαζί βέβαια με την υποστήριξη και των άλλων φορέων.

0: δεν εγκαταλείφθηκε το ρεμπέτικο διαχρονικά. Μπορεί κάποιες εποχές να μη θεωρούνταν έτσι και πρέπον σαν πρέπον, έτσι, πρέπουσα γιορτή με τα ρεμπέτικα τραγούδια, γιατί ξεκίνησαν διαφορετικά.
1: Μετά κάποιοι το θεώρησαν λίγο παλαιομοδίτικο.
0: Ναι, ωστόσο εξελίχθηκαν και δεν εγκαταλείφθηκαν ποτέ. Βλέπουμε πολύ μεγάλους τραγουδιστές οι οποίοι τραγούδησαν ρεμπέτικα, πιο σύγχρονα τραγούδησαν ρεμπέτικα. Είχαμε και τα αρχοντορεμπέτικα μετά, τα πιο έτσι της καλής κοινωνίας, τα ρεμπέτικα από την Βίκη Μοσχολιού. Πάντως βλέπουμε ότι ο νέος ο κόσμος αγαπάει το ρεμπέτικο τραγούδι. Βλέπουμε νέα μουσικά συγκροτήματα που γυρίζουν στο παρελθόν και φέρνουν αυτό το παρελθόν με την νεανική την ορμή στο παρόν. Ωραία αυτή η εκδήλωση για την Δράμα και πολύ ωραία να βρεθεί κάποιος στην Δράμα. Όμως για οποιονδήποτε είναι εδώ στην περιοχή μας, μπορούμε να προτείνουμε και θέατρο. Μπορούμε να προτείνουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση με το έργο «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλου, που θα παρουσιάσει ο Πολυπράγμων Πολιτιστικός Σύλλογος της Ελευθερούπολης σε απόδοση και σκηνοθεσία της Βάγιας Παπαποστόλου. Η κυρία Παπαποστόλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στις δύο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Τι κάνετε, είστε έτοιμοι για την παράσταση?
2: Είμαστε πολύ καλά, είμαστε έτοιμοι για την παράσταση. Σήμερα το βράδυ έχουμε την Generale για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι έτσι όπως τα θέλουμε. Και αύριο Σάββατο και μετά αύριο Κυριακή περιμένουμε τον κόσμο να έρθει η παρέα μας έτσι σε αυτή την ωραία διαδρομή.
0: Μιλήστε μας για αυτή την ωραία παρέα αρχικά, η οποία διαμορφώνεται και παρουσιάζει αυτή τη θεατρική παράσταση. Η παρέα, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, η παρένθεση.
2: Ναι. Η παρένθεση είναι μια θεατρική ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από το 2014 με εφηδικό τμήμα. Υπήρχε βέβαια και παλιότερα και τμήμα ενηλίκων, τμήμα παιδικό υπάρχει πάντα. Πέρσι αποφασίσαμε να μεγαλώσουμε την παρένθεση, να κάνουμε και τμήμα ενηλίκων. Και έτσι η παράσταση αυτό το Σαββατοκύριακο είναι από το τμήμα ενηλίκων της παρένθεσης, παρότι συμμετέχουν και άτομα από την εφηβική ομάδα και άτομα και από την παιδική.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γενικότερα πόσο σημαντικό είναι για μια περιοχή όπως η Ελευθερούπολη να δημιουργούνται και να στηρίζονται τέτοιες ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις.
2: Πόσο σημαντικό είναι για την Ελευθερούπολη? Θεωρώ ότι για όλες τις περιοχές είναι σημαντικό. Εγώ επειδή τυχαίνει και είμαι από την Αθήνα, βέβαια είμαι
1: πάρα πολύ. Ή για τις πιο μικρές κοινωνίες ίσως, να το πούμε έτσι γενικότερα.
2: Ναι, ίσως λοιπόν για αυτές τις πιο μικρές κοινωνίες, επειδή έχουμε και μία απόσταση από μεγαλύτερες πόλεις που υπάρχουν περισσότερα θέατρα και περισσότερες επιλογές, να παίζει έναν ρόλο λίγο σημαντικότερο, θεωρώ. Το να υπάρχουν παραγωγές από θεατρικές ομάδες της πόλης ή και των γύρω περιοχών. Εν πάση περιπτώσει που να μπορεί ο άλλος, χωρίς να χρειαστεί να πάει Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, να μπορεί να παρακολουθήσει κάτι αξιόλογο.
0: Και φαντάζομαι ότι βοηθάει αυτό το δέσιμο και φαίνεται αυτό το δέσιμο της ομάδας στην παράσταση.
2: Νομίζω πως όταν κάτι είναι συλλογικό και δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, φυσικά και φαίνεται και είναι και μία προϋπόθεση, θα έλεγα, ιδίως όταν μιλάμε για ερασιτέχνες, όπου δεν είναι «ΟΚ, αυτή είναι η δουλειά μου, θα την κάνω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, συμπαθώ, δεν συμπαθώ τους συναδέλφους μου». Ναι, για τις ερασιτεχνικές ομάδες αυτό έχει ένα σημαντικότερο ρόλο.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη παράσταση, πώς ξεκίνησε και τι θα δούμε.
2: Ναι, θα πάρω λίγο από την αρχή αν έχουμε χρόνο.
0: Βεβαίως.
2: Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά το να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης και να είμαι εγώ στο τιμόνι. Σκέφτηκα πάρα πολύ για την επιλογή του έργου. Σίγουρα υπήρχαν επιλογές πιο εύκολες. Αλλά πάντα μου αρέσει εμένα να πειραματίζομαι και να βάζω ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Οπότε πήρα αρχικά εγώ μία απόφαση, την οποία την έφερα στην ομάδα. Το συζητήσαμε και όλοι μαζί τελικά αποφασίσαμε να το πάρουμε αυτό το ρίσκο, γιατί είναι η φύση του έργου τέτοια και οι απαιτήσεις πάνω στη δουλειά των προβών, που έπρεπε όλοι να συναποφασίσουμε ότι ναι, θα το τολμήσουμε και θα το κάνουμε, ας πούμε, θα ανεβάσουμε Πυραντέλο που έχει τις ιδιαιτερότητες του. Είναι θέατρο του παραλόγου, μπλέκει δραματικά στοιχεία με χιουμοριστικά στοιχεία, αλλά με έναν υποδόριο τρόπο. Ναι, έχει τις ιδιαιτερότητές του. Ωστόσο, από την αρχή αισθάνθηκα πάρα πολύ άνετα και με τους 21 που συμμετέχουν. Και ευτυχώς πήγαν και όλα πάρα πολύ καλά, γιατί το έργο το δουλεύουμε από πέρσι. Και ήταν όλοι απόλυτα συνεργάσιμοι και συνεπείς σε ό,τι χρειάστηκε για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
0: Βέβαια, θέλει πολύ χρόνο για να οργανωθεί μια παράσταση, και ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι είναι τόσο πολυπληθείς η παράσταση και μιλάμε για ανθρώπους εθελοντές που έχουν την καθημερινότητά τους και που δίνουν το περίσσευμα του χρόνου τους και της ενέργειάς τους, γι' αυτό ακριβώς.
2: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, γιατί βρισκόμασταν 2 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες κάθε φορά. Στις πρόβες είχαμε και 2 μικρά παιδιά, ενώ παιδιά 9 χρονών, τα οποία ήταν, εμείς ας πω, ακόμα πιο συνεπή από τους ενήλικες, χωρίς να γκρινιάξουν ποτέ, χωρίς να ζητήσουν ποτέ τίποτα. Η παράσταση παρουσιάστηκε την άνοιξη που μας πέρασε. Ωστόσο, καταφέραμε να κάνουμε μόνο μία παράσταση, γιατί είχαμε ένα ατύχημα με ένα μέλος. Γι' αυτό και την επαναλαμβάνουμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία. Και να δώσουμε και κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Κώστα, λίγο κάτι. Ήθελα να ρωτήσω.
1: Για το έργο, από ό,τι έχω δει, έχω διαβάσει, κρύβει έντονα υπαρξιακά και οικογενειακά δράματα. Και χωρίς να κάνουμε έτσι spoiler, τι είναι αυτό που καθιστά την παράσταση τόσο έντονη και καθηλωτική?
2: Ναι, θα σας πω, και θεωρώ ότι δεν κάνουμε και spoiler, γιατί το έργο είναι πολλών χρόνων και για κάποιους είναι και γνωστό ή μπορεί να βρει οποιοδήποτε πληροφορίες. Θεωρώ εγώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, και αυτό γιατί καταργεί τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία, στο ποιος είναι ηθοποιός και ρόλος, ποιος είναι ο πραγματικός άνθρωπος, τι είναι το θέατρο, τι είναι η ζωή. Έχουμε στο έργο αυτό 6 πρόσωπα, τα οποία εισβάλλουν σε μια θεατρική πρόβα που κάνει μια θεατρική ομάδα και ζητούν ένα συγγραφέα για να αφηγηθεί την ιστορία τους. Αυτά τα πρόσωπα είναι από άλλη εποχή. Και αρχίζει λοιπόν το έργο ψάχνοντας όλοι να βρουν ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν. Και έτσι μέσα από συγκρούσεις και αποκαλύψεις και αυτό το συνδυασμό που σας είπα του δράματος με την κωμωδία, το έργο θέτει ερωτήματα διαχρονικά και για τον άνθρωπο, αλλά και για την αλήθεια και τη δύναμη της τέχνης.
0: Να δώσουμε λοιπόν και τις χρηστικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρει κάποιος για να έρθει στην παράσταση.
2: Ναι. Να πούμε ότι το έργο είναι σε απόδοση, δηλαδή έχουν προστεθεί κάποια πράγματα από εμένα, είναι σε σκηνοθεσία και απόδοση δική μου. Βοηθώς σκηνοθέτη και στην κινησιολογία είναι η Κατερίνα η Βασιλείου. Στη διδασκαλία υποκριτικής βοήθησε πάρα πολύ ο Βασίλης ο Δημούδης. Στον φροντισμό έχουμε την Αθηνά την Κρυονά και τη Σοφία την Παπαδοπούλου. Στα φώτα είναι ο Σαράντης ο Μιτζηρίκης. Στο χειρισμό του ήχου τον κάνει ο Παύλος ο Τσακαλίδης. Και στην παράσταση παίζουν 21 άτομα από 9 χρονών μέχρι 67.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προς τους συντελεστές. Τώρα για τις παραστάσεις του Σαββατοκύριακου, η προπόληση έχει ξεκινήσει και ηλεκτρονικά για όποιον τον βολεύει μέσω MOR, και στο αμφιθέατρο, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της προπόλησης, στο αμφιθέατρο Φρίξος Παπαθεστίδης στην Ελευθερούπολη 6 με 8, Και φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει και νωρίτερα από τις παραστάσεις. Ίσως να υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να φροντίσουν εγκαίρως όσοι θέλουν να έρθουν να δουν τη συγκεκριμένη παράσταση για τα εισιτήρια, ας μην αφήσουν για τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να το ευχαριστηθείτε και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για κλείσιμο θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης, ο οποίος δίνει βήμα πάρα πολλά χρόνια για πάρα πολλές δραστηριότητες, όχι μόνο για τα θεατρικά, και στο Δήμο Πακαίου που χωρίς την υποστήριξή του νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε από αυτά που κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαποστόλου. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Εγώ σας περιμένουμε με χαρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βάγια Παπαποστόλου. Μας προσκάλεσε στην παράσταση «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλου, που παρουσιάζεται στην Ελευθερούπολη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ελευθερούπολης το Σάββατο και την Κυριακή.

0: Να πούμε ότι έχουμε τρεις στοχευμένες συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης που έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Εδράμα, Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση επί προτάσεων που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική στην περιφέρεια. Τη Δευτέρα έχουμε την πρώτη συνάντηση στη Δράμα, στο 5 το απόγευμα, στο διοικητήριο. Την Τρίτη στην Κομοτηνή την ίδια ώρα και την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Κώστα, σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην Κομοτηνή. Δηλαδή, αν κάποιος βρεθεί στην Κομοτηνή, θα βρει διάφορα και ωραία πράγματα να κάνει. Να το πούμε γιατί βρίσκεται ανάμεσά μας.
1: Ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα αργά τη νύχτα.
0: Και πολλές δρόμενα, εκδηλώσεις με δρόμενα, γιατί έχει ανέβει ο πύχης, ανέβει αρκετά ο πύχης των διοργανωτών αυτών των εκδηλώσεων της λευκής νύχτας. Γιατί βλέπουμε όλο και πιο εφάνταστα πράγματα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ πολύ κέφι και πολύ πολύ κόσμο.
1: Κάντε να πάμε εμείς Κομοτηνή τώρα και Κομοτηνή την άλλη Παρασκευή να έρθει εδώ για την Καβάλα Expo.
0: Α, έχουμε την Καβάλα Expo. Θα τα πούμε τι είναι η Καβάλα Expo από Δευτέρα.
1: Ναι. Τώρα, σαν υποψία το λέω.
0: Έχουμε τριήμερο δράσεων και εκδηλώσεων υποδοχής των νέων φοιτητών που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρατίου. Το πρόγραμμα Καλωσορίζοντας των Πρωτοετών θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με μια οργανωμένη περιήγησή του στην πόλη. Mm-hmm. Η οποία θα καταλήξει σε κεντρικό καφέ προκειμένου οι φοιτητές να γνωριστούν μεταξύ τους. Είδε τι ωραία καλωσορίζει μια κοινωνία τους φοιτητές, να πάρουν μαθήματα οι άλλες κοινωνίες.
1: Μετά θα το βρουν το δρόμο τους οι φοιτητές.
0: Ναι, νομίζεις. Ότι το βρίσκουν το δρόμο τους. Αλλά
1: όχι, είναι πιο ωραία. Είναι
0: πολύ πιο ωραίο να σε καλωσορίζει.
1: Όταν πας σε μια άγνωστη πόλη και δεν ξέρεις κάποιον.
0: Πρόσδεκτος, ναι. Την Τρίτη θα γίνει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση των πρωτοετών στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνο Σίδερης. Συμβολικά οι νέοι φοιτητές θα φυτέψουν και το δικό τους δέντρο, μια κουκουναριά η οποία θα τους συνδέει πάντα με την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής. Το τμήμα πραγματοποιεί τέτοια τρίμερα υποδοχής εδώ και 3 χρόνια, έχοντας παρατηρήσει ότι βοηθούν πολύ τους φοιτητές να εξοικειωθούν στο νέο τους περιβάλλον και να γνωριστούν μεταξύ τους. Φέτος οι πρωτοετοί που εγγράφηκαν είναι 157 από τους 183 που πέρασαν στο τμήμα και υπάρχει αισιοδοξία για τον αριθμό εκείνων που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Ο πρόεδρος του τμήματος, ο Γιώργος Τσαντόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, το οποίο, όπως είπε, έχει αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο φέτος με μαθήματα για τις σύγχρονες τεχνολογίες στην επιστήμη της δασολογίας. Να ακούσουμε την συνομιλία που είχε με τους συναδέλφους της Ορεστιάδας ο κύριος Γιώργος Τσαντόπουλος.
2: Τώρα είναι η πρώτη μέρα που θα είναι φοιτητές, ήταν μαθητές και μερικούς φαίνονται πρωτόγνωρο αυτή η εμπειρία τους. Έτσι σιγά σιγά θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στην κοινότητά μας και πιστεύω και εμείς και η ομάδα τους, οι συνάδελφοί μου πιστεύουν πως αυτός ο τρόπος είναι πιο κατάλληλος. Δέχονται με πολύ χαρά και φεύγει το μεγάλο άγχος. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μέρες θα καταφέρουν να γνωρίσουν τα βασικά, να πάρουν τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται προκειμένου να, να κάνουν τις σπουδές τους. Δηλαδή την πρώτη μέρα θα δουν την πόλη που δεν έχουν ευκαιρία. Μερικοί μας ενημερώνουν πως θα φτάσουν στο Σαββατοκύριακο. Δεν γνωρίζουν. Τη δεύτερη μέρα θα γνωρίσουν σχεδόν αρκετές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου που άλλες φορές δηλαδή θέλουν μήνες να τις γνωρίσουν. Ή δεν ξέρουν που θα κάνουν το μάθημά τους κτλ. Τρίτη μέρα θα μάθουν για το πρόγραμμα σπουδών, για το πανεπιστήμιο, για τις φοιτητικές ομάδες. Τους έφυγε το μεγάλο άγχος, έτσι πιστεύουμε εμείς. Γράφτηκαν 158 άτομα στο τμήμα μας, ενώ πέρασαν 183, γράφτηκαν 157 στο τμήμα μας. Ένας μεγάλος αριθμός, πολύ μεγαλύτερος από τον περσινό. Και αισιοδοξούμε πως θα είναι πάρα πολλοί αυτοί ξανά που θα ακολουθήσουν και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Είμαστε αισιόδοξοι πως ο αριθμός θα είναι. Μεγάλος. Οι ενεργοί φοιτητές είναι γύρω στα 500 άτομα. Αισιοδοξούμε, είχαμε κάποια χρόνια, είναι κατά 2 έτη τα οποία δεν πήγαν καλά. Ήταν μετά τον νόμο Γαβρόγλου, ο οποίο ταρακουνηθήκαμε και προτιμούνται τώρα. Μην ξεχνάτε πως είμαστε σε μια κριτική περιοχή, πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Περάσαμε 2 χρόνια τα οποία δεν ήταν καλά. Καταφέραμε διάφορες κινήσεις που κάνουμε και με την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών, γιατί έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο το αλλάξαμε, το βελτιώσαμε πριν από 6 χρόνια και φέτος ήρθε και δεύτερη βελτίωση. Έγινε, στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες για τα drones, τεχνική νοημοσύνη κτλ. Δηλαδή, αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία και εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας. Και θεωρώ πως το πρόγραμμα σπουδών είναι καινοτόμο και ένα από τα καλύτερα τα οποία υπάρχουν στον κλάδο στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε άλλωστε πως και η προηγούμενη αξιολόγηση, η οποία έγινε στο Δήμο μας, είχε τον καλύτερο, από τις καλύτερους βαθμούς δασολογίας mm-hmm. από τα αντίστοιχα τμήματα. Και επίσης έχουμε και πολύ καλά μεταπτυχιακά και αυτό mm-hmm. πιστεύω πως επηρεάζει τους φοιτητές να επιλέξουν σχολή. Επίσης η σχολή μας τους δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνοντας σπουδές μπορούν αμέσως να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα εργαλείο το οποίο το δίνουμε μόνο εμείς από όλες τις γεωπονίες και δασολογίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνο εμείς το δίνουμε αυτό το δυνατότητα. Έτσι, έχουμε και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πράγμα το οποίο δεν το αντιμετωπίζεις πολύ εύκολα σε διάφορα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών το οποίο δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Εμείς έχουμε κατοχυρωμένα, είμαστε μια επιστήμη πάνω από 100 χρόνια ιστορίας. Ήμασταν το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα. Θεωρώ πως έχουμε όλα τα χέρια που να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε και καλά. Ναι. Και εμείς στο Πανεπιστήμιο κάνουμε έρευνες που βλέπουμε ναι. την αποκατάσταση των φοιτητών μας. Ναι. Αλλά έχει αναπτυχθεί μια σχέση σε αρκετούς από εμάς, με αρκετούς φοιτητές μας, mm-hmm. Από φοιτητούς μας μάλλον, mm-hmm. οι οποίοι έχουμε συχνή επικοινωνία και συνεργαζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι και για αυτούς. Θέλω να πω πως τα επόμενα χρόνια το μέλλον δασολογίας θα έχει ζήτηση.
0: Μακάρι. Αυτά λοιπόν. Ναι. Μακάρι. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Τσαντόπουλο, είναι πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Οριστιάδας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στις αστυνομικές ειδήσεις, καθώς βλέπουμε και στη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμού της Καβάλας εξηγνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα του ΝΕΣΤΟ. Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομική το απόγευμα της Πέμπτης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Πρόκειται για δύο διαρρήκτες και την υπεύθυνη μιας επιχείρησης. Αναζητείται μία ακόμα γυναίκα, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το διάστημα από τις 12 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, οι δύο από τους συλληφθέντες παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις, ενώ σε 3 επιπλέον περιπτώσεις η προσπάθειά τους έμεινε ημιτελής. Αποπειράθηκαν δηλαδή, αλλά δεν τους βγήκε. Η λία τους περιλάμβανε μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια και έναν προβολέα. Οι δράστες εντοπίστηκαν εν κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη σύνδρομη του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Τευσής Καβάλας και το όχημά τους κατασχέθηκε. Η τρίτη σύλληψη αφορά την υπεύθυνη της επιχείρησης, όπως είπαμε, στους χώρους στις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι διαρρήκτες απέθεταν τα κλοπημαία. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται μία ακόμα γυναίκα, συνεργός τους και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση.
1: Μάλιστα. Θέλει.
0: Οπότε είναι αυτό που λέμε μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
1: Αρκετά, ναι. Ναι. Αρκετές φορές αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Έπαιξαν με την τύχη τους, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και θα ήθελα να πούμε και μία ακόμα. Ορίστε.
1: Τίποτα για το μικρόφωνο.
0: Α, για το μικρόφωνο.
1: Ακόμα το πειράζεις.
0: Τι να κάνω. Λίγο έλειψα, όλα μου τα αλλάξατε εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ναι. Μία ανακοίνωση της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας που προειδοποιεί για επικίνδυνες θεραπείες και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια.
1: Καλώς τους.
0: Με αφορμή λοιπόν τα πρόσφατα γεγονότα που συγκλώνησαν την κοινή γνώμη και ανέδειξαν τους κινδύνους από την εφαρμογή μη τεκμηριωμένων θεραπείων, η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και φυστά την προσοχή των πολιτών ώστε να μην πέσουν θύματα απάτης. Μάλιστα, επισημαίνει κατηγορηματικά ότι εν λόγω πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις, καθυστερημένη αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων ή ακόμη και μόνιμες βλάβες στα μάτια. Η ηριδοδιάγνωση, οι ασκήσεις που υπόσχονται να καταργήσουν τα γυαλιά, καθώς και άλλες αναπόδεικτες θεραπείες και επεμβάσεις, αποτελούν μόνο μερικές από τις πρακτικές παραπληροφόρησης γύρω από την καλή υγεία των ματιών, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία.
1: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, αλλά αυτό που αναδείχθηκε μέσα από όλη αυτή την ιστορία είναι το γεγονός ότι πρέπει εμείς να προστατευτούμε, γιατί η έλεγχη δεν είναι επαρκής σε οποιοδήποτε κέντρο. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πολύ επιφυλακτικοί και πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ιατρικές πράξεις.
0: Δηλαδή η λεγόμενη ηριδοδιάγνωση, η ηριδολογία που μπορεί να εντοπίσει νοσήματα οργάνων του σώματος από την εμφάνιση της ήριδας ή προγράμματα γυμναστικής των ματιών, όπως λένε οι οφθαλμίατροι, να μην τα ακολουθούμε.
1: Να απευθυνόμαστε στους οφθαλμιάτρους.
0: Το λένε οι δίκοι, δεν το λέμε εμείς.
1: Για να παίρνουμε πληροφορίες. Εδώ κλείνουμε και για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης ήταν σήμερα μαζί μας στο μικρόφωνο. Ο Μάκης Μητάκους επιμελήθηκε τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε και να είμαστε όλοι μαζί από Δευτέρα και πάλι λίγο μετά τις 10. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την έναρξη του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία θα κηρύξει την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του μήνα, στις 5 το απόγευμα, στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, που θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα Σπύρο Μάμαλη και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης Χριστόδουλο Τοψίδη. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν δειγματοληψίες σε εκτροφές και σφαγεία, εργαστηριακές αναλύσεις και διερεύνηση του ρόλου της άγριας πανίδας και των αρθρόποδων που μεταδίδουν παθογόνα νοσήματα. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων και άλλων εμπλεκομένων, με έμφαση στην αναγνώριση κινδύνων και στην εφαρμογή πρακτικών βιοασφάλειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Τη χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ που θα λάβει για τη δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών σταθμών δικαίων και Κυπρίνου ανακοίνωσε επίσημα ο Δήμος Ορεστιάδας. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, με τα χρήματα που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει η κατασκευή 2 κτηρίων για τη στέγαση των 2 παιδικών σταθμών, οι οποίοι θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Αμοθράκης, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της ίδιας μέρας με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής νέας πεζογέφυρας στον Λουτρό προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με τη σχετική σύμβαση που υπογράφηκε εχθές. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, το κόστος της μελέτης ξεπερνά τις 30.000 ευρώ και η παράδοσή της προβλέπεται σε ένα οκτάμινο. Η μελέτη αποτελεί απαραίτητο βήμα για την ορίμανση του έργου και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την κατασκευή μιας σύγχρονης, ασφαλούς και λειτουργικής πεζογέφυρας, αναφέρει η Δημοτική Αρχή με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης. Φτάνει πια με τα «θα πληρώσουμε», αναφέρει σε χθεσινή αναρτησή του Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Ψέματα, υποσχέσεις και πάλι ψέματα. Αναφέρουν για το de minimis στις εγκλωβισμένες ποσότητες μυδικής, όμως η ενίσχυση ακόμη αγνοείται. Συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής, ενώ στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Φέρες. Αύριο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα περιοδεύσει σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο και Σουφλί, όπου επίσης θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς. Και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Τρεις στοχευμένες συναντήσεις εργασίας και διαβούλευσης έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη Δράμα, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη, με στόχο την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση επί προτάσεων που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική στην περιφέρεια. Η συνάντηση της Αλεξανδρούπολης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στο Νομαρχείο. Δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Θα παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου. Ομιλητές θα είναι ο Ιωάννης Μπακιρτζής, καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Βασίλης Παραπαγκίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από την παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αηδονίδης της Μητρόπολης, Διδημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 25η μέρα του Σεπτέμβρη, Παρασκευή σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρθει ο Μωτινής, έρθει Καδάλας, έρθει ο Ρωσικιάδας, έρθει ο σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθέλο Μωτσικο Μωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφρεμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης τους τεχνικούς μας, στην Ερτ Καβάλα, στην Ερτ Ρωσικιάδα και στην Ερτ Σερών. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους που περιμένουμε πάρα πολύ, η υπομονή να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στην Αμερική βρίσκεται και ο Κινέζος πρόεδρος, ο Ζι Τζινπίνγκ, ο οποίος κάλεσε ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να απειλήσουν τις διαφορές τους, που έτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδείξει σύνεση στο ζήτημα της Ταϊβάν, και είπε ότι επίσης πρέπει να βρούμε τόπους ειρηνικής συμβίωσης. Από το πρέπει θα βρούμε, έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Ελπίζουμε να εξελιχθούν καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επαφίεται να αποφασίσουν αν θα θεματίσουν ή όχι το πόλεμο με τον Ιράν. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Πεζασκιάν από την χτεσινή ημέρα. Οι υπουργοί εξωτερικών της Ρωσίας, Λαβρόφ, και του Ιράν, ο κ. Σαραχτή, τονίζουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να απειληθεί μόνο με την διπλωματία. Και από την άλλη πλευρά, η Διεθνής Αμνηστία εισηγείται να καταργηθεί η αστυνομία μετανάστευση των ΗΠΑ. Και στη Μέση Ανατολή έχουμε μια αναταραχή. Οι Χούθοι αναφέρουν πως έχουν εξαπλήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν και καταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιαμπού. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία του σημαντικού λιμανιού αυτού. Και στην Ελλάδα τα χαμόγελα έρχονται από τον αθλητισμό, αυτή τη φορά από το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου χτες μέσα στο Βελιγράδι κατάφερε να κερδίσει, να ανατρέψει το παιχνίδι και να κερδίσει τον αγώνα, δίνοντας άλλες προοπτικές σε αυτή την πραγματικά εθνική ομάδα που έχει πολύ πολύ μεγάλα ταλέντα, και φαίνεται ότι σιγά σιγά όσο περνάει καιρός δένει αυτή η ομάδα και φέρνει και αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να βιαστούμε πάρα πολύ γι' αυτά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Υόρκη, όπου είναι στη Γενική Συνέλευση ο Πρωθυπουργός, είχε χτες συνέντευξη με τον κύριο Γουτέρες, συζητήθηκαν τον Κυπριακό πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, προτεραιότητα στη θαλάσσια ασφάλεια, μηνύματα για Κύπρο, Τουρκία και αυστηρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν τα μηνύματα που μετέφερε ο Πρωθυπουργός. Και από το καινούργιο νέο κόμμα του ΑΤΟ, Αλέξη Τσίπρα, από την Ελλάδα, ας δώσει επιτέλους λύση κυβέρνηση στον κόσμο που αγωνιά για το πώς θα βγάλει το χειμώνα. Αναμένεται οι ανακοινώσεις για αυτή την υπόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, τουλάχιστον όπως διέρευσε η είδηση πριν από λίγο. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η μαραδόνια συζήτηση του νομοσχεδίου για τον αναλυτικό κώδικα και έντονη αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση με επίκεντρο το άρθρο 74. Σήμερα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού. Στη δική μας την περιφερειακή ενότητα, τριήμερο διαβούλευσης με συναντήσεις εργασίας σε δράμα Κομωτινή Αλεξανδρούπολη για την πολιτιστική στρατηγική για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Σε αντίστοιχες πόλεις οι συναντήσεις αυτές έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα λευκή νύχτα στην Κομωτινή με street party που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. 13 εκδηλώσεις από τις 5.30 μέχρι τις 11.30 ώρα. Ο Κώστας Μπίγαλης σε 9 η ώρα στην Κομωτινή θα είναι από τους ανθρώπους που θα ανέβουν στη σκηνή. Κάτι πρωτοποριακό κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής. Έχει εντάξει και μια πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και τους ευχαριστούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε με αφετηρία την περίφημη κραυγή του Endmark Moons. Αναστασία Σιώψη, καθηγήτρια στο τμήμα μουσικών σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με ειδικότητα στην αισθητική της μουσικής, θα μιλήσει για τη σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ίδια εκδήλωση μεταφέρεται και στη Δράμα, στο σχέση ήχου και εικόνας τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η ίδια εκδήλωση

0: Καλά, με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας ημέρα από την Καβάλα. Θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε 10 περιπτώσεις κλοπών σε οικισμού της Καβάλας που εξιχνίασε το αστυνομικό τμήμα Νέστου. Χθες το απόγευμα προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων. Δύο διαρρήκτες και μία υπεύθυνη επιχείρηση αναζητείται και μία ακόμα γυναίκα η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου. Φέρεται να έχουν στη λία τους μετρητά, κοσμήματα, ηλεκτρικά μοτέρ, καλώδια, μάλιστα και έναν προβολέα. Παραβίασαν 5 σπίτια και 2 επιχειρήσεις. Οι δράστες εντοπίστηκαν εν κινήσει έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Τώρα, να πάμε στη Δράμα, όπου μπορεί να είχαμε την έναρξη της εκπαιδευτικής δομής, της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής στις φυλακές. Ωστόσο, η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος για ακόμη μια φορά βγάζει ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη δυσκολία, ούτε για ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαρκείς αναβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με εγκεκριμένη χωρητικότητα 597 κρατουμένων, σήμερα φιλοξενεί το κατάστημα 900 κρατούμενους. Πάμε λίγο τώρα στις δράσεις που έχουμε για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή στη Δράμα, ο Δήμος Δράμας έχει μια ξεχωριστή μέρα αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Θα ξεκινήσει η δράση στις 10.30 το πρωί στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Έχουν προγραμματιστεί στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Θα υπάρχει παρουσίαση ζώων προς υιοθεσία, ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, επίδειξη εκπαίδευσης σκύλων και άλλα πολλά. Στη Δράμα επίσης από σήμερα ξεκινάει το δεύτερο φεστιβάλ Ρεμπέτικο Δράμας, Νεολαία και Ρεμπέτικο είναι ο τίτλος, από το Σύλλογο Δραμηνών Φίλων της Μουσικής Οαρίων, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πολλές εκδηλώσεις με την παρουσία μουσικών σχολείων και αφιερώματα στο ρεμπέτικο τραγούδι για 3 συνεχόμενες ημέρες. Αύριο στο κεφαλάρι της Δράμας και την Κυριακή θα έχουμε και το φεστιβάλ Μανιταριού με μαθήματα μανιταρογνωσίας, ασφαλούς ταυτοποίηση από ειδικούς, μανιταρομαγειρέματα, λιχουτιές με μανιτάρια που θα προσφέρονται στους επισκέπτες και πολλές δράσεις με παιδικά εργαστήρια, παρουσίαση σπόρων και καρπών και φυσικά γλέντι με μουσική 2 μέρες, Σάββατο και Κυριακή, στο Δοξάτο της Δράμας. Και να κλείσω με την πρόταση που μας στέλνει ο Δήμος Καβάλας και η πολιτιστική στέγη Κρινίδων, όπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα κάνουν μια ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του υπηκού ομίλου Κωνσταντίνα Κατσίτη στο Δάτο. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Δέσποινας Κοντζαμάνη Γκούνη, το άλογο που έγινε αστέρι, αλλά μετά το τέλος της βιβλιοπαρουσίασης θα υπάρξουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα πολύ ιδέας, ο καθένας επιλέγει πού μπορεί να πάει και πού θέλει να πάει. Εμείς σου ευχόμαστε να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί στην οριστερά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Στα δροσεράκια σήμερα, η περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε καλά. Ο κόσμος ήδη σκέφτεται. Κάποιοι έχουν ανάψει τις σόμπες.
0: Αναγκαστικά πλέον.
2: Αναγκαστικά πλέον, ναι, δεν μπορείς να μείνεις. Το βράδυ, ακόμα και στα παιδινά του νομού, είναι αισθητή, έτσι, σου τρυπάει το κόκαλο η υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία, οι χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με επισκέψεις που έχουμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαθά, στην Οριστιάδα, ο οποίος συνοδεύεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον Σπύρο το Μάμαλη, για να εγκαινιάσει το έργο της αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Οριστιάδα θα παραβρεθεί ο κύριος Καβαθάς. Να πούμε ότι στόχος του έργου είναι να εντοπίσει κρίσιμα σημεία κινδύνου και να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της πρόληψης και της επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων στην περιοχή. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 300.000 ευρώ με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ από την περιφέρεια και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα να πούμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες και σήμερα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Καρδιολογίας ή αλλιώς του ένατου θεματικού Συνεδρίου Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου τιμόμενο πρόσωπο θα είναι

0: αυτές ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, καθηγητής γλωσσολογίας και πρώην πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μπαμινιώτης ο Γιώργος, στις 7 το απόγευμα σήμερα, στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου Greco Hotel στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίζει ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, ο Δημήτρης Τζακάς, που έχουν την κύρια διοργάνωση έτσι, του συνεδρίου, ήρθε η ώρα όλοι οι καρδιολόγοι να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας. Να πούμε ότι ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφήξεις των συνέδρων και των ομιλητών στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης. Οι εργασίες του ξεκινούν από αύριο επίσημα, το πρωί στις 10.30, στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με την θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Ενώ το απόγευμα αύριο θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση. Η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη των συνέδρων στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης, μία διοργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με 45 ομιλητές και 150 σύνεδρους δημοσιογράφους. Να πούμε ότι σε αυτό το συνέδριο θα τιμηθεί και επιτέλους, λέω εγώ, ο εμπνευστής του συνεδρίου του δημοσιογραφικού, ο Βασίλης ο Κάργας.
1: Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Μαρία.
0: Ο αγαπημένος Βασίλης, έτσι ακριβώς όλοι. Είναι μια δικαίωση για τον Βασίλη πραγματικά αυτό. Να πάμε τώρα στα των αγροτών. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με χθεσινή του ανάρτηση εκφράζει την αγανάκτηση για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που έχουν λάβει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναφορικά με τις πληρωμές των ενισχύσεών τους. Προχωρώντας σας λέω ότι έχουμε διήμερη περιοδία από σήμερα και αύριο της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού στον Ομό. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτή την ώρα περίπου από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια η κυρία Καριστιανού θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς περιοχής και το απόγευμα θα επισκεφθεί τις Σφαίρες. Αύριο θα περιοδεύσει στην Ορεστιάδα, το Διδημότικο και το Σουφλί, όπου θα έχει συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη για την ανοιχτή εκδήλωση και την κεντρική ομιλία της το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Να πούμε ότι έχουμε και σε εξέλιξη και το Διεθνές Τουρνουά Τέννις στην Αλεξανδρούπολη για παιδιά ηλικίας 12 έως 14 χρόνων, παιδιά από όλο τον κόσμο, 250 αθλητές και οι συνοδοί τους και οι γυμναστές τους συμμετέχουν από τις 22 του μηνός στη διοργάνωση αυτή, η οποία ολοκληρώνεται αύριο, διαγωνιζόμενα τα παιδιά στα 4 δημοτικά γήπεδα τέννις της Αλεξανδρούπολης. Και κλείνω και με μια έτσι πολιτιστική είδηση, το είχαμε ξαναπεί, αλλά το θυμίζω, με δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες ιστορικού περιεχομένου με κοινό κεντρικό θέμα την ανακοχή των Μουδανιών. Θα παρακολουθήσω όσοι βρεθούν την Κυριακή που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού της Παναγίας Ελευθερότητας στον Δημότυχο με ομιλητές τον Ιωάννη Μπακυρζή, καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των Μουδανιών και η ιδιαίτερη μνήμα του Δημοτύχου» στις συνομιλίες της Λοζάνης, και ο Βασίλης Παραπανίδης, δικηγόρος και ιστορικός ερευνητής, που θα μιλήσει για το ελληνικό κράτος και την άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των Μουδανιών. Η εκδήλωση θα πλησιωθεί βέβαια μουσικά και από την γνωστή σε όλους παραδοσιακή χοροδία Χρόνης Αϊδονίδης της Μητρόπολης Δημοτύχου. Αυτά σαμί.
1: Πολλά πράγματα νομίζω έχουν το Σαββατοκύριακο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι θα μαζεύσουν και τα στοιχεία για τη Δευτέρα από όλα αυτά που έχουν γίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο, ελπίζω.
0: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και εμείς λέμε έχουμε ένα μικρό πρόβλημα μέχρι να πάμε στη Σέρβη, να πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα πολλά πράγματα που έχουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λέμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Πινετίδη, είναι ο αρμόδιος αντιπεριφέρειας πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε κρούσματα δυτικού Νείλου στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Πάμε να δούμε αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την υπερπομονή περίοδο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κάνει ο κύριος Πινετίδης.
2: Δεν θορυβήθηκα γιατί επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδημιολογικά επιτηρούμε το φαινόμενο όπως και εντομολογικά και θα υπήρχε ένας μεγάλος θόρυβος αν βλέπαμε στις παγίδες που έχουμε σε όλη το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας ότι έχουμε πολλά κουνούπια τα οποία έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα κρούσματα σε άλλες περιοχές, εδώ στην περιφέρειά μας κυρίως μετά είχαμε κάποια κουνούπια ελάχιστα στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά, τον μήνα Ιούλιο. Μετά κάποια στιγμή σταμάτησαν γιατί εκεί ψεκάσαμε λίγο περισσότερο, που σημαίνει ότι τα εξολοθρεύσαμε. Μετά το 15 Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται κάποια κουνούπια χωρίς να το μεταδίδουν, γιατί με τις δεύτερες μετρήσεις που κάνουμε από τα πουλερικά βλέπαμε ότι δεν ήταν μολυσμένα τα κοτόπουλα, που σημαίνει ότι μπορεί να βρίσκαμε κουνούπια μολυσμένα, αλλά δεν το μετέδιναν. Και βέβαια επιτηρούσαμε όλο το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι σε άλλες περιφέρειες πραγματικά φέτος είναι μια χρονιά επιδημίας, θα έλεγα. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη χρονιά. Η περιφέρειά μας τα προηγούμενα 7-8 χρόνια πέρασε από τέτοια στάδια. Είχαμε αρκετά κρούσματα σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Φέτος όμως ίσως από νωρίς είχαμε και την αδειοδότηση για να κάνουμε τους τσεκασμούς. Μιλάμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με τον υπεύθυνο και με τους υπευθύνους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα όσο έχει τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έως ότου δεν υπάρχουν κρούσματα, αν και μάθαμε ότι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας που βγάζουν τα επιδημιολογικά δεν έχουμε κάτι καινούριο στην περιφέρειά μας. Αλλά εμείς θα το κρατήσουμε το πρόγραμμα σε full ρυθμούς μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και από εκεί και πέρα θα επανεξετάσουμε τα δεδομένα, τα ζητήματα, αν δούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως σας προείπα, ότι το πρόγραμμα την καινούργια τριετία θα κάνουμε και ένα πείραμα, θα έχει διάρκεια 12 μήνες, δηλαδή θα το κρατήσουμε και το χειμώνα, όπου σε περιοχές που υπάρχουν, διαχυμάζουν τα κουνούπια, να δούμε από τις παγίδες αν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί έχουν και άλλες ασθένειες τα κουνούπια, πώς συμπεριφέρουν το χειμώνα, οι ήπιοι χειμώνες δημιουργούν πολλά θέματα, να δούμε λίγο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε δικές μας απόψεις, αλλά και να βοηθήσουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί πολλά στοιχεία από εμάς τα παίρνουν ο Οργανισμός της Δημόσιας Υγείας της Ελλάδος, και για να μπορέσουμε να βγάζουμε και εμείς συμπεράσματα για πότε θα ξεκινήσει η πρωινφουκτονία, πότε, καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει και μάλιστα τα τελευταία 15 χρόνια ο ιός του Δυτικού Νείλου έγινε ενδημικός, από ό,τι λένε. Δηλαδή είναι πλέον μια ασθένεια στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη, και ας είναι μια αρχή να γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος όσον αφορά και την καταπολέμηση. Αυτό που ζητάμε δηλαδή εμείς εδώ, γιατί η περιοχή μας, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια περιοχή υγρή και ζεστή, που έχει δηλαδή κουνούπια. Να δουν λίγο τα σκευάσματα, που να έχουμε μια αναλλαγή σκευασμάτων, κάποιους περιορισμούς που μας υπόκεινται να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί βλέπετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έφτασε, παραμένει και δεν ξέρουμε πότε θα εξαφανιστεί, δηλαδή πότε από την περιοχή μας. Το πρόγραμμα έτσι όπως το έχουμε καταρτήσει είναι, μπορούμε να έχουμε κινητικότητα, δηλαδή από κάποια περιοχή στην άλλη, τα ενέργεια μέσα τα έχουμε στην ευχέρεια να κάνουμε όποτε χρειαστεί. Δηλαδή να σας πω ότι αν είχαμε πολλά κρούσματα ή βλέπαμε ότι πολλά κουνούπια ήταν φορείς του Δυτικού Νείλου σε κάποια περιοχή, ακόμα και τέτοιο καιρό θα κάναμε αεροψεκασμούς. Σε αυτό δεν υπάρχει όριο. Είναι ανάλογα με την επικινδυνότητα. Εκεί ύστερα για τα κουνούπια πρέπει να ισορροπήσεις, να εξολοθρεύσεις τόσα ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στο περιβάλλον, να μπορείς να ελέγχεις τους ιούς, να μπορείς να χρησιμοποιείς αυτά τα σκευάσματα να μην δημιουργούνται προβλήματα στους πληθυσμούς, να προσέχεις σε ποιες περιοχές ψεκάζεις. Καταλαβαίνετε, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ δύσκολο, επίπονο και σε καθημερινή βάση.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Βενετίδης για το ζήτημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα κρούσματα που είχαμε στη δική μας την περιοχή και αυτά που υπήρχαν πολύ περισσότερα στην υπόλοιπη χώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, μια πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών και από την φιλοζωία και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιές. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος Δράμας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά και θα λάβει χώρα την Κυριακή που μας έρχεται στις 10.30 το πρωί στο πάρκο Αγίας Βαρβάρας, εκεί με ομιλίες, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, παρουσίαση ζώων όπως υιοθεσία, επίδειξη εκπαίδευση σκύλων, πρώτες βοήθειες, δράση ειδικά για παιδιά, βραβεύσεις και συναυλία. Θα πάμε να ακούσουμε και τον δήμαρχο δράμας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, για αυτή την πολύ πολύ ωραία πρωτοβουλία.
3: Την Κυριακή, η ώρα 10.30, έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ στο Δήμο Δράμας σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Είναι μια σημαντική εκδήλωση γύρω από την φιλοζωία και γύρω από την όλη διαχείριση αυτών των τετράποδων, θα πω, ταλαιπωρημένων φίλων μας. Είτε είναι οι γάτες, είτε είναι τα σκυλιά, είναι ζώα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε, να δείξουμε όσο μπορούμε αμέριστο ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία τους και πώς μπορούμε αυτό το φαινόμενο να το εξαλείψουμε, θα έλεγα, αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε σε πρώτη φάση μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν αδέσποτα τέτοια ζώα. Είναι μια σημαντική λοιπόν προσπάθεια που κάνει ο Δήμος, φυσικά πάντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αμυρίδη, που αμέσως μετά θα δώσω το λόγο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Μια σημαντική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της Δράμας με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα πλέον πρέπει να το στείλουμε στα μικρά παιδιά, στις μικρές ηλικίες, γιατί το σκυλάκι το οποίο παίρνουμε, ακόμη και η γάτα, πολλές φορές δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα ζώο συντροφιάς και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον όσοι τα έχουμε στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Το φαινόμενο αυτό, για να εξαλείψει, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και θα κάνουμε. Ας πούμε την Κυριακή, πέρα των ομιλητών που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη διαχείριση αυτή, αυτό που θα συμβεί και θα δώσει περισσότερα στοιχεία ο αντιδήμαρχος, έχει να κάνει με τις στηρώσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε μονόδρομο γύρω από τις στηρώσεις, όσες μπορούμε περισσότερες να κάνουμε. Και φυσικά αυτό που προανέφερα, σημαντικός παράγοντας μετά τις στηρώσεις, είναι το να μην παίρνουμε ένα ζώο και το απελευθερώνουμε γιατί πλέον κουραστήκαμε, βαρεθήκαμε, ή αυτό το ζώο όταν το πήραμε ήταν μικρόσωμο αλλά μετά μεγάλωσε και δεν έχει χώρο πλέον στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υποθούν και να ακουστούν τέτοιες περιγραφές γύρω από τη διαχείριση των ζώων, για να μπορούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα αυτό το φαινόμενο. Τα ζώα αυτά χρήζουν αγάπης, φροντίδας και στοργής. Αυτές για μένα είναι οι τρεις λέξεις που πρέπει να υιοθετήσουμε και από εκεί και πέρα να δώσουμε μάχη γύρω από αυτό το φαινόμενο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης τις φιλοζωικές που είναι δίπλα μας και δίπλα στον αντιδήμαρχο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες, εθελοντές, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό γύρω από την διαχείριση και την παρουσία αυτών των ζώων, και είναι σημαντικό να ευχαριστούμε λοιπόν όλους αυτούς τους φίλους δραμηνούς, είτε είναι σε κάποιο σύλλογο φιλοζωικό είτε όχι, που κάνουν αυτή την προσπάθεια.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Δράμας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, για την εκδήλωση με τα αδέσποτα ζώα την Κυριακή, μια πολύ πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον Δήμο Δράμας. Για πρώτη φορά αναμένεται να έχει πολύ κόσμο και εμείς θα γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ δίπλα μου έχω τον Τζάντζα, έχουμε σήμερα πρόβα και καλεσμένους.
4: Έχουμε πρόβα όπως κάθε Παρασκευή, Σαμί. Καλεσμένους πιο δυτικά πάμε προς την Καβάλα. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα που παίζει ελληνικό ροκ, ήδη Τάλος. Θα μας πούν που έχουν αντλήσει το όνομά τους, θα μας πούν για τις επόμενες εμφανίσεις τους, θα μας παίξουν μουσική φυσικά εδώ, γιατί έρχονται εδώ να κάνουν πρόβα,
1: γι' αυτό,
4: έτσι,
1: γι' αυτό
4: έρχονται σε ένα ωραίο προβάδικο να κάνουν πρόβα. Με παρουσιάστρια έκπληξη. Παρουσιάστρια έκπληξη. Και ο κόσμος βαριέται. Ναι, ναι.
1: Το άμα βάζω την πλήρη και σε αγωνία να δούμε ποια
4: θα το. Ναι, ναι, οκ. Okay. Παρουσιάστρια έκπληξη. Και τα παιδιά θα έρθουν από Καβάλα, ήδη είναι έτοιμοι να κάνουν πρόβα εδώ στον αέρα της ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και το λέω και δεν βάριεμαι να το λέω, ότι με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να επεκτείνουμε το χρόνο που εκπέμπει το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και νομίζω ότι το καταφέρνουμε έστω και κάθε Παρασκευή. Μακάρι να υπάρξουν και άλλα projects που να το βοηθήσουν αυτό.
1: Νομίζω πάντως αυτή η εκπομπή έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό.
4: Ναι, και θυμάστε ότι το συζητάγαμε.
1: Είναι πάρα πολύ θετικά νομίζω για την ανταπόκριση του κόσμου, το βλέπω.
4: Και εγώ αυτό βλέπω. Εντάξει, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε χωρίς την Xound, την εταιρεία που μας παρέχει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να στηρίξει τους καλλιτέχνες πάνω στο πατάρι ή στην πρόβα τους. Και φυσικά και η παρουσία του Γιώργου του Εφρεμίδη. Είναι εδώ με την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Δεν θα γινόταν χωρίς αυτό.
1: Δίνει και το στίγμα έτσι, ναι, κι αλλιώς.
4: Είναι ξέρεις, αυτή η συγκυρία που καλοί παίκτες σε μια καλή ομάδα φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Παίζουν και καλό ποδόσφαιρο.
4: Παίζουν καλό ποδόσφαιρο.
1: Αυτά μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι καλώς ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, για να τελειοποιήσουμε σιγά σιγά τον ήχο.
4: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτός ήταν ο σκοπός. Ότι και ο ήχος και κάποια διάφορα τεχνικά θέματα. Και με το Facebook, ας πούμε, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται live και στο Facebook, ως μια απόδειξη ότι τα συγκροτήματα παίζουν εδώ πέρα live και δεν λέμε στον κόσμο παπάντζες, ας πούμε, ότι τα συγκροτήματα πραγματικά είναι εδώ και παίζουν live και δεν τους το παρουσιάζουμε ως live κάτι μαγνητοσκοπημένο.
1: Το νομίζω έχουμε και μια εκδήλωση στην επόμενη περίοδο.
4: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει,
4: είναι θετικό και με τη βοήθεια της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης, η οποία θα το διοργανώσει και θα στηρίξει αυτό το project της πρόβασης εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά και με το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής
1: που στηρίζει επίσης
4: τέτοιες πράξεις και τέτοιες δράσεις. Λοιπόν, στις 23-24 Οκτωβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα είναι διήμερο συναυλίων και θα παίξουν εκεί τα συγκροτήματα που έπαιξαν εδώ ή κάποια συγκροτήματα που θα παίξουν στο προσεχές μέλλον, που θα παίξουν, ας πούμε, αμέσως μετά. Γιατί, εντάξει, είναι φυσιολογικό κάποια συγκροτήματα, κάποιες μπάντες που είχαμε εδώ πέρα να μην μπορούν για κάποιους λόγους, ας πούμε, υπάρχουν αυτά τα έκτακτα. Συμπληρώθηκαν με συγκροτήματα που θα παίξουν στο δεύτερο κύκλο, γιατί πλέον σχεδιάζουμε και τρίτο κύκλο εκπομπών. Έτσι όπως πάει. Και ο Εφρεμίδης με βλέπει και γελάει. Με βλέπει στο διάδρομο και στρίβει. Γιατί...
1: Αλλά νομίζω και αυτό ήταν και ο σκοπός. Περιμένουμε σχήματα από όλη την Ανατολική.
4: Κοίταξε. Εντάξει, το λέω βέβαια χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί, αλλά υπάρχει και άλλη μια σκέψη να κάνουμε μια εκπομπή ακόμα με ραδιοφωνικό θέατρο. Με θειάσους που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται εδώ στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και έχουν πέσει και τα φώτα, οπότε τα λέμε ρομαντικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος αυτό. Ψάχνουμε κάποια πράγματα διαδικαστικά και νομικά και για τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έχει αίσιο τέλος και θα έχουμε και θέατρο στο ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομωτινής. Έχουν γίνει διαδικασίες, έχουν γίνει επαφές, το προχωράμε. Και ο Εφρεμίδης, πώς το λένε, όποτε με βλέπει θα αρχίσει να με υποφεύγει. Σιγά γιατί του βάζω και άλλα project να κάνει κλπ. Και θα είναι πολύ μεγάλη δική του η συμβολή και θα είναι ένα άλλο ηχοληπτικό κομμάτι που στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Νομίζω βγάλαμε την καλύτερη ραδιοφωνική είδηση των ημερών, έτσι.
4: Εντάξει.
1: Για τον τελευταίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φώτη.
4: Να σε καλά, Σάμος. Να σε καλά.
1: Μαζί με όλους που είναι πολύ υπολείπτη.
4: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί την εκπομπή την ακούω και συνεχίζω να σε ακούω και να πω και στον κόσμο ότι αυτά τα πράγματα που ακούτε εδώ τα διαλέγει μόνο στο Σαμί και τα τραγούδια που εμένα η μουσική με ενδιαφέρει δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά. Αυτά τα τραγούδια και αυτές τις μουσικές δεν θα τα ακούσετε πουθενά άλλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και εμείς λέμε να κλείσουμε ένα τελευταίο θέμα, να συναντήσουμε τον θεματικό αντιπεριφερειακού αθλητισμού και απασχόλησης, τον κύριο Στέλιο Ιγνατιάδη, για να δούμε πώς αξιοποιεί τα προγράμματα της ΔΥΠΑ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως με προσλήψεις ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη από δουλειά, που είναι και αμαία.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως στην Αλεξανδρούπολη και μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη μας τον Χριστόδουλο Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που έχει να κάνει με την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία στον β' βαθμό αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα, στο μέγιστο αριθμό των 48 ατόμων για όλη την περιφέρειά μας, έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις αυτών των ατόμων και ήδη στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας έχουν ωφεληθεί 12 άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες του διοικητηρίου μας. Αυτό το πρόγραμμα έχει και συνέχεια, γιατί πραγματικά έχουμε και την ενημέρωση ότι ίσως ξεκινήσει ένα ακόμα ίδιο πρόγραμμα στα τέλη Οκτωβρίου και έχει διάθεση και ο Περιφερειάρχης μας να ωφεληθεί πάλι η περιφέρειά μας από αυτή τη δημόσια πρόσκληση που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας εδώ στην περιφερειακή ενότητα τα άτομα αυτά, τα οποία είναι και πάρα πολύ αξιόλογα. Προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους εδώ στην περιφερειακή ενότητα και συγκεκριμένα στο διοικητήριο της Καβάλας, γιατί υπάρχουν και ειδικότητες όπως είναι νομικοί, υπάρχουν οικονομολόγοι, νέοι οι οποίοι έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και διδακτορικά, και πραγματικά η συμβολή τους είναι τεράστια στις υπηρεσίες της περιφερειάς μας, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας της Καβάλας, αλλά και του Εύρου και της Ροδόπης και της Ξάνθης αλλά και της Δράμας. Της απασχόλησης βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 127 ατόμων με το πρόγραμμα 55+, τα οποία έχει ωφεληθεί πάλι η περιφέρειά μας, και περιμένουμε να γίνουν και οι προσλήψεις. Πιστεύω μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα γίνουν και οι προσλήψεις καινούργιες των 127 ατόμων. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι μέσα στον Οκτώβριο από τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα οποία έχει αξιοποιήσει η περιφέρειά μας, θα εργάζονται 328 άτομα από την Ορεστιάδα μέχρι τον Ευρωκόπη.
1: Και νομίζω ότι ήρθε για να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με την νεότερη γενιά των Λέξ και τον γνωστό πλέον Λαναρά, ένα άνθρωπο που γεμίζει τα τελευταία χρόνια τα γήπεδα όπου κάνει συναυλίες, σε ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Φύγε». Με αυτό σας αποχαιρετούμε, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια σας. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση.
6: Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορεί.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Περάσαμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, της περιφερειακής εκπομπής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπου στο τελευταίο μέρος, όπως ξέρουμε, έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Τέσσερις σταθμοί μας συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη σήμερα να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Γιάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Θα ξεκινούσαμε από την Super League 2 για τις εξελίξεις με τους προπονητές και όλα αυτά. Αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση, θα ξεκινήσουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία πήρε ένα τεράστιο διπλό μέσα στη Σερβία. Θεωρητικά τον πιο εύκολο από τους τρεις αντιπάλους που είχε, όταν έχει Ολλανδία και Γερμανία και Σερβία. Εντάξει, η Σερβία που είναι και σε φάση αναδιοργάνωσης είναι ο πιο εύκολος, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη νίκη με ανατροπή στο 95ο λεπτό. Και ο μοναδικός παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και πέτυχε γκολ είναι ο Ζίβκοβιτς της Σερβίας. Οι άλλοι δύο, οι Έλληνες, ο Τζόλης και ο Δουβίκας, αγωνίζονται σε Premier League και σε καμπιονάτο. Μια εθνική η οποία βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, είχε αρκετές ευκαιρίες και οι Σερβοί είχαν, αλλά η εθνική ήταν κυρίαρχη, θα λέγαμε, στο πρώτο μέρος. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε το παιχνίδι στο ίδιο μοτίβο, με την εθνική να ισοφαρίζει τελικά στο 74ο λεπτό μετά από δημιουργία του Παυλίδη και εκτέλεση του Τζόλι, αλλά στο 90ο λεπτό οι Σέρβοι είχαν μια διπλή ευκαιρία με δοκάρι, και στο 95ο μια κούρσα του Τσιμίκα από αριστερά και σέντρα, ο Δουβίκας με κεφαλιά έδωσε την νίκη στην εθνική, η οποία θα λέγαμε την άξιζε. Αν δούμε τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, θα μπορούσε βέβαια και να χάσει όταν στο 90 ο αντίπαλος έχει δοκάρει, αλλά πήρε αυτή την μεγάλη νίκη, όπως λέγαμε, για το αυτό καλό ξεκίνημα και για την ηρεμία μέσα στην εθνική ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, αν ξεκινούσε με ήττα, θα ξεκινούσε και η γκρίνιες για τον Γιωβάνοβιτς, μια εθνική η οποία έχει ίσως την καλύτερη ποιότητα συνολικά στο δημιουργικό κομμάτι που είχε ποτέ, από τότε που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή δεν πρόλαβα τις εθνικές του 74 μέχρι το 80, ας πούμε, αλλά από το 80 και μετά, από όσες θυμόμαστε από τα προκριματικά που ήμασταν συνήθως, γιατί μέχρι το 94 μόνο προκριματικά παίζαμε, πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελλο το 94 απλά για συμμετοχή. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα με τον Ότο Ρεχάγγελ, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία δεν δεχόταν εύκολα τέρμα και μπορούσε να πάει στις λεπτομέρειες και να κερδίσει τον κάθε αντίπαλο. Τώρα έχουμε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες στο δημιουργικό κομμάτι, και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει το 2027. Είδαμε λοιπόν την εθνική μας να ξεκινά με νίκη μέσα στη Σερβία, και τώρα έχουμε ξανά εκτός έδρας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, και μετά την επόμενη Πέμπτη έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια, δηλαδή έχουμε δύο με Γερμανία και ένα με Ολλανδία τώρα που θα παίξουμε, και μετά τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία, με Ολλανδία εκτός και με Σερβία εντός έδρας. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει η εθνική. Με την νίκη αυτή πάντως αύξησε τις πιθανότητες για να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. Αφού υπάρχουν τα παιχνίδια της εθνικής, δεν έχουμε παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία για το ποδόσφαιρο. Έχουμε παιχνίδια όμως στην Super League 2, που συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα, και δεν ξεκινά ο δικός μας όμιλος, ο πρώτος όμιλος στην Γάμα Εθνική. Θα ξεκινήσει στις 9 Οκτωβρίου, και έχουμε βέβαια και παιχνίδια μπάσκετ. Ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα, για όσους βλέπουν τα παιχνίδια στο ανώτατο επίπεδο, με νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι σε εξέλιξη το κύπελλο Ελλάδος για τις ομάδες της Α2, με το ΓΑΣ να παίζει εντός έδρας την Κυριακή με τη Χαλκίδα.
μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην Αμαλιάδα επί του Κόρυβου. Τώρα, εμείς θα πάμε στην Super League 2, εδώ που με εχμές το αντίο του Πανθρακικού για τον Γεωργιάδη και τους συνεργάτες, λέγοντας ότι η χρονική στιγμή και οι συνθήκες αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή. Δηλαδή, σαν λέει η ομάδα, ότι αυτοί ήθελαν να φύγουν και έφυγαν. Ο Κώστας Γεωργιάδης μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα από τον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης που έφυγε από τον Πανσεραϊκό επίσημα στη Νίκη Βόλου. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νέστο, που μάλλον θα πάει με υπηρεσιακό προπονητή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Γιάννης Αποστολίδης, που ακόμη δεν έχω δει ανακοίνωση, αλλά αυτός είναι ο προπονητής. Ήδη έγινε η προπόνηση το απόγευμα της Πέμπτης και είπε ότι χαίρομαι που βλέπω την ομάδα σε δηλώσεις που έκανε στον Δημήτρη Παγκυρτζή και στο Thrake Sports. Είπε ότι χαίρομαι που επέστρεψα στην ομάδα και βλέπω ότι υλοποιήθηκε το όνειρο που είχε θέσει η διοίκηση τότε. Βρισκόμαστε υπό άλλες συνθήκες εδώ και σε μια άλλη κατηγορία. Αυτό με κάνει χαρούμενο, γιατί βλέπω ότι η ομάδα εξελίχθηκε και εξελίσσεται πολύ επίπεδα και δεν το σκέφτηκα καθόλου για να έρθω. Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, είπε, με 12 ποδοσφαιριστές από τους ήδη υπάρχοντες έχω συνεργαστεί. Κάποιοι άλλοι ήταν πρώτες μου επιλογές σε άλλες ομάδες, οπότε τους έχω αναλύσει και ξέρω την ομάδα, είπε ο κ. Αποστολίδης, ο οποίος παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ταιριάζει στην φιλοσοφία, θα λέγαμε, όπως έχει στηθεί η ομάδα του Πανθρακικού από το καλοκαίρι. Και ασφαλώς ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος ανακοινώθηκε στον πάγκο του Πανσεραϊκού, είχαμε λοιπόν και την επίσημη ανακοίνωση και θα κάνει το ντεπούτο του στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β' την Κυριακή. Ο κ. Αποστολίδης θα κάνει το ντεπούτο με τη Μαρκό εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα μαζί του πήγαν και οι συνεργάτες του, ο Πάρης Λεωνιδάκης και ο Γιώργος Σβήνος, και υπάρχει και η ανακοίνωση, όπως είπαμε, του Πανσεραϊκού που τους καλωσορίζει. Από εκεί και πέρα και ο Άκης Γεωργίου, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Τιμού Καβακά, αποχώρησε από τον Νέστο Χρυσούπολης, οπότε ψάχνει για επιτέλειο ολόκληρο η ομάδα της Χρυσούπολης μετά την αποχώρηση, μετά τη λύση της συνεργασίας μάλλον με τον κύριο Καβακά. Τώρα, εμείς να δούμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική και τους διαιτητές στα παιχνίδια που μας αφορά. Έχουμε την Κυριακή στις 4 Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα, Λάρισα ΠΑΟΚ Β' μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 Σπορ, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το παιχνίδι στις 4 με τον Παπαδόπουλο από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, Ιωάννα από την Εύβοια και Κουντουράς από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί, Πανιώνιο Ζάκυνθος και στις 4, στις 5 η ώρα Ελλάς Ήρου Πύργος και στις 6 και 4 ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' στον τεπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανσεραϊκού, με τον Ατζίκα από τη Μακεδονία να είναι ο διαιτητής, ο Μαυρίδης από το Κυλκής και ο Ποντικίδης από τη Μακεδονία, οι δύο βοηθοί. Τη Δευτέρα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια, το ένα είναι του Πανθρακικού, είναι το Athens Καλυθέα Αστέρας Άκτορ στις 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Μαρκό Πανθρακικό στις 4 από το YouTube της Super League 2 στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, ο Ανδριανός από την Αχαΐα θα το διευθύνει, Πάγκαλος από το Λασίθι και Μπλαβάκης από το Ηράκλειο είναι οι δύο βοηθοί. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανθρακικό να είναι κοντά στους μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γομοτινής. Βρέθηκε αντιπροσωπεία του Πανθρακικού με αφορμή την ημέρα σχολικού αθλητισμού έπειτα από πρόσκληση του σχολείου. Λαρέα, Πατρώνη, Διοργεντίνη, Άγγελος Ζιούλης, τους οποίους συνόδευσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕ, Δημήτρης Χρωστοδουλάκης, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους μαθητές και να συνομιλήσουν μαζί τους και η ΠΑΕ ευχαρίστησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Αυτές είναι καλές ενέργειες από τις ομάδες. Τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είπαμε, εκεί οι ομάδες ετοιμάζονται για τις 9 Οκτωβρίου στον πρώτο όμιλο, οι ομάδες του πρώτου ομίλου.
Ενημέρωση για τις αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας είχαμε στους παίκτες στο Ξάνθη, στο Λεσαλέ, και επίσης υπάρχει ακόμη ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι το Σάββατο, όπου στις 7 η ώρα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ Καβάλας. Την Καβάλας, ένα ακόμη δυνατό φιλικό παιχνίδι, είχαν παίξει κι άλλο ένα μεταξύ τους οι δύο ομάδες, στην Καβάλα που κέρδισε με 2-1 η Ξάνθη. Βέβαια στο δεύτερο μέρος είχαν γίνει αρκετές αλλαγές. Ο Νέστος τώρα, να επανέλθω στη Super League 2, γιατί τώρα διαβάζω ότι μάλλον ο Τάσος Σιδερίδης θα είναι στο μάτς με την Νίκη Βόλου. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση ως υπηρεσιακός και στον ΑΟΚ. Μάλλον λοιπόν αυτός θα μείνει θα είναι στον πάγκο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Επιστρέφοντας στη Γάμια Εθνική, να πούμε ότι στο βοηθητικό του ΑΟΚ αλλάζει εικόνα, γίνονται αρκετά έργα εκεί με την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Σάβα Θεοδοσιάδη, γίνεται πιο όμορφο, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αξιοπρεπές γήπεδο για την Καβάλα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ανθή Καραγιάννη. Χρόνια έκλεισε χθες ο ΑΟΚ Καβάλας. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1965 από το πρωτοδικείο ζητήθηκε η αναγνώριση του ΑΟΚ Καβάλας, και αυτά τα 61 χρόνια το βρίσκουν σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει και τους επενδυτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι, χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ξανά ο ΑΟΚ, που φέτος θα αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική με μια εντελώς καινούργια ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίχτης, νομίζω, από το περσινό ρόστερ. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τοπικά πρωταθλήματα, όπου θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική σε Δράμα και σε Σέρε, στο Σάββατο στις 5 η ώρα στην Δράμα. Τοπικά πρωταθλήματα που ξεκινούν σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε αρκετά να λέμε και γι' αυτό, όπως αναφερόμασταν στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα να έρθουμε στο μπάσκετ. Όπως είπαμε, χθες ο ΓΑΣ κέρδισε με 82-87 τον Κόρυβο Μολιάδας. Η Χαλκίδα κέρδισε τον Ιωνικό Ιωνίας και θα παίξει λοιπόν στην Κομωτινή, στο κλειστό του Δευτέρη Λουκίου. Το παιχνίδι είναι την Κυριακή στις 5 η ώρα, νομίζω είναι και κλεισμένον το θηρόν, για να εκτίσει τη μία αγωνιστική η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, και έτσι δεν θα υπάρχει λοιπόν κόσμο σε αυτό το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι. Ως τώρα τα δείγματα γραφής που έδειξε η ομάδα της Κομωτινής είναι πάρα πολύ καλά, και στα φιλικά παιχνίδια όπου δεν υποτίμησε ομάδες που ήταν από πιο κάτω κατηγορίες. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι έκανε επίδειξη δύναμης πολλές φορές, κερδίζοντας ακόμη και με διαφορές, με τρελές διαφορές πάνω από 50 πόντους. Αυτή ήταν η ομάδα του ΓΑΣ. Μένει τώρα να τη δούμε τι θα κάνει στα εντός έδρας παιχνίδια. Πρεμιέρα και στο πλαίσιο της πρώτης φάσης για το κύπελο Ελλάδος γυναικών. Οι Πάνθηρες φιλοξενούνται στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα στο επίσημο καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube την Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ώρα κυπέλου λοιπόν για το μπάσκετ. Τώρα, εμείς περιμένουμε να δούμε τι ψάρια πιάνουμε, που λέμε, με τη του Jurgen Klopp για την Εθνική Ελλάδος. Έχουμε τα παιχνίδια της Super League 2, τα παιχνίδια για το κύπελλο μπάσκετ, τα τοπικά πρωταθλήματα. Σιγά σιγά ξεκινούν όλα. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όπου ξεκινούν και τα πρωταθλήματα μπάσκετ, θα έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση, οπότε θα πρέπει ο Σαμίνα τελειώνει λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε να τα προλάβουμε. Τώρα είμαστε εντάξει, αλλά μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιώργο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ.
με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι στην ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα με όλα τα ρεπορτάζ και τα νέα από την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Φωτιά σε όχημα ταγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφος πυροσβεστικής από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα φλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤΑ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του, αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηκαν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψεις της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 250 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες, σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στην αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα, στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονου, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή. Βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή μια επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από τα Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Αττικής οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.

0: Ελένη, μας ακούς?
1: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε,
1: ωραία.
0: Ελένη, ξεκινά πάλι.
1: Ωραία, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτής της πράξης που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις αχμής. Κατά τον ίδιο, τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
1: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άσκησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμενο στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
2: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική

0: Τεκμηρίωση αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των δικαστικών αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Εύση στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σε δυσπραγία βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της περιοχής εν ώψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν που να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει. Στην Καστοριά έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και τι τιμή θα πιάσουν κιόλας τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα, σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα εινοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισσας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισσα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισσας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υπό διερεύνηση. Τώρα, η περιφερειακή ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κιλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμο Αγιάς και 1 κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιημένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΠΚ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΦΠΚ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούργιο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νοτίο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΑΝ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, Η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως οι δυσκολίες, η κυρία Σμπίνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπα, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησί της ΚΟ είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, δεν σήμανε ενδιαφέρον την κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
7: Είχε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, η Ένωση, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρέθηκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο Μινωικό Μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε το λειτουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει στο σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο λόφο. Και πρόσθεσα ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές: την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλινα. Μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Ανθρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα, με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες. Βέβαια, στην περιοχή της Κορινθίας ήταν πιο έντονο το φαινόμενο. Πρόκειται για μια αλλιευτική πρακτική που απαγορεύεται στον Ανθρακικό από το 1966. Είναι εξίσου ανησυχητικά, είναι και τα στοιχεία για τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Από την εξέταση των 1.270 αλλιευτικών ταξιδιών και 137 σκαφών καταγράφηκαν 2.528 καρχαρίες, εκ των οποίων τα 402 ανησυχητικά είδη. Από αυτά τώρα τα 134 δεν απελευθερώθηκαν ζωντανά, αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον Ανθρακικό κόλπο.
0: Μάλιστα.
2: Η έκθεση ζητά να εντατικοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονησία, στην Κόπερνα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρήπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλλιευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίχτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
0: Ναι. Αλεξάνδρα,
2: τη δικαστική και διαρκή προστασία του αμβρακικού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και τσουκτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα. Αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε για την περική περίοδο τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου. Και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με ντρόνς στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως Βίκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται σεισμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως τις 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Mm-hmm. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί mm-hmm. σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό, παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που έχουν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα έχουν κλείσει πριν από μήνες. Οπότε λοιπόν πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο. Οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέραν από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρίων, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν ο εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
3: Καλό μεσημέρι, σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κυμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και δικαιωμένους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορειλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλούματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαυές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δίνουν νησιωτικές, όπως το νησί της Ζακύνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4 σε μείον 1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας του θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επηγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυση αερίου νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίν και αιμοσφαιρίνη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της ΣΑΜΟΥ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόλους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενό μας, να καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γεροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου που εγκαινιάστηκε χθες σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος κατά τη διάρκεια των εγκαινίων αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω, για το έργο ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα συνηθίσει τη φορά, mm-hmm. τώρα όμως πράγματι είναι ένα σολίδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη. Καθώς, Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτρια και εισαγγελέα, μετά την απολογία του για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή των εισαγγελέων και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή του. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας, σε ένα σπίτι ομοεθνή του, και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας, επίσης. Αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας, ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχειράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στις τσέπες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναφλίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831. Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδρα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειο συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα του οίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή η θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι. Και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, την jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλων, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά υπηρετικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος στην οπορεινό διήμερο, αρχής γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Ernews Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχή αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άγη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας το φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδυσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν να οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκρίσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον όπως καταγράφεται και αμέσως μετά, οι κυβερνητικές φίλοι λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα τον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή η ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: Περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της από το σεβόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την

0: Υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και, εν προκειμένου, η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
2: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. Γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δράση.
3: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
5: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
6: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα

0: κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήταν και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
1: Πέρθανε τα τζάμια πάνω μας.
2: Ήτανε δυνατός.
1: Ήτανε πολύ δυνατός. Αλλά δεν χτυπήσαμε.
3: Δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν γεμάτο σκόνη. Και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
4: Δεν χτυπήσατε.
3: Όχι.
5: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες, καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
6: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόρροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόρροφο, στη διόρροφη που μονοκατοικία η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους, δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί έρευνα.
5: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
7: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ναι, για πέντε.
5: Πέντε αγνώμενοι.
7: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο στο δεύτερο όροφο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
5: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μες στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
7: Αυτό μακάρι να είναι.
5: Μακάρι.
7: Αυτό, μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη.
5: Ναι. Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
7: Ναι.
5: Μακάρι.
7: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι ο εκπαιδευμένο σκύλο τη ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός? Με την ίδια
5: λεπτότητα.
7: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα. Είναι παράλληλος η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
5: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε?
7: Όχι, Γρηγόρη,
5: όχι.
7: Είναι παράλληλο από πίσω. Μες. Όχι, δεν είναι.
5: Δεν είναι
7: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στην οδό, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
5: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βαρισμένο τοπίο, έτσι.
7: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, βέβαια, με τους αγνοούμενους.
5: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόοι.
7: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριακό σενάριο. Την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
5: Ναι.
7: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
5: Περιμένουμε.
7: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην Οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
5: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
2: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν ταυτίζει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
4: Οι πυροσβεστικές
2: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
5: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις ΗΠΑ με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσιπίνγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά του Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Νατάσα Παφλοπούλου για να μας πεις περισσότερα, Νατάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
8: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίδη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
5: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές. επαφές του με τους, σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
8: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
5: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις νοαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
4: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του Ορμούς, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης το Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο eteco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αντλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στη ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί Πινελόπη στην ελληνική αγορά οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα $105,3 το βαρέλι, το αργό στα $92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα $100, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα $72, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα €213 και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα €211 ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκτόσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνηση βασικά, ένα μόλυβδι, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
5: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελοπίτση, η θέρμανση.
10: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Βεβαίως. Όταν λέω πέρυσι, εννοώ τον Απρίλιο που μας πέρασε.
5: Που έλξε η σεζόν η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
10: Ακριβώς.
5: Ναι. Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου. Και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
10: να σε ευχαριστώ. Να πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
5: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
11: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
12: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
11: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
12: 2-15.
11: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
12: Ναι.
13: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
11: 2-2.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, και όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
14: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάδου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
5: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση, δηλαδή.
14: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση γυναίκα ασθενή και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, η συγκεκριμένη υπάλληλος υποσφήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου.
5: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε sites και σε διάφορα δημοσιεύματα, είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο και η γιατρός της έλεγε ότι εγώ είμαι γιατρός, εγώ ξέρω. Αυτή είναι?
14: Όχι, όχι, όχι.
5: Όχι, είναι άλλη αυτή.
14: αυτή είναι μία υπάλληλος η οποία δεν έχει καταθέσει ούτε προανακριτικά, mm-hmm. την αστυνομία δηλαδή, αλλά ούτε έχει κληθεί να καθέσει στον ανακριτή. Και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του συνηγόρου της την καλεί να έρθει να καταθέσει στον ανακριτή, προκειμένου όλες αυτές οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
5: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
15: Η υποδιεύθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή, και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
5: Τώρα, εντωμεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
16: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
17: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
16: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας παχαίους εντέρου.
18: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
16: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
5: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμό σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχήματα ογό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
19: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχιζε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πουγεναυτίλια έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα. Και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο, τη Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέοντα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
5: Νίκο Γαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση, η Ελλάδα, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί, Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση, μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες με αιχμή το δίλημα «Ή εμείς ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
20: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάδα συγκεντρώνει 15,8%, σημειώνοντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6% ενισχύει από το 11,4-1,2, δηλαδή η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η κύληση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε, από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, τη Νίκη 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νίκη Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφο φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο είδηση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον υβριθεί. Να σημειώσουμε ότι.
5: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθείς λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα της επικοινωνίας μας. Δεν είναι καλή, και έτσι ακούμε με διακοπές. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλάς με Χατζηφρή, να το αλλάξεις. Εντωμεταξύ.
20: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
5: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
20: Όσον αφορά τώρα, έλεγα, την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Αμβουλάκης. Αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται 2 μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει 2 μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
5: Ανδρέα,
20: σε συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
5: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντι, ο Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα στέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
21: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. διότι είναι απολύτως διχασμένο,
12: ναι,
21: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε.
12: Πολύ.
21: Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
13: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
12: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
21: Ένα στοίχημα πριν το πείτε.
13: Τι στοίχημα.
12: Θεωρείτε ότι μπορεί η στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
21: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
13: Μάλιστα.
21: Ομολογώ.
12: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο μαξί μου στοίχημα.
21: Ναι. Είμαστε δύο στο μαξί μου που
12: το πιστεύετε αυτό.
13: Ναι.
12: Ποιος είναι ο άλλος?
21: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
13: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
12: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
21: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα, Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
12: το
21: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
12: Όπω φωτιά και λάβρα.
21: Τώρα με προκαλέσατε.
12: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
21: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Εντάξει, ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο, εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζάρας Μπακογιάννη για καμπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερίδης είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
21: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσώς ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακαιρματισμένη, και λόγω αυτού του κατακαιρματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι?
12: Ναι.
21: Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, ακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
5: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακρά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα τις δεκαετίες του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο λοιπόν των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, αν και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
5: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην ενδοσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και έταξε να μας ενημέρωσε. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεθ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
5: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει η Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. Η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούζ διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης, να σου πω, όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, η επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του Στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
5: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο Ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
1: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
5: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
5: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για το Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού με νίκες που έκανε στην Ευρωλίκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
6: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΣΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από τον μπάσκετ. Συνελαφρύνει το χώμα που θα το σκεπάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ναι. Καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα αυτές της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και πάμε και γρήγορα και στο μπάσκετ. Καθώς είχαμε 2 νίκες χθες για τους αιώνιους, Ολυμπιακός 106-89 την Πασκόνια στη Βιτόρια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς επικράτησε 91-72 της Παρίς στο Telecom Center. Να θυμίσω εδώ και να κλείσουμε, ότι η δεύτερη και η τρίτη αγωνιστική θα είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχει αγωνιστική δράση, αλλά θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και να πούμε και περισσότερα.
5: Βεβαίως, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
5: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
22: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σήμερα την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, θα επεκταθεί μέχρι τις 6. Αφού μετά την εκπομπή του Γιάννη του Σκελίδη και φυσικά μετά τον Παρέρτ υπάρχει η πρόβα. Και σήμερα πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα κάνουν Ιταλός. Ένα σχήμα από την Καβάλα με δραμινές συμμετοχές και φυσικά με παρουσιάστρια έκπληξη. Εσείς τώρα μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5. Για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM και στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Βέβαια μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε λοιπόν για να δούμε την επιρροή της blues σε εκείνα τα συγκροτήματα των δεκαετιών του 60 και του 70 που αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Invasion, αργότερα κάποιοι το ονόμασαν Brit Blues. Όμως εδώ είμαστε το 1974, ακούσαμε το Αληθεία. Φυσικά προέρχεται από την ελληνική λέξη αλήθεια. Περιλαμβάνεται στον εμβληματικό δεύτερο προσωπικό δίσκο του Βρετανού κιθαρίστα Robin Trower με τίτλο Bridge of Science. 1974, ένα άλμπουμ που καθόρισε τον blues, rock και ψυχεδελικό hard rock ήχο της δεκαετίας του 70 χάρη στα ατμοσφαιρικά γεμάτα εφέ κιθαριστικά σόλο που επηρεάστηκαν άμεσα από τη σχολή του Jimi Hendrix. Ο Robin Trower, πρώην μέλος των σπουδαίων και εμβληματικών Procol Harum, πλαισιώθηκε σε αυτήν την παραγωγή από τον χαρισματικό τραγουδιστή και μπασίστα James Dewar, το οποίο η βαθιά συναισθηματική και soul φωνή έδωσε στο Αληθεία τη χαρακτηριστική bluesy ταυτότητά του, ενώ στα τύμπανα βρισκόταν ο εκρηκτικός Reg Isidor. Τη σφραγίδα του στον ήχο του κομματιού και όλου του άλμπουμ έβαλε επίσης ως παραγωγός ο πρώην συνεργάτης του Trower στους Procol Harum, Matthew Fisher, δημιουργώντας ένα ρυθμικό groove με έντονα ψυχεδελικά στοιχεία, το οποίο, όπως σας είπα, πήρε το όνομά του από την ελληνική λέξη αλήθεια και παραμένει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά κομμάτια του σχήματος. Τώρα, το πασίγνωστο Feeling Alright γράφτηκε αρχικά από τον Dave Mason και κυκλοφόρησε από τους Traffic, ένα βρετανικό rock συγκρότημα, το 1968. Όμως εκείνο που το έκανε γνωστό ήταν η διασκευή του Joe Cocker το 1969 στο ντεμπούτο του άλμπουμ του With a Little Help from My Friends. Αυτή ήταν η διασκευή που το εκτόξευσε, του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και το μετέτρεψε σε κλασικό διαχρονικό ύμνο. Ο Joe Cocker, γνωστός για τη βραχνή παθιασμένη φωνή του και τη γεμάτη ένταση σκηνική του παρουσία, μετέτρεψε το αρχικό folk κομμάτι σε ένα εκρηκτικό ρυθμικό soul διαμάντι βασισμένο σε ένα χαρακτηριστικό δυναμικό μοτίβο στο πιάνο από το θρυλικό Artie Butler και στα εκπληκτικά φωνητικά συνοδεία της Mary Clayton και της Brenda Holloway και της Patrice Holloway. Το άλμπουμ αυτό, στο οποίο συμμετείχαν επίσης σπουδαία ονόματα όπως ο Jimmy Page, ο Steve Winwood, εδραίωσε τον Joe Cocker ως έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ικανό να παίρνει γνωστές συνθέσεις άλλων δημιουργών, να τις αναπλάθει πλήρως με το μοναδικό συναισθηματικά φορτισμένο στυλ του. Όλα αυτά και άλλα τέτοια πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, μείνετε συντονισμένοι, γιατί το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει πολύ δρόμο ακόμα και έχει μεγάλη διάρκεια σήμερα.

Αυτό είναι το θρυλικό Λέιλα. Κυκλοφόρησε το 1970 στο διπλό μοναδικό στούντιο άλμπουμ των Derek and the Dominos. Και μάλιστα το άλμπουμ είχε τίτλο Λέιλα, Another Assorted Love Songs. Αποτέλεσε έναν από τους σπουδαιότερους ύμνους στην ιστορία της rock μουσικής. Οι Derek and the Dominos δημιουργήθηκαν από τον Eric Clapton, ο οποίος αναζητούσε την ανωνυμία μιας πραγματικής μπάντας μακριά από τη φήμη των προηγουμένων εγχειρημάτων του, και την έφτιαξε αυτή την μπάντα μαζί με τον Bobby Whitlock στα πλήκτρα και στα φωνητικά, τον Carl Ράντλ στο μπάσο, τον Jim Gordon στα τύμπανα, ενώ καθοριστική για το άλμπουμ ήταν η έκτακτη καταλυτική συμμετοχή του κιθαρίστα Duane Allman, τον Allman Brothers Band. Το Λέιλα γράφτηκε από τον Κλάπτον, εμπνευσμένο από το αραβικό περσικό ποίημα «Ιστορία της Λέιλα και του Μαντζούν», για να εκφράσει τον παράφορο και αμοιβαίο, αλλά τότε απαγορευμένο ερωτά του για την Πάτι Μπόιτ, και ήταν η Πάτι Μπόιτ σύζυγος τότε του φίλου του, του George Harrison. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εκρηκτικό διπλό κιθαριστικό τουέτο με slide κιθάρα ανάμεσα στον Κλάπτον και τον Άλμαν, καθώς και για τη χαρακτηριστική διμερή δομή του, η οποία περνάει από το επιθετικό hard rock riff της εισαγωγής σε μια μελαγχολική ορχιστρική πιανιστική έξοδο που συνέθεσε ο ντράμερο Jim Gordon, αντλώντας έμπνευση από τη μελωδία της τότε συντρόφου του Rita Coolridge, σφραγίζοντας έτσι ένα διαχρονικό αριστούργημα. Και τώρα δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε άλλο λίγο Eric Clapton, αλλά μαζί με τον Joe Mayall και τους Blues Breakers, διότι το εμβληματικό κομμάτι All Your Love είναι η εναρκτήρια σύνθεση του θρυλικού άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton το 1966, και εμείς θα το ακούσουμε από την εκτέλεση του Joe Mayall με τους Blues Breakers, ένα δίσκο που αναφέρεται από τους συλλέκτες ως The Beano Album, λόγω του κόμικ που διαβάζει ο Clapton στο εξώφυλλο. Το τραγούδι αποτελεί διασκευή της κλασικής Chicago Blues σύνθεσης του Otis Rush του 1958. Όμως η εκτέλεση της μπάντας του Joe Mayall το αναγεννά πλήρως, χάρη στη μετάβαση από το αργό blues διασκευασμένο σε rumba groove του πρώτου μέρους σε ένα εκρηκτικό γρήγορο 12-μετρο shuffle. Λέγεται ο πατέρας του βρετανικού blues, ο Joe Mayall. Εδώ παίζει φωνητικά, κάνει φυσαρμόνικα και παίζει και πλήκτρα. Πλαισιώθηκε από ένα ιστορικό, μια ιστορική σύνθεση που περιλάμβανε τον Eric Clapton στην κιθάρα, τον Joe McVie στον μπάσο, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε τους Fleetwood Mac μαζί με τον Peter Green, και τον Huffy Flint στα τύμπανα. Μάλιστα είναι και μονοφωνικά γραμμένο το κομμάτι. Θεωρείται η πλέον όμως αυθεντική και ομοίη εκδοχή αυτή εδώ που θα ακούσετε, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη επανάσταση στον ηλεκτρικό κιθαριστικό ήχο, ο οποίος ήχος δημιούργησε ένα παχύ γεμάτο παραμόρφωση και σαστέν ηχόχρωμα, καθιερώνοντας τον Clapton ως κιθαριστικό θρύλο και θέτοντας τα θεμέλια για ολόκληρο το βρετανικό blues rock movement. Αυτό το κίνημα που μετέπειτα ονομάστηκε το Brit Invasion, διότι οι τύποι έγιναν θρύλοι και στην Αμερική αλλά και στους χώρους του blues που κυριαρχούσαν οι μαύροι.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο μεγάλος Ιρλανδός Rory Gallagher. Ένα ξεχωριστό κομμάτι, They don't make them like you anymore. Δεν τους κάνουν, δηλαδή, δεν τις κάνουν σαν και σένα πια. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tattoo. Είχε βγει το 1973 και ήταν ένας δίσκος που ανέδειξε την απίστευτη συνθετική του ευρωστία, διότι συνδύαζε το κλασικό blues με στοιχεία jazz, folk και country. Και φυσικά το rock μπήκε διότι ήταν μέσα στο αίμα του Gallagher, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανεπιτίδευτη σκηνική του παρουσία, την αφοσίωση του στο κοινό και στον εκρηκτικό τρόπο που έπαιζε την ταλαιπωρημένη κιθάρα του, μια Fender Stratocaster. Υπογράφει στη συγκεκριμένη σύνθεση μια σπάνια τζαζίστικη ή swing blues ατμόσφαιρα, στην οποία μάλιστα χρησιμοποίησε και μπουζούκι ως φόρο τιμής, ακούστε, ακούστε, στον αγαπημένο του Έλληνα δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Στο πλευρό του βρίσκονταν το συμπαγές ιστορικό του σχήμα, το λέμενο από τον σταθερό συνεργάτη του, τον Τζέρι Μακαβόη στον μπάσο, τον Λου Μάρτιν στα πλήκτρα που προσέθεσε πλούσιες αρμονίες και τον Ροντ Ντεάθ στα τύμπανα. Ένα συνδυασμός που δημιούργησε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ατμοσφαιρικά και πολυπίκυλα άλμπουμ της καριέρας του σπουδαίου Ιρλανδού μουσικού. Okay, τώρα το σπαρακτικό blues αριστούργημα, εγώ θα πω, με rock πινελιές, το Since I've Been Loving You, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 3. Είχε βγει το 1970, ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία του συγκροτήματος λόγω της έντονης εισαγωγής ακουστικών folk και κέλτικων στοιχείων. Η σύνθεση του τραγουδιού ξεκίνησε κατά τις πρόβες στο απομονωμένο εξοχικό Bron Ear Or στην Ουαλία. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε ζωντανά στο στούντιο σχεδόν χωρίς overdubs, αποτυπώντας την απόλυτη χημεία μεταξύ των τεσσάρων μουσικών, τη γεμάτη πάθος συναισθηματική ερμηνεία του Robert Plant στα φωνητικά, το θρυλικό αυτοσχεδιαστικό κιθαριστικό σόλο του Jimmy Page με την Gibson του, τις υποβλητικές μελωδίες του John Paul Jones στο Hammond. Διότι ενώ έπαιζε τα πλήκτρα με τα χέρια, έπαιζε και μπάσο με τα πετάλια των ποδιών του. Και το εκρηκτικό, αλλά γεμάτο δυναμικές παίξιμο του John Bonham στα τύμπανα, όπου μάλιστα ακούγεται καθαρά το τρίξιμο του πεταλιού της κάσας. Η μεταγενέστερη ψηφιακά επεξεργασμένη εκδοχή έγινε και εμείς αυτή θα σας φέρουμε. Την επιμέλεια ανέλαβε εκεί προσωπικά ο Jimmy Page, και αυτό το στοιχείο μάλλον ανέδειξε περισσότερο το βάθος της παραγωγής, την καθαρότητα των οργάνων και την οργανική ζωντανή ατμόσφαιρα ενός από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και τεχνικά άρτια blues κομμάτια στην ιστορία της rock μουσικής.

Εντάξει, σίγουρα το κομμάτι το ξέρετε. Πρόκειται για το εμβληματικό Black Magic Woman, το οποίο έτσι πολλοί νομίζουν ότι είναι του Κάρλος Σαντάνα, αλλά είναι Peter Green. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1968 ως αυτόνομο σύγκλημα από την πρώη μη αμυγός Blue Rock έκδοση των Fleetwood Mac, πριν από τη μεταγενέστερη pop μεταμορφωσή τους, ενώ συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή The Pious Birth of Good Omen το 1969. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το σκοτεινό υπνοτικό blues groove που, το οποίο αποτυπώνει την κιθαριστική ιδιοφυΐα και το εκφραστικό παίξιμο του Green, πλαισιωμένο από τη στέρη ρυθμική βάση των Mick Fleetwood στα τύμπανα και του John McVie στο μπάσο, καθώς και τις συνεισφορές του Jeremy Spencer και του Danny Kirwan στις κιθάρες. Και παρότι η σύνθεση ανήκει εξ ολοκλήρου στους Fleetwood Mac, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια ιστεροφημία και ταυτίστηκε στη συνείδηση του ευρέως κοινού 2 χρόνια αργότερα, όταν διασκευάστηκε, νομίζω αριστουργηματικά, από τον Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του στο άλμπουμ Abraxas το 1970, συνδυάζοντας το πρωτότυπο blues θέμα με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Και το ένωσε εκεί ο Σαντάνα, αυτό πρέπει να πω, με το οργανικό Gypsy Queen του Γκάμπορ Ζάμπο ή Γκάμπορ Ζαμπό. Τώρα, σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες που παίζαμε blues jazz εδώ και μάλιστα κάναμε και αφιέρωμα στο Robert Johnson και... όχι μόνο, και παίξαμε και κομμάτι του Willie Dixon και είπαμε πόσο επηρέασαν έτσι τους Βρετανούς πρώιμους rhythm and blues και rock καλλιτέχνες. Να λοιπόν που το Little Red Rooster το ακούσαμε λίγες μέρες πριν. Είναι μια σύνθεση του Willie Dixon, ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Howlin' Wolf το 1961. Όμως η εκδοχή των Rolling Stones το 1964, η οποία κυκλοφόρησε ως σίγκλ στη Βρετανία και συμπεριλήφθηκε στο αμερικάνικο τους άλμπουμ The Rolling Stones Now το 1965, αποτελεί ορόσημο, καθώς έφερε το αυθεντικό Chicago Blues κομμάτι στην κορυφή της δημοτικότητας της νεολαίας εποχής. Μάλιστα, εμείς θα το ακούσουμε στη μονοφωνική έκδοση. Και είναι μια ηχογράφηση η οποία αποτυπώνει την ομοία ατμοσφαιρική και γεμάτη ζωντάνια παραγωγή των 60's. Δεσπόζει η εκπληκτική slide κιθάρα του ιδρυτή του συγκροτήματος, του Brian Jones, του οποίου το παίξιμο χάρισε στο κομμάτι τον χαρακτηριστικό αυθεντικό blues χαρακτήρα του, ενώ Mick Jagger παραδίδει μια νοχελική γεμάτη αυτοπεποίθηση ερμηνεία με παράλληλα περάσματα φυσαρμόνικας. Ο ίδιος παίζει και τον Keith Richards στη ρυθμική κιθάρα, τον Billy Wyman στον μπάσο και τον Charlie Watts να κρατάει ένα υποβλητικό αργό groove στα τύμπανα. Η μπάντα απέδειξε τη βαθιά της αφοσίωση στην αμερικανική blues παράδοση, δημιουργώντας μία από τις πιο ξεχωριστές και ιστορικές στιγμές της πρώιμης καριέρας της.

Λοιπόν, έχω πολλά να πω για το κομμάτι, αλλά δυστυχώς ήδη έχουν Ιτάλος εδώ ξεκινήσει και κάνουν το τσεκάρισμα τους στο στούντιο. Ήδη ο χρόνος με πιέζει, οπότε θα σας πω ότι κλείνουμε με άλλη μια σύνθεση του Willie Dixon, παιγμένη από τη φωνή του Rod Stewart, το I Ain't Superstitious. Θα χαιρετήσω. Μείνετε συντονισμένοι, διότι το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ είναι γεμάτη πρόγραμμα και ραδιόφωνο και μουσική σήμερα. Γιάννης Κερλίδης ακολουθεί προς τη μεριά του ανέμου και αμέσως μετά η εκπομπή Πρόβα σε φιλοξενεί αυτό το εξαιρετικό σχήμα με ελληνόφωνο ροκ του Στάλος με παρουσιάστρια έκπληξη, έτσι. Λοιπόν, εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας από εδώ, από αυτή την εκπομπή του Μπαρέρ, την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

0: land. Dogs begin to bark all over my neighborhood.
1: Είναι τέσσερις. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 5 άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σώματος προς το λιμενικό. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ραμνάφ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβενόντων, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η σταθεροποίηση του πλοίου και η αποτροπή θαλάσσιας ρήπανσης. Όπως δήλωσε στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, ολοκληρώθηκε νωρίτερα ειδική σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη οργάνωση της κατάσβεσης και διαχείρισης του πλοίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές χθες τον Κινέζο ομολογό του κατά τις συνομιλίες του στο Λευκό Οίκο ότι η παροχή βοήθειας από την Κίνα προς το Ιράν είναι απαράδεκτη. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Πεκίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες των δύο ηγετών ειλικρινείς.
1: Ο καιρός.
2: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Για Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, συνεχίζεται το πρόγραμμα το απογευματινό. Μετά από την Κομωτινή βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, ΕΡΤ Ορεστιάδας για όλες τις συχνότητες των υπολείπων περιφερειακών σταθμών. Για ΕΡΤ Ορεστιάδας λοιπόν στους 101 ή 103,5, για ΕΡΤ Κομωτινή στους 98,1 ή 91,2, για ΕΡΤ Καβάλας 96,3 και για ΕΡΤ Σερών στους 101,5. Φυσικά ερτέκο.gr, όπου κι αν είστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, παρέα μέχρι και τις 5. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτή την ώρα. Και με έναν εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, σε λιγάκι θα συναντήσω τον μουσικό συνθέτη και συνιδρυτή του σπουδαίου συγκροτήματος των Magic The Spell, τον Θοδωρή Βλαχάκη, αφορμή για τη σημερινή συνάντηση ένα νέο του τραγούδι, το Σπουργίτη τους. Μείνετε εδώ, γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει θα έχει ενδιαφέρον.

0: Δίκτυο λοιπόν των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιέδα, Κομουτινή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα και να. Ένα συγκρότημα που 45 χρόνια μετά την έναρξη της διαδρομής τους επιστρέφει με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι, ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει καθόλου πίσω. Ο Θοδωρής Βλαχάκης γράφει τους στίχους, ο Γιώργος Αρχοντάκης τη μουσική. Το τραγούδι που όπως αντιληφθήκατε, αν αντιληφθήκατε, μιλάει για το φόβο, για τη βία, την αλληλεγγύη, αλλά τελικά και για τη δύναμη του μαζί. Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία από ένα μικρό σπουργίτη απέναντι σε ένα γεράκι και όλα τα υπόλοιπα θα τα κουβεντιάσουμε μαζί με τον Θοδωρή Βλαχάκη που είναι σήμερα εδώ. Είναι χαρά και τιμή πάντα, Θοδωρή, όταν κουβεντιάζουμε και συναντιόμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη μου και η δική μου χαρά πολύ μεγάλη που τα λέμε. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καινούριο τραγούδι. Εμείς έτσι και αλλιώς ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε φορά και χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που τα λέμε, γιατί έχεις πάντα κάτι ενδιαφέρον να μας πεις. Πόσο μάλλον δε, γι' αυτό εδώ το τραγούδι, που είναι μια, θεωρώ ότι είναι μια άλλη πρόταση.
1: Για μας σαν μπάντα είναι πραγματικά μια άλλη πρόταση. Είναι λίγο διαφορετικό από τα τραγούδια που κάναμε τώρα και μουσικά, αλλά θεωρώ και στιχουργικά.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι ένα αλληγορικό παραμύθι που βγάζει αρκετά νοήματα για μας.
0: Έτσι είναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα έτσι σε μια σειρά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια.
0: Ας ξεκινήσουμε με την αρχή. Πώς γεννήθηκε καταρχάς αυτή εδώ η ιστορία για τον Σπουργίτη και το Γεράκι, γιατί υπήρχε πρώτα, για παράδειγμα, στο μυαλό σου τι, μία σκέψη, ένας φόβος, ένα περιστατικό, πώς ήρθε ο στίχος ο πρώτος?
1: Κοίταξε, όπως οι περισσότεροι από εμάς, νομίζω, και εγώ πληγώνομαι πάρα πολύ βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω μας στην σημερινή δυστοπία που ζούμε. Και στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, και στα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας μας, αλλά και περισσότερο και τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν έβλεπα στην τηλεόραση το τι συνέβαινε στο Ιράν παραδείγματος χάρη και στην Παλαιστίνη λίγο νωρίτερα, σκεφτόμουν, έτσι πάντα τριβέλιζε το μυαλό μου, τι θα μπορούσα να γράψω που να είναι λίγο διαφορετικό και να έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να γράφω το Σπουργίτη. Στη σκέψη ότι να γράψω ένα παραμυθάκι με νοήματα όπως ο Έσοπος, ξέρεις, είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό.
0: Το παραμυθάκι βγάλτο, είναι παραμυθάρα εδώ τώρα. Ναι, για συνέχεια, συγγνώμη. Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό σκέφτηκα γιατί όπως ξαναλέω πάρα πολύ.
0: Ναι, για συνέχεια, συγγνώμη. Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκα, αυτό σκέφτηκα γιατί... όπως ξαναλέω

0: Όταν υπάρχει ένα κοινό όραμα, ένας κοινός σκοπός, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να νικήσουμε κάθε είδους γεράκι. Μπορούμε δηλαδή να νικήσουμε τους φόβους μας.
1: Ξέρεις, πάντως πάνω σε αυτά που λες σκεφτόμουν όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι και πριν το τραγούδι, τον τίτλο και μόνο, λέω δεν μπορεί, το Σπουργίτη θα συμβουλίζει κάτι. Και αναρωτιόμουν, Θοδωρή, τελικά συμβολίζει τι, τον αδύναμο, τον απροστάτευτο καθημερινό άνθρωπο, ή από την άλλη σκεφτόμουν μήπως τελικά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα μικρό, ας πούμε, πουλάκι το οποίο το προσπερνάμε χωρίς το δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία.
0: Ακριβώς επειδή είναι ένα μικρό πουλάκι που το προσπερνάμε χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερα σημασία, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος για να βρω κάτι να συμβολίζει τον απλό καθημερινό άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Όπου για τους ισχυρούς και για την ελίτ πάρα πολλές φορές σημαίνει όσα σημαίνει για μας ένα μικρό σπουργιτάκι ή και ακόμα λιγότερο.
1: Γιατί η πραγματική δύναμη του μικρού δεν βρίσκεται στο να γίνει γεράκι, αλλά στο να πάψει να είναι μόνος, νομίζουμε. Γιατί και στο τέλος, δηλαδή, έχει τόσο συμβολικό χαρακτήρα και το τέλος του τραγουδιού που λέει το Σπουργίτη είναι μικρό τέλος πάντων, αλλά δεν είναι ένα, είναι εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Και σημασία έχει να καταλάβει το Σπουργίτη, το κάθε Σπουργίτη, ο καθένας από εμάς, ότι παρακαλώντας δεν γίνεται τίποτα. Ούτε με ευχές γίνεται κάτι. Μόνο με πράξη.
1: Ναι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο από τη μεριά του γερακιού όμως, κατά τη γνώμη σου, όταν η δύναμη, ρε παιδί μου, προσπαθεί να παρουσιάσει τη βία ως κάτι φυσιολογικό, για παράδειγμα, σαν να μην μπορείς να το αποφύγεις. Μην πω και τη λέξη νόμιμο.
0: Ναι, έτσι είναι όμως. Το παρουσιάζεις τη βία, το κάθε γεράκι την παρουσιάζει σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι νόμιμο, σαν κάτι θεσμικό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω και κάπου στους στίχους ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνες φτιαγμένοι για γεράκια εδώ και αιώνες.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι άνθρωποι σήμερα.
1: Λες και κάτι άλλο όμως, ακόμη και αν διαπράτεται εδώ μια σπουργητοκτονία, λες, απαγορεύεται εσύ στη βία να απαντάς με βία.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που μας λένε, ότι η βία, τη βία έχουν δικαίωμα να την ασκούν μόνο οι ισχυροί.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν μπορεί, επειδή έχει δύναμη, επειδή έχει μυϊκή δύναμη κάποιος, ή επειδή, ξέρω εγώ, έχει τη δύναμη των όπλων ή του χρήματος, να είναι ο μόνος που μπορεί να ασκεί βία. Κανονικά δεν θα πρέπει να ασκείται όπουθενά. Αλλά και η απάντηση δική μας δεν μπορεί να είναι παθητικότητα.
1: Άρα εδώ στην ουσία, αντί για το γεράκι, θα μπορούσε να μιλήσει η ίδια η κοινωνία, η εξουσία, οι κανόνες, όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τα πάντα. Ακόμα και για οικογένειες μπορείς να μιλήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα
1: σωστά
0: και για
1: το επισημαίνεις. Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, η σπουργητοκτονία θα μπορούσε να μεταφραστεί και σαν γυναικοκτονία στις μέρες μας.
1: Α, βέβαια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει και μια λεπτή γραμμή μεταξύ ειρήνης και παθητικότητας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το να μην χρησιμοποιείς βία δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποδέχεσαι αυτό που σου συμβαίνει, για παράδειγμα.
0: Μπορεί να μην χρησιμοποιείς βία και να μην το αποδέχεσαι.
1: Ναι,
0: αυτό φαντάζομαι θέλει να πεις.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορείς όμως να γίνεις συνειδητοποιημένος και να οργανωθείς με τους συνανθρώπους σου, θεωρώ. Για να το αντιμετωπίσεις αυτό με ή χωρίς βία. Δηλαδή να πάψεις να βλέπεις το φόβο εσύ από χαμηλά και να το κοιτάς κάπου ψηλά και να φαίνεται ακόμα πιο τεράστιος και μεδαίος. Να νικήσεις τους φόβους με λίγα λόγια.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημείο που θα θεωρώ ότι είναι μια ανάγκη δική σου να βάλεις και την Παλαιστίνη μέσα σε αυτό το απλό, όπως το είπες εσύ, παραμύθι με το Σπουργίτη και το γεράκι.
0: Ναι, πράγματι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί για να σου εξομολογηθώ κάτι, σκεφτόμουν στην αρχή όταν έγραφα το στίχο πώς χωράει η Παλαιστίνη μέσα στο παραμύθι. Μήπως αυτό δηλαδή προσγειώσει τα πράγματα, αλλά τελικά αποφάσισα να μπει.
1: Ναι. Ναι.
0: Να μπει, γιατί ξέρεις.
1: Και μπήκε πολύ σωστά, έτσι, αυτός ο στίχος που λέει για τους φίλους ακροατές που πιθανά να μην ακούσανε, με ψαλμωδίες και πηγή ειρήνη, καλά το θυμάμαι. Δεν ζωντανεύουν οι νεκροί στην Παλαιστίνη.
0: Ακριβώς έτσι. Γιατί εκτός από λόγια, ιδέες, θεωρίες κλπ., υπάρχουν πίσω άνθρωποι, ζωές και θάνατοι.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο

0: Θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιστροφή. Δεν μπορείς ούτε με ευχολόγια ούτε με προσευχές να επιστρέψει έναν άνθρωπο στη ζωή. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να σταματήσει. Και η Παλαιστίνη νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι συμβαίνει εκεί και τη γενοκτονία. Γι' αυτό τι χρησιμοποίησα.
1: Ναι, γιατί εκείνη η φράση που λες, τώρα πιαστήκαμε τους στίχους, αλλά έχει ενδιαφέρον και βγάζει ζουμί η υπόθεση, όπως το λένε απλά. Ο φόβος είναι πράγματι ένας μικρός θάνατος. Αυτό νομίζω ότι λες.
0: Ακριβώς.
1: Ε?
0: Ακριβώς. Ναι, και το λέω και σαφώς. Γιατί λέει, ο φόβος είναι θάνατος που λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο φόβος πολλές φορές είναι ισχυρότερος ακόμα και από αυτό καθε αυτό το γεγονός. Σε παραλύει. Σε παραλύει σαν άνθρωπο, παραλύει τη σκέψη σου, η αντιμετώπιση του φόβου. Αυτό είναι το νόημα.
1: Ωραία. Και στη δική σου, αν πάμε στη δική σου προσωπικότητα, είτε ζωή, είτε μουσική προσωπικότητα, είτε του συγκροτήματος, υπήρξαν έτσι στιγμές που χρειάστηκε να νικήσεις ένα φόβο για να συνεχίσεις ή να συνεχίσετε σαν γκρουπ?
0: Ναι, νομίζω πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι. Και στο να συνεχίσουμε και στο να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα. Πολλές φορές λες αυτό, ξέρω εγώ να κάνω αυτό, φοβάμαι μήπως. Για μένα το καλύτερο είναι να τολμάς.
1: Άμα αυτό είναι το σημαντικότερο. Και η τέχνη έχει λόγο εδώ, Θοδωρή. Έχει το τέχνη απόλυτο λόγο, γιατί μπορεί να μιλά για την ειρήνη, αλλά δεν ξέρω πολλές φορές αν πραγματικά μπορεί να παρέμβει στην πραγματικότητα όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα.
0: Νομίζω ότι η τέχνη αυτή καθεαυτή το πρόβλημα δεν μπορεί να το λύσει.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως να συνειδητοποιήσει κόσμο, να εμπνεύσει κόσμο, ο οποίος κόσμος θα δώσει τη λύση τελικά. Άρα η τέχνη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πιστεύω.
1: Και όχι, το έχει αποδείξει νομίζω και ο χρόνος αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Η τέχνη στο χρόνο. Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Πες μου λίγο για την μουσική επένδυση αυτού του τραγουδιού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό για μας. Είναι διαφορετικό. Βέβαια, λόγω των νοημάτων του στίχου, πάρα πολλοί μας λένε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, 100% Magic Spell.
1: Καλά. Ναι, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι μουσικά δεν είναι 100%. Πιστεύω ότι είναι, είμαστε εμείς με τις επιρροές που έχουμε πια σήμερα. Από όλα τα μουσικά είδη που υπάρχουν. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια καλή σχέση και μια συνεργασία με τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι και αυτοί φλερτάρουν έτσι διάφορα μουσικά ρεύματα και το hip hop και το ethnic. Οπότε και εμείς από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας επηρεαζόμαστε.
1: Εγώ όταν το πρώτο άκουσα, Θοδωρή, αυτό σκέφτηκα, ότι δεν μπορεί τη στιγμή που συνεργάστηκαν με τους κοινούς θνητούς, κάτι πήραν από αυτούς για τη συγκεκριμένη μουσική δουλειά, έτσι.
0: Ναι, το οποίο πάντα γίνεται ασυνείδητα, βέβαια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτό με το οποίο καταγίνεσαι, αυτό το οποίο τρέχει γύρω σου, αυτό σε επηρεάζει. Να πω βέβαια ότι κατά βάση η μουσική και το μεγαλύτερο κομμάτι της ενορχήστρωσης είναι του Γιώργου του Αρχοντάκη.
1: Βεβαίως, το είπαμε στην αρχή.
0: Ο οποίος όταν πήγα στα παιδιά γραμμένο το στίχο και λέω ότι έχω κάτι και θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως ανταποκρίθηκε και λέει στείλε μου το σε ένα mail, θέλω να το δω άμεσα, ήταν ο Γιώργος. Και έδωσε και το βασικό αποτέλεσμα. Ο μπασίστας μας δηλαδή.
1: Ναι. Ερώτηση ακροατή βλέπω. Τι συμβαίνει όταν το Σπουργίτη καταλάβει ότι δεν είναι μόνο του?
0: Τι συμβαίνει όταν το Σπουργίτη καταλάβει
1: ότι δεν είναι μόνο του?
0: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Μπορεί καταρχάς να αντιμετωπίσει το φόβο περισσότερο ενεργητικά από όσο αν είναι μόνο του, που ο φόβος μεγαλοποιείται. Καταλαβαίνει ότι αφού είναι πολύ μαζί, αφού είναι μαζί, θα μπορούσαν και να νικήσουν το γεράκι. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αλληλεγγύη, τι σημαίνει συλλογικότητα, τι σημαίνει το να ανήκει σε μια κοινότητα. Πώς μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα του πράγματος και να μετατρέψει ξαφνικά την αδυναμία απέναντι στο γεράκι σε δύναμη ή τουλάχιστον σε ελπίδα δύναμης.
1: Ναι, ήσουν απόλυτα σαφής και τώρα μια και ξαναπήγαμε στο στίχο, δεν γίνεται να μην πάμε σε έναν από τους πολύ δυνατούς προσωπικά στίχους που υπάρχουν μέσω τραγούδι. Λες μάλλον, γιατί εσύ το έγραψες, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να πεθαίνεις. Θεωρώ ότι είναι ένας στίχος που μοιάζει σχεδόν παράδοξος από τη μία, γιατί τι σημαίνει τελικά για σένα να ζεις πραγματικά. Αντίσταση, αγάπη, δημιουργία, συμμετοχή.
0: Το να ζεις πραγματικά είναι όπως τα είπες. Είναι αντίσταση, είναι αγάπη, είναι δημιουργία. Είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, να δημιουργείς αυτό που θέλεις. Ζωή δεν είναι να προσπαθείς απλά να επιβιώσεις με άγχος και αγωνία, να προσπαθείς να επιβιώσεις οικονομικά, να προσπαθείς να επιβιώσεις κοινωνικά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά είναι μικροί θάνατοι που σε οδηγούν τελικά στο μεγάλο θάνατο. Είναι σαν να μην έχεις ζήσει. Mm-hmm. Αφορά και την καθημερινή μας ζωή αυτό.
1: Και ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη, λέει το άλλο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ζουν αυτό κάθε μέρα. Οι περισσότεροι βλέπουν ότι η δύσκολη καθημερινότητα δεν τους επιτρέπει να ζήσουν πραγματικά.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θοδωρή, 45 χρόνια.
0: 45 χρόνια και για να σου εξομολογηθώ κάτι, 46ος.
1: Ναι, ακριβώς την ηλικία σου δηλαδή.
0: Την ηλικία μου, ας μην την πούμε.
1: Ναι.
0: Για πες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα φυσικά.
1: Έτσι, άμα γυρίσεις πίσω το μυαλό σου και σκεφτείς το νεαρό άνθρωπο που ξεκινούσε τότε με τους Magic the Spell, έτσι. Έχει αλλάξει η σκέψη, τι έχει αλλάξει μέσα σου?
0: Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ.
1: Δεν θα μπορούσα. Φαντάζομαι και κανένα σας,
0: Κανένας, βέβαια. Ναι. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μερικές φορές καταλαβαίνω ότι όλα αυτά που έχουν περάσει έχουν χαραχτεί και εμένα μέσα μου, άρα έχω αλλάξει. Mm-hmm. Ίσως να έχω, ας πούμε, μερικές εμπειρίες παραπάνω. Αλλά κοίταξε, έχω μείνει πάντα αθεράπευτος λάτρης της ελληνικής ροκ σκηνής. Δηλαδή, ξεκίνησε να μ' αρέσει από πιτσιρικάς, σαν μουσική και τα νοήματα που μεταφέρει, πριν παίξω, σαν οπαδός συγκροτημάτων. Και κατέληξα σήμερα να παίζω σε μια μπάντα που είναι 45-46 ετών.
1: Ακριβώς. Όπως το είπες, έχεις ζήσει όλες τις διαφορετικές εποχές της ελληνικής ροκ, αν και πολλοί λένε ότι η ελληνική ροκ δεν υπάρχει, αυτό πάλι άλλο, δεν μπορώ να τα ακούω. Ωστόσο, άλλαξαν μουσικές. Άλλαξαν τα μέσα. Άλλαξε τέλος πάντων ο τρόπος με τον οποίο ένα τραγούδι φτάνει στον ακροατή. Σωστά.
0: Έχουν αλλάξει όλα, βέβαια.
1: Είναι κάτι που δεν άλλαξε?
0: Νομίζω ότι οι άνθρωποι κατά βάθος μέσα τους, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν έχουν αλλάξει ούτε εμείς οι μουσικοί, αλλά ούτε αυτοί που μας ακούνε. Αυτοί που μας ακούνε κατά εποχές μπορεί να είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, αλλά μας ακούνε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι. Είπες πριν αν υπάρχει ή όχι ελληνική ροκ.
1: Ναι.
0: Σίγουρα για μένα η ελληνόφωνη ροκ είναι ένα ξεχωριστό είδος μουσικό και βασίζεται στα νοήματα που μεταφέρει.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό μας ενώνει όλους, τα νοήματα. Από την εποχή των Πελών Αμποτιού και των Πολ και των Εξαδάκτυλος μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι τα ίδια εμπλουτισμένα ανάλογα με την εποχή.
1: Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο, 45 χρόνια θα γιορτάσουν οι Magic the Spell σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, έτσι. Για πες μου για αυτήν.
0: Ναι, είναι, ουσιαστικά θα κλείσουμε τον κύκλο των 45 χρόνων. Γιατί
1: σωστά, πέρσι.
0: Πέρσι παίξαμε σε 28 πόλεις.
1: Έτσι.
0: Και θα κλείσουμε λοιπόν αυτό τον κύκλο στο Κύτταρο στις 31 Δεκεμβρίου. Τι λέω, στις 31 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Το θρηλυκό αυτό μαγαζί, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και εμείς πάντα θέλουμε να κάνουμε τις κεντρικές εκδηλώσεις εκεί, γιατί είναι το σπίτι της ελληνικής κοινής από το 1971-1972. Με αρκετούς καλεσμένους αυτή τη φορά θα είμαστε. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης και κάθε δεκαετία θα έλεγα. Θα είναι ο Νίκος Οδαπέρης από τους Πελών Αμποτιού, ο Δημήτρης ο Καλατζής, ο πρώην performer των Τζοπάνα Ρέιβ, η Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε, η Κοινή Θνητή, η Social West, ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, ο Οδυσσέας ο Γαλανάκης από τους Απροσάρμοστους.
1: Τι λες τώρα.
0: Και η ηθοποιός Δανάη Παπουτσή. ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο. Η Δανάη τι θα κάνει? Η Δανάη θα απαγγείλει ποίηση Σταύρου Σταυρόπουλου,
1: ναι,
0: πάνω σε μια ακουστική εκδοχή του τραγουδιού μας «Παραμύθια κόκκινα σαν αίμα».
1: Τι λες τώρα,
0: που είχαμε βγάλει το 2000.
1: Ναι.
0: Και κάποια άλλα πράγματα βεβαίως με τη Δανάη θα φτιάξουμε.
1: Τι ωραίο, πραγματικά. Θα είναι μια μοναδική. Εισιτήρια κλείνουμε από τώρα?
0: Από τώρα βέβαια.
1: Ναι. Πού, ξέρεις?
0: Έχει ήδη ανοίξει. Λοιπόν, η προπόληση είναι more.com.
1: Α, πολύ απλά. Ωραία. Για 31 Οκτωβρίου μιλάμε στο κύτταρο.
0: 31 Οκτωβρίου. Αλλά να πω ακόμα, Γιάννη μου, ότι θα ξανάρθουμε βόρεια.
1: Για πες,
0: και από ό,τι βλέπω δεν είναι δεν θέλω να είμαι απόλυτος με τις ημερομηνίες, αλλά θα ξεκινήσουμε από τις αίρες 26 Νοεμβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου θα έχουμε κάνει δράμα, Κομοτηνή και ίσως και Αλεξανδρούπολη.
1: Τι λες?
0: Και μετά Λαμία και αργότερα τον Δεκέμβριο Τρίκαλα και πολύ πιθανό να κάνουμε Λάρισα ή Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη μαζί με τους κοινούς νητούς.
1: Αυτό τώρα για πότε λες?
0: Αυτές οι δύο τελευταίες. Αυτό μαζί με τους κοινούς νητούς μιλάω για Ιανουάριο.
1: Μάλιστα.
0: Για Τρίκαλα, Λαμία μιλάω για Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Και για Νοέμβριο τώρα μιλάω για Σέρες, Δράμα, Κομοτηνή και ίσως Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία, αυτό θα το μάθουμε και έτσι κι αλλιώς τότε θα ξαναβρεθούμε για να πούμε και για αυτές τις συναυλίες. Ωραία. Μιας και η εκπομπή, όπως ξέρεις, είναι για Έρτορε, Τηγιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Πιάνουμε όλο το ακροατήριό σου δηλαδή.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείς πάντα.
1: Και μετά το Σπουργίτη είναι μετά το Σπουργίτη, έρχεται κάτι άλλο ή είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έχουμε ηχογραφήσει μερικά τραγούδια ακόμα. Τώρα τελειώνουμε και ένα τραγούδι, μια διασκευή των Πελών Μποκιού, με τη συμμετοχή και του Νίκου Δαπέρη από τους Πελών Μποκιού, αλλά και της Τζόρτζια Κεφαλά από τους Μπλε. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα κυκλοφορήσουμε αμέσως μετά το κύτταρο, γιατί ηχογραφούμε και την παράσταση στο κύτταρο. Και πιθανά να πρέπει να ασχοληθούμε, και αυτό είναι χρονοβόρο, ξέρεις, με ήχο και εικόνα, να ασχοληθούμε για να δώσουμε κάποια αποτελέσματα από εκεί.
1: Μακάρι. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα σας περιμένουν. Μας περιμένουν γενικότερα και όλους τους φίλους ακροατές βεβαίως. Πολύ σε ευχαριστώ που και σήμερα ήσουν κοντά μας και θα τα πούμε το Νοέμβρη πια τώρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε το Νοέμβριο. Να είσαι πάντα καλά και να έχεις μια καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Φλακά. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος. Και στο Γιάννη που είναι δίπλα σου ξανά.
0: Και στο Γιάννη, βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Να λοιπόν, το Σπουργίτη, Θοδωρής Βλακάκης, Magic the Spell, ίσως να βρίσκεται τελικά η πιο ανθρώπινη πλευρά αυτού του καινούργιου τραγουδιού, στην υπενθύμηση δηλαδή ότι η αδυναμία δεν είναι απαραίτητα ήττα όταν δίπλα σου υπάρχουν τόσοι άλλοι. Ας το ακούσουμε και μετά να πάμε σε διάλειμμα τώρα.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση Ιστορία ή Φυσική Χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Να είμαστε εδώ πάλι, 40 λεπτά μετά από τις 4, προς τη μεριά του ανέμου. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο και δωροδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Λίγο πριν, όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τον Θοδωρή από τους Magic the Spell, θα μπορέσετε να ακούσετε τη συνέντευξη αφού ανέβει μετά από κανένα μισάωρο, μετά από το τέλος της εκπομπής. Ξέρετε πολύ καλά, στο YouTube αλλά και στο Spotify. Λοιπόν, τώρα ένα ολοκέντρο τραγούδι που δεν κυκλοφόρησε ακόμη στην ουσία, θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Δευτέρα και ευχαριστώ ιδιαίτερα, χαρά μεγάλη και τιμή στον κύριο Πέτρο Βαγιόπουλο που επικοινώνησε μαζί μου σήμερα, το σπουδαίο αυτό συνθέτη και όχι μόνο, προκειμένου να μου στείλει αυτό το τραγούδι και να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε όχι μόνο γι' αυτό, θα κάνουμε και μια μεγάλη κουβέντα εφόλης της ύλης με αφορμή και τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του. 1986 κυκλοφορήσε εκείνος ο θρυλικός δίσκος «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» του Πέτρου Βακιόπουλου, του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Παπάζουγλου. Όλα αυτά θα συμβούν τον επόμενο μήνα στις 9 του μηνός. Έχουμε καιρό, τότε θα τα πούμε. Ωστόσο, ένα ολοκέντρο τραγούδι που ακούτε για πρώτη φορά εσείς, Δευτέρα η κυκλοφορία του, Πέτρος Βαγιόπουλος στη μουσική, στίχη Βαγγέλης Βελόνιας, Παντελής Θαλασσινός τραγουδάει, στη Νέα Φιλαδέλφια. Μαζί τους η Σουαρέ.

τρέλες όνειρα, παρές φωταψίες. Χαμένος κόσμος φωτεινός δεν κάνει αταξίες. Κι εγώ κοντά της ορθιός και με πνοή κομμένη, είδα πάνω στα χείλη της

Πέτρος Βαγιόπουλος, ο Αρέ Παντελής Θαλασσινός, στη Νέα Φιλαδέλφια ταξιδέψαμε σε αυτό το εσωτερικότατο κομμάτι για το οποίο θα κουβεντιάσουμε, όπως σας είπα, πριν με τον ίδιο τον δημιουργό του, στις 9 του επόμενου μήνα. Τώρα θα πάμε σε μια ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από αυτή που μπορεί να υποθέσει κανείς ακούγοντας και μόνο τον τίτλο. Θα πάμε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε. Μουσική Σταύρος Ξαρχάκος και ο γιος του. Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ δηλαδή. Στίχη Ρόζα Θεοτόκη. Ερμηνεία η Ρόσα Ία και Μπάμπη Στόκας. Η ιδιαιτερότητα, φίλες και φίλοι, όμως, για το τραγούδι αυτό βρίσκεται στη γέννηση της μουσικής. Το ακούστε λοιπόν. Η βάση προέκυψε από τη συνάντηση δύο τελείως διαφορετικών μελωδιών. Η μία ήταν παλαιότερη μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου. Το αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα, λεγόταν, από το δίσκο Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και η δεύτερη ήταν μια μικρή μελωδική ιδέα που έγραψε ο γιος του σε ηλικία μόλις 9 ετών. Έτσι λοιπόν η Ρόσα Ία βάζει την παλαιότερη μελωδία στον Νεοκλή Νεοφυτίδη και από εκεί ξεκίνησε η ιδέα, έτσι, να συναντηθούν δύο μουσικές. Ο Νεοκλής, που ήταν δάσκαλος πιάνο των παιδιών, γνώριζε ήδη την μικρή σύνθεση του νεαρού Ξαρχάκου. Έτσι λοιπόν μια παλαιότερη μουσική ιδέα του πατέρα συναντήθηκε με μια καινούργια του γιου και πάνω σε αυτόν τον μουσικό πυρήνα γράφτηκαν οι στίχοι της Ρόζας Θεοτόκη.

Σας είπα λοιπόν την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στο αύριο που θα σου χαρίσω μια κορδέλα. Αυτή την ορχιστρική σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου από το άλμπουμ Μοναστηράκι και Τετράγωνο. Και φίλες και φίλοι, η σημερινή της σημασία είναι μεγαλύτερη από μια απλή επανεκτέλεση, μια, αν θέλετε, μια αναφορά στο παρελθόν. Γιατί αυτή η μελωδία που θα ακούσετε, ίσως απλούστατη όπως σας ακουστεί, είναι η αφετηρία στην ουσία για το ταξίδι, για το Σανταφέ. Η Ρο λοιπόν την έφερε ξανά στο προσκήνιο, ακούγοντας την μαζί με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη. Εκείνος την συνέδεσε με τη μικρή μελωδία που είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο πυρήνας του τραγουδιού του καινούργιου που μόλις ακούσατε. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε αυτή την παλιά ορχιστρική σελίδα του Ξαρχάκου, όχι μόνο, πώς θα το πω, σε ένα κομμάτι παλιότερης δισκογραφίας, αλλά και σαν ένα σπόρο μιας νέας σύνθεσης.

Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα Σταύρος Ξαρχάκος και... Αλλάζοντας κλίμα, θα πάμε σε ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Ήταν 2018, αν δεν κάνω λάθος, όταν κυκλοφόρησε. Πολύ γρήγορα είχε πάρει μάλιστα δυναμική πορεία σε όλα τα ραδιόφωνα, και στο δημόσιο αλλά και στα ιδιωτικά. Πρέπει να ήταν και καλοκαιράκι του 2018. Μουσική Γιώργου Καραδήμου, στίχη Σάνι Μπαλτζή και μια υπέροχη ιστορία που αφηγείται η Μπαλτζή μέσα από τη φωνή της Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Το επόμενο και τελευταίο από ό,τι βλέπω βασιχρόνου. Ο Νίκος Πορτοκάλλουγλου, φίλες και φίλοι, έχει γράψει ένα τραγούδι που δεν αναζητά το κακό μιας ιστορίας αγάπης. Ο τίτλος του, βλέπετε, είναι «Πληθυντικός». Δεν υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο που ευθύνεται. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στην ουσία, λέει, που κοιτάζοντας πίσω αναγνωρίζουν ότι ο φόβος και οι λάθος επιλογές τους κόστησαν τη σχέση. Γραμμένο το 1990 για να κυκλοφορήσει το 99 στο άλμπουμ «Παιχνίδια με το διάβολο». Αργότερα, το 2002, κυκλοφορεί και στο δίσκο 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι. Σε εκείνο το δίσκο που της Ελένης Αλιγοπούλου, που η ίδια βρισκόταν σε μία περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αποδείξει ότι μπορούσε να κινηθεί άνετα μεταξύ του λαϊκού, του παραδοσιακού μέχρι και το σύγχρονο έντεχνο, χωρίς καθόλου να εγκλωβίζεται σε μια και μόνο αισθητική. Θα μας τα πει και η ίδια έτσι κι αλλιώς αυτά όλα, γιατί θα έχουμε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξη την ερχόμενη Τρίτη στις 4:10 το απόγευμα. Οπότε, εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνει κάτι διαφορετικό από την αρχική εκτέλεση, μια πιο, αν θέλετε, λαϊκή ένταση, αλλά και μια ερμηνεία που μοιάζει να έρχεται από άνθρωπο που έχει ήδη ζήσει όσα τραγουδά. Δεν μας συγχωρώ για το κλείσιμο. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στους ήχους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Δελτίο στις 5. Και πάμε Κομωτινή για την επόμενη πρόβα με τον Φώτη Ζάντζα. Όχι, νομίζω άλλος είναι παρουσιαστής σήμερα. Έκπληξη παρουσιαστής. Ωραία, θα ακούσουμε λίγο μετά λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πέντε άνθρωποι αναζητούνται μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα και η οποία προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Για μια πολύ σύνθετη κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης, είπε ότι πιθανότατα ήταν από αέριο. Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι πήγε τελείως λάθος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για την αιτία της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ροϊκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Τέλος, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας επιτρέπει πλέον στη χώρα να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος και να διεκδικεί εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί εξακολουθεί να μένεται στο εσωτερικό του πλοίου. Το πλοίο έχει εκενωθεί εδώ και ώρες από τους 29 επιβαίνοντες που μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το ναυαγοσωστικό ρημουλκό Αιγαίων Πέλαγκος, το οποίο έχει δυνατότητα ρήψης 2.500 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η ψήξη των πλευρικών τμήματων του πλοίου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Την ίδια ώρα οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί δεν πρόκειται να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή τους αναμένει νέο αποδεικτικό υλικό από την εξέλιξη της ανάκρισης, ενώ δεν αποκλείεται προς τα τέλη Οκτωβρίου να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κρατησής του ενός γιατρού με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το λεγόμενο βραχιολάκι. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον, προαναγγέλλοντας σημαντικές εξελίξεις μέσω ανάρτησής του στο Truth Social. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τα Κύθερα, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Στην Αττική αύριο αναμένονται διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές από την Κομωτινή και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα, τις Σέρες, την Οριστιάδα, από το Βόρειο Εύρο και φυσικά από την Κομωτινή. Μας μεταδίδει ζωντανά και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσω του διαδικτύου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην ηχοληψία είναι ο αγαπημένος Γιώργος Εφρεμίδης. Στο μικρόφωνο για σήμερα η Ειρήνη Τσακίρη. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Nick Sound για την παροχή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την ηχοληπτική διαδικασία των μουσικών αλλά και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή της πρόβας εδώ στην αγαπημένη ΕΡΤ Κομωτινής. Και να χαιρετήσω ευθύς αμέσως και το Φώτη Ζάντζα, τον δημιουργό μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη αυτής εδώ της πολύ πολύ ωραίας εκπομπής, που μπορεί να έχω τις οδηγίες του εδώ σε χαρτιά, αλλά όπως ξέρετε μου αρέσει να τα λέω και από μόνη μου γιατί το έχουμε υιοθετήσει. Είναι μια εκπομπή που λατρέψαμε από το καλοκαίρι και που θα έχουμε τη δυνατότητα να το πω. Φώτη, να το πω. Θα το πω. Και που θα έχουμε τη δυνατότητα όλα τα μουσικά συγκροτήματα, όχι μόνο της Κομωτινής, αλλά ευρύτερα όλα τα συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή μας που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, να τα απολαύσουμε, να τα χαρούμε, να τα δούμε, να τα γνωρίσουμε για πολλούς που ενδεχομένως να μην τα ξέρουν. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, να προωθούμε τον πολιτισμό, τη μουσική και όλους αυτούς τους ανθρώπους που καθημερινά στον τόπο μας κάνουν υπερήφανο. Στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής τον Οκτώβριο, 23 και 24 Οκτωβρίου. Είναι πραγματικά ένα διήμερο μουσικό που εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στην εκπομπή Πρόβα αλλά και ευρύτερα το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί στο σύνολο Φώτη πόσα συγκροτήματα είναι, πες μου.
1: 14.
0: Δεν είναι καθόλου λίγα. 14 συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή μας, θα έχουμε τη δυνατότητα 7 και 7 κάθε βράδυ να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, με φυσικά την πολιτιστική κίνηση, κινητήριος δύναμη του πολιτισμού. Ήθελα να το πω, θα το λέμε συχνά πυκνά και σας περιμένουμε όλους. Βάζω μια τελεία για να συνεχίσω και στο μουσικό συγκρότημα που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής σήμερα. Σήμερα στην πρόβα ταξιδεύουμε λιγάκι δυτικότερα, στην Καβάλα, και υποδεχόμαστε ένα συγκρότημα που κινείται στο χώρο, αυτή τη φορά, του ελληνικού ροκ. Μαζί μας είναι η Τάλος, ένα συγκρότημα που έχει επιλέξει να κρατά ζωντανό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ροκ σκηνής, παρουσιάζοντας τραγούδια από συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι τα Υπόγεια Ρεύματα, η Ενδελέχεια, τα Διάφανα Κρίνα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους του ελληνικού ροκ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρόβα. Ο Τάλος ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές μορφές της ελληνικής μυθολογίας. Ο χάλκινος γίγαντας, φύλακας της Κρήτης. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, ήταν ένα τεράστιο ανθρωπόμορφο όνα από χαλκό, που είχε κατασκευαστεί από τον ύφεστο. Άλλες αρχαίες παραδόσεις το παρουσιάζουν ως μέλος της παλαιάς χάλκινης γενιάς των ανθρώπων. Αποστολή του ήταν να προστατεύει την Κρήτη. Περιέτρεχε ολόκληρο το νησί περίπου 3 φορές την ημέρα και αποθούσε όσους προσπαθούσαν να πλησιάσουν εχθρικά, ακόμη και πετώντας τεράστιους βράχους. Είχε όμως ένα μοναδικό αδύνατο σημείο. Μία φλέβα που ξεκινούσε από το λαιμό και κατέληγε στον αστράγαλο, όπου υπήρχε ένα χάλκινο καρφί, σφράγισμα. Όταν οι εργοναύτες έφτασαν στην Κρήτη, ο Τάλος προσπάθησε να τους εμποδίσει να αποβιβαστούν. Η Μύδια, σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, κατάφερε να τον εξουδετερώσει. Με αποτέλεσμα να χαθεί αυτό το θεϊκό υγρό που τον κρατούσε ζωντανό. Και μετά από αυτή την πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερη ιστορία για το όνομα Τάλος, εμείς ήρθε η σειρά τώρα να απολαύσουμε έτσι δύο πολύ πολύ ωραία τραγούδια και να μας συστηθούν οι Τάλος αρχικά μουσικά και στην πορεία θα έχουμε την μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε και προσωπικά έναν έναν και να ακούσουμε και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι από το ραδιοφωνικό στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής και να πούμε ευθύς αμέσως καλησπέρα και στον Πάνο Σαμαρά. Μπράβο παιδιά. Φυσικά στην αγαπητή Μάρθα Λάμπρου, πιστή στην ΕΡΤ, όχι μόνο της Κομωτινής, της Ορεστιάδας, της Καβάλας. Γενικότερα η κυρία Λάμπρου αγαπάει πολύ ΕΡΤ και την ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Πήραμε μια έτσι μικρή γεύση. Βασικά, ποιοι είναι οι Ιταλός, πώς δημιουργήθηκε το

0: μουσικό συγκρότημα στην ωραία Καβάλα που αγαπάμε. Και παιδιά, να δώσουμε το λόγο σε εσάς.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε Χρυσανθέτης Θόδωρος Μπάσο. Χρυσανθέτης Θόδωρος Μπάσο. Drums φωνητικά Θαράλαμπος Διαμαντής. Κιθάρα φωνητικά Μάριος Μουσκοβίτης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς ξεκινήσατε λοιπόν αυτή την όμορφη μουσική παρέα, έτσι, οι τρεις σας, και φτάσατε σήμερα εδώ?
1: Δεν ξεκινήσαμε ως τρεις, ξεκινήσαμε ως δύο. Ήμασταν εγώ και ο Χαράλαμπος. Είχα ξεκινήσει εγώ στην αρχή να γράφω κάποια κομμάτια, στίχους και μουσική, και βρήκα σε αυτόν εδώ ένα καλό σύμμαχο.
2: Μουσικό σύμμαχο.
0: Μουσικό σύμμαχο. Θέλετε πώς να γίνουμε τέσσερις? Δηλαδή, εγώ εκεί τώρα πολύ θέλω να κάτσω και να ξεκινήσω. Αν θέλετε, μπορώ τα απογεύματα.
1: Ελάτε. Να ξεκουραστεί κιόλας να τραγουδά.
0: Ναι, εντάξει, λίγο. Ξέρεις, δύο ώρες δεν θα μ' αντέξουν παραπάνω, ούτε δύο λεπτά, αλλά λέω τώρα. Και...
1: τώρα, έχουμε γράψει ένα δίσκο, ο οποίος έχει 10 κομμάτια. Έχει τυπωθεί ο δίσκος από τη Sleazy Rider.

0: Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές και φυσικά να χαιρετήσουμε και τα πολύ πολύ έτσι ωραία μηνύματα που διαβάζουμε αυτή την ώρα στο Facebook, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές μας. Όνειρα κερδισμένα, είστε τέλειοι, σας τα μεταφέρω εγώ τώρα, κάνουμε και λιγάκι κουτσομπόλιο, ξέρετε, δεν μας ακούει έτσι και πολλοί κόσμος. Έχετε από την μήνυμα από την Ελευθερία Αλεξιάδου.
1: Ναι.
0: Σας χαιρετάει, είστε τέλειοι. Και τώρα εδώ πέρα βλέπω και την κυρία Δήμητρα Ζάντζα. Κυρία Δήμητρα, καλά είναι ο γιος σας, εδώ είναι. Μου δώσε λίγο χώρο και χρόνο εδώ, λίγο να το ξεκουράσω. Αλλά εδώ είναι το παιδί σας, μην νομίζετε. Εσείς τώρα μπαίνετε, ξαναμπαίνετε. Πού είναι ο Φώτης, λέτε. Εδώ είναι ο Φώτης, καλά είναι. Στο δείξω μετά, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάζουμε και την κάμερα τώρα εδώ, το Φώτη το Ζάντζα, γιατί είμαστε και στο Facebook. Βλέπουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους μας, στο Facebook, ΕΡΤ Κομωτινής. Συνεχίζουμε. Τάλος, έχετε πάντως έτσι ανθρώπους πολύ που σας αγαπάνε.
1: Έχουμε.
0: Γυναίκες κυρίως. Να ξέρετε, αυτό βλέπω. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξέρετε, υπάρχει μια έτσι αλληλεπίδραση. Και συνεχίζουμε τώρα. Ποιο ήταν, ρε παιδιά, το πρώτο τραγούδι που παίξατε ως συγκρότημα, θυμάστε εκείνη τη στιγμή? Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό το πρώτο ξεκίνημα. Τώρα βγαίνουμε.
2: Οι δυο μας, όταν γράφαμε τα κομμάτια.
0: Ναι.
2: Το πρώτο κομμάτι ήταν το Αλλαγή. Θα έρθει σε λίγο.
0: Έρχεται σε λίγο.
2: Σε λίγο.
0: Το περιμένουμε. Είναι... καλό τάξιδο να είναι.
1: Να τα ακούσετε και θα μας πείτε κι εσείς.
2: Θα είναι και το όνομα του δίσκου, βέβαια. Αλλαγή θα λέγεται.
0: Μ' αρέσει. Είστε υπέρ των αλλαγών γενικότερα
2: πάντα,
0: στη ζωή σας?
2: Χρειάζεται να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι από αυτό που ήμασταν.
0: Να υπάρχει μια εξέλιξη.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Έχετε επιλέξει να ασχοληθείτε κυρίως με το ελληνικό ροκ, από όσο καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που σας ελκύει?
2: Να πω εγώ.
0: Όποιος θέλει. Και οι τρεις, ό,τι θέλετε.
2: Εμένα προσωπικά με ελκύουν πάρα πολύ οι στίχοι και ο τρόπος που συνδέονται με τη μουσική. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναβγεί, ας πούμε, στην Ελλάδα ή μπορεί και αλλού. Έχει κάποιες ιδιομορφίες που δεν τις έχω ακούσει εγώ σε άλλο είδους ροκ, ας πούμε, του εξωτερικού. Κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Εγώ θα πω ότι ειδικά με εκφράζει το ροκ, γενικά δηλαδή η κιθάρα, η βρουμιά, το μπάσο, τα drums.
0: Drums, μεγάλη εκτόνωση.
1: Είναι τεράστια εκτόνωση.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εγώ τώρα σου λέω πολύ το έχω ζηλέψει. Θα έρθω μετά.
1: Να έρθείτε.
0: Τώρα έχουμε και πολλούς ακροατές αυτή την ώρα, δεν θέλω να τους χάσουμε.
2: Θα κάνουμε κάποιο τζαμ.
0: Θα έρθω τώρα.
2: Ελάτε να κάνουμε κάποιο τζαμ.
0: Θα έρθω λίγο αργότερα, άσε να απολαύσουν, μην το χαλάσω.
1: Μετά μουσικής, γιατί όχι.
0: Είναι και αυτό μια άποψη.
3: Εγώ ξεκίνησα

0: από rock το 23 να ακούω. Τελείως χαλαρό. Και μετά άρχισα να πηγαίνω προς τα σκληρά. Και είμαι βασισμένος τώρα στο thrash metal και heavy κυρίως. Απλά επειδή ήθελα μια μπάντα, γι' αυτό απάντησα στην αγγελία και δέχτηκα. Και είδα ότι οι γνώσεις γίνονται ευρύτερες γνωρίζοντας κι άλλα είδη.
1: Mm-hmm. Ήταν και ακούσματα από το σπίτι, από τα σπίτια σας ή καμία σχέση, ας πούμε?
2: Από μένα καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
1: Του δείξεις. Τύπου θέλεις μπουζούκια, πάμε στο σπίτι.
2: Όχι ακριβώς σε μένα, εντάξει, προς το λαϊκό περισσότερο, αλλά...
1: Κάτι που σας βγήκε πολύ προσωπικά στον καθέναν μεμονωμένα και από την οικογένεια και γενικότερα, έτσι.
3: Είναι κάτι που προέκυψε με τα ακούσματα. Όσο ακούς μουσική, αποκτάς και άλλα ακούσματα. Το ίδιο νομίζω έχει πάθει και ο Μάριος.
1: Σωστά.
0: Έχει πάθει ροκ. Ναι. Και εγώ στο σπίτι με heavy metal ξεκίνησα από μικρός, αλλά άρχισα να ακούω εγώ προσωπικά και όχι από τον μπαμπά μου. Και άρχισα να ακούω και εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, έχετε μια μεγάλη έτσι συναυλία και είμαι εγώ εκεί και λέω, ρε παιδιά, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι και να μας το αφιερώσετε, το αγαπημένο σας. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αυτή η ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σας, δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτη απάντηση, αλλά σας το ρωτώ.
2: Δεν υπάρχει αγαπημένο. Είναι λογικά... Κάποιο μπορεί να σε εκφράζει περισσότερο από όλα.
1: Ποιο τώρα, θα επιλέγατε εσείς?
2: Νομίζω για τον καθένα διαφορετικό θα είναι.
1: Ναι, άρα θα πω εγώ, για να μην μαλώσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και εδώ είμαστε δύο. Να τα πούμε. Θέλετε δύο, θέλετε ένα, θέλετε ό,τι θέλετε.
2: Πάμε ένα.
1: Πάμε ένα και εδώ είμαστε να τα πούμε και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε, ανοίγουμε μικρόφωνο και να καλησπερίσουμε την Κική, τον Γιώργο και όλους όσους μας παρακολουθείτε μέσα από τη σελίδα μας Ερτ Κομωτινή στο Facebook. Ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία μηνύματα. Χίλια μπράβο, ταλαντούχοι και καλά παιδιά. Πάμε δυνατά, συγχαρητήρια παιδιά. Γενικώς έτσι έχετε μια πολύ ωραία πήχηση εδώ στο Facebook που βλέπω. Είναι ενδεικτικό και της ποιότητάς σας. Τώρα, το ελληνικό ροκ έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Από τον Σιδηρόπουλο και τα συγκροτήματα των προηγούμενων δεκαετιών μέχρι τη σκηνή των 90s και των επόμενων χρόνων. Τι πιστεύετε ότι έχει μείνει ζωντανό από αυτή την παράδοση σήμερα?
1: Πιστεύω κυρίως η ανάγκη για κάτι διαφορετικό. Κάτι που εκφράζει αυτόν που το δημιουργεί. Δηλαδή, βγαίνει από αυτόν και μετά έπειτα μπορεί να πηγαίνει και σε άλλους. Αλλά είναι δικό του. Είναι κάτι το οποίο θέλει να πει.
0: Mm-hmm. Και πιστεύετε ότι υπάρχει σήμερα χώρος για καινούρια ελληνόφωνα ροκ συγκροτήματα? Βλέπετε γενικότερα έτσι ομάδες ταλαντούχων ανθρώπων ανά την Ελλάδα να επιχειρούν?
1: Λογικά θα υπάρχουν. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που παίζουν ελληνικό ροκ ή πιο δυναμικό ροκ, λίγο προς το metal ή heavy ροκ, όπως το λένε. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε τι θέλει τον χρόνο του. Γιατί κάθε εποχή είναι διαφορετική.
0: Εσείς, παιδιά?
2: Θα συμφωνήσω με τον Θόδωρο, με μία παρένθεση ότι πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη να γεννιέται μια τέτοια μουσική. Και κάτι διαφορετικό δίπλα σε αυτό, δηλαδή από άλλο ξεκινάς, από μια ρίζα της ροκ. Μπορείς να γεννήσεις πολλές μορφές ροκ. Οπότε πάντα η μουσική θα έχει ανάγκη.
0: Όπως και εμείς την έχουμε ανάγκη.
3: Εγώ δεν ήμουν σε αυτά τα ακούσματα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ήξερα κανένα σχεδόν τραγούδι της ροκ, της ελληνικής ροκ τουλάχιστον. Αλλά τώρα που είμαι σε αυτή την μπάντα, έχω μαγευτεί. Γιατί έχω γνωρίσει έναν άλλον κόσμο στην ουσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να πάμε όπως και προαναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής και σε ακόμη κάτι που είναι προφανώς και πολύ πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, γιατί μία μπάντα μπορεί να ξεκινήσει παίζοντας διασκευές, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ανάγκη να πει τη δική της μουσική, έτσι δεν είναι, δικά της τραγούδια. Πόσο σημαντικό και μάλιστα πόσο κορυφαίο είναι αυτό και για τη δική σας μπάντα?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός κάθε μπάντας που θέλει να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι. Και όσο πιο πολύ δουλεύεις σε αυτό με ακούσματα που μπορεί να έχεις, τόσο καλύτερα πιστεύω αποδίδεις τη μουσική. Με του ηστίχη, ας πούμε, μπορεί να είναι κάτι το οποίο σε επηρεάζει εξωτερικά, κάτι που αισθάνεσαι μέσα σου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί, χρειάζεται να αντιγράψεις από κάποιον.
0: Και να ξανααναφερθούμε, οι Τάλος έχουν δικά τους τραγούδια.
1: Το προηγούμενο που παίξαμε λέγεται Θόρυβος Πόνος.
0: Πόσα σε αριθμό είναι?
1: Πόσα τα κομμάτια μας, ναι, θα είναι 10. 10. Απλά εδώ θα παίξουμε 4. Είναι 10 επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα ο δίσκος. Παίζουμε κάποια συγκεκριμένα.
0: Και η στιγμή που έρχεται για να βγάλετε, να παρουσιάσετε, να παίξετε ένα δικό σας τραγούδι, το πρώτο ας πούμε, θέλετε λιγάκι να μου περιγράψετε πόσα ήταν τα συναισθήματά σας? Γιατί ρε παιδιά, είναι ένα παιδί που γεννιέται, ένα νέο τραγούδι. Εγώ το αισθάνομαι κάπως έτσι ως συνέστημα.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Είναι σαν να νιώθεις ένα δικό σου παιδί που σε... που λες ότι το πειράζω, το κάνω, το βρίσκω. Αυτή είναι και η έννοια της δημιουργίας.
0: Και ξέρεις, το χειροκρότημα αμέσως μετά είναι και αυτό που έρχεται να επιβραβεύσει κυρίως όχι τον κόπο, την ψυχή. Γιατί κάπου που ταξίδεψες εσύ μουσικά και ήρθες και το αποτύπωσες, με ταξίδεψες και εμένα.
1: Ναι, πήγε.
0: Έτσι δεν είναι? Έτσι.
2: Αυτή είναι η ουσία.
0: Αχ, πάρα πολύ μου αρέσατε. Φώτης Άντζας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή δυνατότητα που είχα, να ξέρεις. Ναι, εμβαθύνω. Υπάρχει ουσία.
1: Να είσαι καλά.
0: Και,
1: δική μας χαρά.
0: Και δική μας, πραγματικά. Πραγματικά.
1: Όχι, δική μας.
0: Εντάξει, δική μας, γενικώς. Πάμε σε μουσική.
1: Άνοιξε.

0: Εξαιρετική. Μπράβο, μπράβο. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο στίχος είναι πάντα καταγγελτικός ή κρύβει έτσι και μια χαραμάδα αισιοδοξίας?
1: Από εγώ που το γράφω.
0: Και δεν λες.
1: Πάντα όταν θες να εκφράσεις κάτι, νομίζω ότι αυτό που ζητάς είναι αυτό που δεν βλέπεις. Mm-hmm. Άρα ζητάς κάτι καλύτερο. Άρα αυτό που θες να πεις είναι ότι θες αυτό που δεν,
0: το καλύτερο.
1: Ναι, που δεν έρχεται, το θες. Οπότε αντιδράς αυτό. Άρα αυτό που λες είναι ότι θέλει να φέρει κάτι καλό, όχι κάτι κακό.
0: Σωστά. Τώρα, υπάρχει κάποιος Έλληνας καλλιτέχνης ή κάποιο συγκρότημα, ρε παιδάκι μου, που σας έχει επηρεάσει, που σας επηρεάζει μουσικά?
1: Ναι. Θες να απαντήσεις?
2: Σίγουρα υπάρχουν. Θες να πεις πρώτος?
1: Να πω. Για μένα προσωπικά είναι σίγουρα η Εντελέχεια, τα Διάφανα Κρίνα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Θα έλεγα επίσης και η Ψόφη Κοργή. Αυτά και όλα τα υπόλοιπα συγκροτήματα θα έλεγα, αλλά σε αυτά αισθάνομαι, ας πούμε, πιο κοντά σε αυτό που θέλω να εκφράσω. Mm-hmm.
2: Είναι πολλά δυτικές συνοικίες, ξύλινα σπαθιά, υπογεία ρεύματα, τον μιλώσει, ρε ξέχασα.
0: Γι' αυτό είσαι ομάδα, για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον.
2: Θα σε φορήσει, άμα σε ακούσει. Υπογεία ρεύματα, ξύλινα σπαθιά, τρύπες, Πάπα Κωνσταντίνου, είναι πολλά.
0: Κάτι που θέλετε άλλο να συμπληρώσετε, μην ξεχάσουμε κάτι, έχουμε θέματα.
2: Μ' αρέσει.
3: Εμένα πιο πολύ είναι γυμνά καλώδια και δυτικές συνοικίες. Μόνο αυτά τα δύο.
0: Και πόσο σημαντικό είναι για τους τάλλους το live, η αμεσότητα με τον κόσμο?
1: Νομίζω πως για κάθε μπάντα είναι το πιο σημαντικό. Είτε παίζεις σε λίγο, είτε παίζεις σε πολύ. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Έχετε ξεχωρίσει κάποιο live σας? Κάποιο που δεν θα το ξεχάσετε για κάποιον λόγο και αν θέλετε μας το λέτε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει πολλά. Γιατί πιο πολύ ήμασταν οι δύο και δουλεύαμε τα κομμάτια. Δηλαδή πρώτα γράψαμε και μετά βρήκαμε, ας πούμε, τον Μάριο. Μετά από ένα χρόνο και κάτι.
0: Σας έχω εγώ απάντηση βέβαια σε αυτό. Επιτρέψτε μου. Το ξεχωριστό live, αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, είναι αυτό που θα γίνει με την ΕΡΤ Κομωτινής. Είναι αυτό σήμερα. Και φυσικά, ναι, εντάξει, είναι και αυτό με την αμεσότητα, με τον κόσμο. Αυτό που, ναι, ζητάω κάθε καλλιτέχνης, έτσι δεν είναι, κάθε μπάντα. Αυτό στο Μέγαρο Μουσικής, 23 και 24 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε. Πολλές θέσεις, πολλές εκπλήξεις, πολλές χαρές. Πολλά τα μουσικά συγκροτήματα εδώ από την Πρόβα, από την ΕΡΤ Κομωτινής, το Φώτη, το Ζάντζα, το Γιώργο Εφρεμίτη και φυσικά μας ακούει ολόκληρη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σας αγαπούμε πολύ. Πάμε τώρα να πούμε έτσι ακόμη κάποια λόγια για σας, γιατί ρε παιδιά, κλείνουμε σε λίγο και εγώ δεν κατάλαβα, ρε Φώτη, πώς το προλαβαίνεις εσύ τώρα αυτό όλο? Μία ώρα φτάνει να το κάνουμε δύο ώρο? Δεν φτάνει. Δηλαδή, εμένα τώρα δεν μου φτάνει. Εδώ τώρα ξεκινήσαμε καλά. Μόλις ξεκινάμε καλά, πάει, αυτό ήταν. Λες, γεια σας, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μετά. Τέτοια λες. Λοιπόν, τώρα, τι ετοιμάζετε από εδώ και πέρα, πώς είναι το φθινόπωρο, χειμώνα σας, τι έχετε έτσι στα σκαριά. Μου είπατε για το CD, ένα αναμονή που περιμένουμε όλοι μας. Και έχουμε κάποια live, τι κάνουμε?
1: Ξεκινάμε, έχουμε μιλήσει, ψάχνουμε. Δεν μπορώ να πούμε παραπάνω αυτό.
0: Πες βρε, πες κάτι.
1: Πρώτα σιγουριά και μετά.
0: Εντάξει, δεν θέλει να πει. Θα μας το πει όμως, να ξέρετε, θα το διαφημίσουμε
2: εμείς. Το πιο σίγουρο είναι στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι, αυτό, αυτά, είδες. Είδες, είπα κάτι που σας διευκολύνω και στα επόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι να έχετε πολλά πολλά live. Και στην Καβάλα και στις Σέρες και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη και σε ολόκληρο τον Εύρο.
1: Τη Δράμα ξεχάσατε.
0: Τη Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Βεβαίως εκεί έχουμε και πολλές εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα. Είναι μια καλή αφορμή τώρα να κάνουμε και μια πρόταση. Την κάνω εγώ προσωπικά, δεν είναι, δεν το είπατε εσείς. Να φιλοξενηθούν αυτά τα συγκροτήματα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με διαφορετικές μουσικές, ακούσματα, κοινό. Δεν είναι ανάγκη. Προφανώς και θα έχουμε και καλεσμένους καλλιτέχνες. Όλοι καλοί χωράμε, έτσι δεν είναι? Αλλά εάν δεν προβάλλεις και δεν προωθήσεις το τοπικό δυναμικό, καλλιτεχνικό δυναμικό και τα τοπικά συγκροτήματα, τις μπάντες. Εσύ ο ίδιος από τον τόπο σου, πώς θα γίνει να φύγει αυτό το πράγμα μακριά και να έχουμε κι εμείς εδώ οι Θρακιώτες να καμαρώνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα παιδιά που ξεκίνησαν από τη Θράκη, που διαπρέπουν, που τους χειροκροτούμε, που αγαπούν τη μουσική, να έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε αυτό το πολύ θερμό χειροκρότημα να σας δούμε παντού. Εμείς πρώτα υποστηρίζουμε τα δικά μας παιδιά, τις δικές μας ομάδες και μετά έχουμε την απέτηση σε εισαγωγικά να μας επιλέξουν και εκτός της Θράκης και να γίνουμε περισσότερο γνωστοί. Το λέμε αυτό, έρχονται πολλές εκδηλώσεις και μην ψάχνετε, είναι πολλά. Ξεκινήστε να καλείτε για να προλάβετε. Έτσι ξεκινήσαμε και εμείς και να η προβέδω στην ΕΡΤ Κομωτινής. Πάμε σε μουσική.

0: Καλησπέρα λοιπόν και στους ακροατές μας, τόσο ραδιοφωνικά αλλά και μέσω του ίντερνετ. Συγκεκριμένα δέχουμε πολλά μηνύματα στην ΕΡΤΕ Κομωτινής. Καλησπέρα Λευτέρη, Μάρθα, Πάνο, Ελευθερία, Κική, Γιώργο, Νίκο, άλλη Κική. Για να μην λέμε και όλα τα επίθετα. Λευτέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας και φυσικά μηνύματα προς εσάς. Πολλές ευχές. Τώρα, οδεύοντας προς το τέλος και πολύ γρήγορα, τι θα θέλατε να πείτε στους ακροατές της πρόβας που μπορεί να σας ακούνε πρώτη φορά ή και σε ακροατές που σας γνωρίζουν ήδη?
1: Ακούστε μας.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Να έρθουν να μας ακούσουν.
0: Να σας ακούσουν και να σας ακολουθήσουν και γενικότερα να υποστηρίξουν όλο αυτό το άψογο αποτέλεσμα που έχετε. Και σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας που ήρθατε εδώ. Φωτή, Γιώργο, οδεύουμε προς το τέλος. Προς το τέλος. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω για να φύγουμε σε τραγούδι και να μην το διακόψω. Τέλος από την Καβάλα εδώ στην πρόβα της ΕΡΤ Κομωτινής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους, για την κουβέντα, αλλά κυρίως για την αγάπη τους στο ελληνικό ροπ και για το γεγονός ότι παίρνουν τραγούδια που αγαπήσαμε και συνεχίζουν να τους δίνουν ζωή πάνω στην σκηνή. Τέλος, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας εδώ που σας φιλοξενήσαμε. Ελάτε κι εσείς, είστε μπάντα, είστε ομάδα μουσική. Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά. Ελάτε να ακουστούμε παντού, σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σας περιμένουμε ένα μήνυμα εδώ, στο Facebook. Πολύ απλά, όπως μιλάτε με τους φίλους σας και εμείς κάνουμε το όνειρό σας πραγματικότητα όσον αφορά την προβολή έτσι και την αγάπη μας σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ με το Φώτη, το Ζάντζα και το Γιώργο Εφρεμίδη. Με τη ΣΕΡΤ, Ορεστιάδας, Καβάλας, καλησπέρα και στη Δράμα και στην Ξάνθη. Στις Αίρες φυσικά, σε ολόκληρη την Κομωτινή, σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γεια σας, πολλά φιλάκια. Κλείνουμε με μουσική γιατί θα με δει ο Φώτης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα ύστερα από έκρηξη και μετέπειτα φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Όπως δήλωσε στο Air News Radio, οι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αναζητούνται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει στο δεύτερο όροφο και τρεις αλλοδαποί που φέρεται να είχαν νοικιάσει ένα από τα δύο Airbnb που βρίσκονται επίσης στο οίκημα. Οι αλλοδαποί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους, ωστόσο δεν έχει γνωστοποιηθεί αν το είχαν πράξει. Για το ηλικιωμένο ζευγάρι, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τους είδαν το πρωί στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΜΑΚ και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Το ισχυρό οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτιρίων, ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση, επισημένοντας ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξημένα κατά 2,331 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα στα 49,5 δισεκατομμύρια, έχοντας υπερβεί κατά 1,3 δισεκατομμύρια το στόχο. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το πυροσβεστικό σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου Ράφναρ από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ 2 ακόμη πυροσβεστικά πλοία μεταβαίνουν από τον Πειραιά. Νέα στοιχεία τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον αδικοχαμένο Γιώργο Βαζονάκη και για όσα φέρονται να έγιναν τις κρίσιμες ώρες που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, έρχονται στη δημοσιότητα. Σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή εμπλοκή προσώπου τρίτου προσώπου, την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο και των 2 προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση, ζήτησε ο ανακριτής. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 4.30 και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ ρήψεις από αέρος έκανε και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, είναι καλή και δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Είναι καλά στην υγεία τους ενώ παραλήφθηκαν από τους γονείς τους. επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και από αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιουνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα σταματήσουν θα έχουμε αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου η Περέας ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τα παιδικά μας χρόνια που λέει και ο Φάνης ο Λιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, άκου να δεις, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του επιστρέφουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα, 25 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Γης, κλείνοντας το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι με μια ονειρική εμπειρία, μελωδίες, στίχους, εικόνες. Δύο μήνες σχεδόν μετά τη συναυλία του στο Release Athens, ο Παύλος Παυλίδης έρχεται στην αγαπημένη του φυσικά πόλη με ένα ολοκένουργιο οπτικό αφήγημα, ένα πλούσιο set list. Ένα ταξίδι σε όλη του τη μουσική διαδρομή με κομμάτια όπως αυτό που ακούσαμε από τα ξύλινα σπαθιά μέχρι και το σήμερα, ενώ θα παρουσιάσει και ζωντανά και κάποια τραγούδια από το νέο του δίσκο, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει έως το τέλος της χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια οι ζωντανές εμφανίσεις του Παύλου Παυλίδη αποτελούν το Talk of the Town, ενώ σου λέει πρόκειται για ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά live shows με στοιχεία που παραπέμπουν σε παραγωγές του εξωτερικού και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, στον 102. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Αγίου Δημητρίου και στην Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά από ό,τι βλέπω και στην Κουντουριώτου και στην Τζιμισκή και λίγο στον περιφερειακό εκεί προς το ρεύμα προς τα δυτικά. Είπαμε περίπου από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Ευκαρπία. Στα Μάλγαρα δε που νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα, αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς. Και συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ήδη έχει ξεκινήσει. Τρεις ημέρες μουσικής, θεάτρου, πολιτικού προγράμματος με Night Stalker, Social Waste, άλλους καλλιτέχνες. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2026. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, μετατρέπει, σου λέει, το θέατρο κήπου σε σημείο συνάντησης μουσικής, θεάτρου, συλλογικής έκφρασης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα Παρασκευή, έως και την Κυριακή, 27 του Σεπτέμβρη, σήμερα στις 9.30, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού προγράμματος, απολαμβάνουμε Συμμορία της Ασφάλτου, Ψήλη Στάχυρα και Night Stalker, που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Ξέρω κάποιον που θα πάει, ονόματα δεν λέω, Αποστόλης λέγεται, Αποστόλης Κοσμόγλου. Και επίσης ξέρω και έναν άλλον, ονόματα δεν θα πω, Σταύρος λέγεται, μας ακούει. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Λέσχη Αναιρέσεις Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί όλο το χρόνο ως χώρο συνάντησης, πολιτικής συζήτησης, πολιτιστικής δημιουργίας στο κέντρο της πόλης. Κάθε ημέρα του τριημέρου περιλαμβάνει και πολιτικό πρόγραμμα το απόγευμα, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ, με συναυλίες και μία θεατρική παράσταση, ξανά λέω, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου. 6 ευρώ το τριήμερο, κοστίζει 15 ευρώ πουλάκια.

σήμερα το 2001 κυκλοφορεί στην Αμερική το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The Strokes με τίτλο Is This It. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι τη δεύτερη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts και την 33η στο Billboard. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, όπως αυτό που ακούσαμε το Last Night εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Σε προκαλούσα, έλεγα, σε πήρε ένα τηλέφωνο. Πήρε ο άλλος, μόνο εσύ δεν πήρες τηλέφωνο. Ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε την επικοινωνία, θέλουμε τη συμμετοχή. Να ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που ανταμώνουμε και μιλάμε μαζί, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο για μας. Μουσική, παρέα, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, διάδραση και φυσικά πάνω απ' όλα και ενημέρωση, γιατί είμαστε εδώ στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Η Μαντόνα και η γνωστή που έκλεισε τα 68 και τα γιόρτασε εδώ στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η Τσάρλι, επίσης γνωστή και αυτή, πιο μικρή φυσικά, ένωσαν, σου λέει, τις δυνάμεις τους, τις μουσικές τους δυνάμεις, ένα νέο τραγούδι που θα λέγεται Danceteria After Hours, μία επανεκτέλεση ουσιαστικά του κομματιού Danceteria από το πρόσφατο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions 2. Η συνεργασία μάλιστα της Μαντόνα με την Τσάρλι αποτελεί ένα μουσικό φόρο τιμής στα κλαμπ, σου λέει, που διαμόρφωσαν και την καριέρα και των δύο καλλιτεχνών. Ο τίτλος της σύνθεσης παραπέμπει για τους γνωρίζοντες και όχι μόνο στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το Danceteria, όπου η Μαντόν είχε κάνει τότε τα πρώτα της βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 80, αλλά και από την πλευρά της η Τσάρλι ανατρέχει στα δικά της πρώτα χρόνια στο Λονδίνο. Η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού βάζει τέλος στις φήμες ότι είχαν ένταση ανάμεσά τους αυτές οι δύο τραγουδίστριες. Οι ίδιες εθεάθησαν να παρτάρουν μαζί στο Παρίσι. Πάρα πολύ ωραία. Το Danceteria After Hours ακολουθεί τη συνεργασία της Μαντόνα με την Kylie Minogue στο Love Sensation. Το άλμπουμ της μάλιστα Confessions 2 κυκλοφόρησε τώρα τον Ιούλιο της Μαντόνα. Σαν συνέχεια του άλλου του Confessions on a Dance Floor του 2005, ενώ σας είχαμε πει ότι θα τη δούμε και στα MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα. 5 άτομα αγνοούνται. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, το φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βρίσκεται εν πλώ βόρεια της Μυκόνου. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλοκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο τακτικός ανακριτής. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

αγαπημένα μου, από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τα δύο στη ζωή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι το άσμα τυχαίο, διότι διάβαζα σήμερα το πρωί για τον Μάικλ Κιγουανούκα ότι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, αλλά δεν μασάει και κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ. Μεταξύ κοιτούσα, είναι μόνο 39 ετών. Γεννήθηκε 3 Μαΐου του 1987. Α, είναι και ταυράκι κι αυτός. Α, είμαστε και συνομήλικοι, διότι εγώ είμαι 39 τα τελευταία 10 συναπτά έτη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάικλ Κιγουανούκα ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ. Θα λέγεται Fats. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πριν από λίγους μήνες υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αλλά μας είπε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορεί να ανακοινώσει το νέο του άλμπουμ, παρότι πάλευε με τα προβλήματα υγείας, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Και μάλιστα στη νέα του δήλωση, ο ερμηνευτής και όχι μόνο του Love and Hate και του Small Changes και του Cold Little Heart συνέχισε και μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες ή πότε θα είναι αυτό, διότι ακόμα παλεύει με την αποκατάσταση της υγείας του, αλλά είναι γενικά καλύτερα. Ήτανε, λέει, ομολογώ, δύσκολοι μήνες, όμως αισθάνομαι ότι πλέον βρίσκομαι στο δρόμο της ανάρρωσης και εμείς φυσικά θα το ευχηθούμε τα καλύτερα. Το νέο του άλμπουμ του Μάικλ Κιγουανούκα, το με τίτλο Fudge, έρχεται μετά το Small Changes, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και το οποίο είχε αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Μάλιστα το Far Out είχε βαθμολογήσει το συγκεκριμένο άλμπουμ με 4,5 αστέρια, στα 5 προφανώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως κυλάει σαν ένα ποτάμι της εξοχής ανεμπόδιστο από την περιττή ανθρώπινη παρέμβαση. Σαν αυτή την εκπομπή ένα πράγμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει ο Μάικλ Κιγουανούκα, να το ευχηθούμε περαστικά. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά, στο Φωτοφίνης, εδώ είναι. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 στην παρέα σας, τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Ευτυχώς που λες είναι διπλό το τζάμι και δεν με ακούτε να τραγουδάω. Μελώσαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο για κάποιο λόγο το έχω έτσι συνδυάσει λίγο με γάμους. Ένα πράγμα δικό μου τώρα. Pink Martini, Amando Mia, εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102. Και καθώς αποχαιρετούμε το Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολλές επιλογές για ένα γεμάτο φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο, Πάρασκευο Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο σύγχρονος χορός συναντά την παραδοσιακή πολυφωνική μουσική στη γειτονιά μου, στην Ακτή Αρετσούς. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. 12ο World Festival, σας το λέγαμε και άλλη φορά, στην Άνω Πόλη, στην καρδιά της Άνω Πόλης, ένα εκρηκτικό διήμερο γεμάτο μουσική, ζωντάνια, ελεύθερη έκφραση. Η αρχή γίνεται σήμερα με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας στο πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, στις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, το γνωστό επταμελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη Μπαϊλέμος έρχονται για ένα εκρηκτικό live set πάλι στις 9 η ώρα το βράδυ. Η φίλη μου η Αθηνά είναι Ποντία, πανελλαδικό σου λέει φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών 2026 στο PAOK Sports Arena αύριο πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα και η είσοδος πάλι είναι ελεύθερη. Καπάνι Project, ανοιχτό επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, εκεί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 5 το απόγευμα η είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά αν δεν μιλήσω εγώ για φαΐ, ποια εκπομπή θα μιλήσει? Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας, γεύσης, ψυχής και παράδοσης εκεί στο Δήμο Πηλαία Χορτιάτη. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ. Πριν να σας πούμε, για να καταλάβετε, εδώ μεταξύ μας τώρα μιλούσαμε για τα σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο. Εκεί θα πάω να φάω σουβλάκι. Εκεί. Λοιπόν, αλλά μπορώ να πεταχτώ εδώ στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη για ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και γιορτής και Σάββατο 26 αύριο και την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη στο Ολαιόραμα της Πηλαίας που ξεκινάει στις 6 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη και σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει και πανσέλινο, οπότε τι ωραία να τρως το σουβλάκι και να βλέπεις την πανσέλινο. Μαγεία!

Savage Garden, To The Moon and Back. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο The Moon και γυρνάμε και θα κλείσω την εκπομπή που πέρασε ξανά, λέω, πάρα πολύ γρήγορα για μας τουλάχιστον. Ευελπιστούμε και για εσάς το ίδιο. Πάλι όπως ξεκίνησα, δηλαδή να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα απολαύσουμε το φεγγάρι της Συγκομιδής. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί στις 7:49, αύριο Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, ώρα Ελλάδος. Να υψώσετε το βλέμμα, είπαμε, στον ουρανό. Κάντε και μία ευχή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να βγει αληθινή. Επίσης, μην τρομάξετε αν δείτε στα πράσινα που θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Δεν είναι γιατί θύμωσε ή βούζωσε, όπως έλεγε η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη γιαγιά η Βιβί. Βούζωσες, μου έλεγε, βούζωσες, ξύδι. Λοιπόν, στα πράσινα θα ντυθεί συμβολικά ο Λευκός Πύργος αυτή την Κυριακή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φαρμακοποιού από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην παραλία φυσικά της Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας είπαμε για το Σαββατοκύριακο ότι αύριο λίγο θα μας θα μουσκέψει και γενικά θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είναι ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο όπως του πρέπει, εξάλλου τέλη Σεπτέμβρη είμαστε. Οπότε εμείς όμως, κάποιοι από εμάς, εγώ δηλαδή, θα πάω για τη βουτιά μου στη θάλασσα, έτσι να κλείσει η σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Μοναστηρίου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να ευχαριστήσω τόσο τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου, όσο και τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουκλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι με φεγγάρια και στολίδια και αστερόσκονη και όλα αυτά τα ωραία θα κλείσω με Killing Moon, Echo and the Bunnymen από το 1984. Να μην αφήσετε τίποτα, κανένα σας καλά στη διάθεση, να περάσετε όπως ακριβώς γουστάρετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων, στην κατάσβεση, την σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος τακτικός ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στην Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, αύριο στα υπόλοιπα νησιά Ιωνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης αύριο, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μια αδυναμία του είχε ο Μάικλ Ντάγκλας εδώ που τα λέμε. Δικές του δημιουργίες φόρεσε σε 4 ταινίες, παρακαλώ, δεν είναι λίγο. Η πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, ήταν στο Διαμάντι του Νείλου το 1985, δίπλα στην υπέροχη Κάθλιν Τέρνερ, την οποία επίσης έντυσε ωραία ρούχα. Όπως και στο Ολέθρια Σχέση 2 χρόνια αργότερα και στο Wall Street την ίδια χρονιά, το 1987 δηλαδή, στο δε βασικό ένστικτο του 92, ο άνθρωπος της εκπομπής μας έκανε ό,τι μπορούσε για να ντύσει τον Ντάγκλας καλά, πολύ καλά, πριν τον πιάσει στα χέρια της Σάρων Στόουν, διότι μετά έμενε χωρίς ρούχα. Τον δε Ντόν Τζόνσον, φίλες και φίλοι, στο Miami Vice, αυτό και αν δεν ήταν σειρά επιτυχημένη δεκαετία του 80, δίνοντας σε έναν εκ των δύο βασικών πρωταγωνιστών, τον Τζόνσον, εκείνο τον αέρα, ναι, του Κοσμοπολίτη, ήταν εκ των πραγμάτων και ωραίος άνδρας, με ένα ρούχο όμως το οποίο θα του έδινε την δυνατότητα να παραμένει κομψός αλλά και δραστήριος. Το Hollywood του είχε δυναμία. Το Hollywood είναι αυτό που δίνει τις εντολές. Αυτό είναι που σε ξεχωρίζει και σε καλεί, όπως έγινε και με το έργο Πρεταπορτέ του 1994, όπου ο καλεσμένος μας για σήμερα έντυσε τον γίγαντα Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Μη θαρείτε, φίλες και φίλοι, πως στόχος του ήταν να ντύνει ήρωες κινηματογραφικών ταινιών, προς Θεού. Αυτά έρχονται μετά. Ένας θάνατος τα έκανε όλα κάποτε και η ανάγκη για μια μεγάλη στροφή. Ο Νίνο Σερούτη, φίλες και φίλοι, είχε κάνει τις επιλογές του, αλλά η ζωή πολλές φορές έχει άλλα σχέδια, έστω και μόδας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και έκανα μια μικρή παύση για να πω και ναι, φίλες και φίλοι, μετά από πολύ καιρό, ένα ολόκληρο καλοκαίρι, μιας και οι άδειές μας δεν διασταυρώθηκαν, στην ρύθμιση του ήχου ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Billy Ocean για ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, και το When the Going Gets Tough. Από το Διαμάντι του Νείλου, την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε στην εισαγωγή, 1980.

παράδειγμα η επεξεργασία μαλλιού να είναι μοναδική. Σόι πήγαινε το βασίλειο. Βέβαια, ο γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου του 1930 εγγονός του ιδρυτή της φάμπρικας, ο Νίνο, δεν ήθελε να αναπνέει κλωστές και μάλινα. Καλός μαθητής από μικρός, έδειξε εκκλήσεις στα κλασικά μαθήματα και στα 18 του εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλοσοφίας και η αλήθεια είναι ότι δεν έκρυψε από κανέναν πως ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος. Όμως το 1950, και ενώ ο Νίνο ήταν μόλις 20 χρόνων, ο πατέρας του πέθανε. Κάποιος έπρεπε να εγκαταλείψει τις σπουδές για να αναλάβει την επιχείρηση. Η επιστροφή του στη γενέτειρά του Μπιέλα, εκεί στον Ιταλικό Βορρά, στο πανέμορφο Πιεμόντε, ήταν μια ευκαιρία να συνομιλήσει με τον εαυτό του υπό νέες συνθήκες και θα επένδυε σε κάτι που χαρακτήριζε την ίδια του τη χώρα, το στυλ. Στηριζόμενο στην τεχνογνωσία, σε σχέση με την παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων, ο Τσερ Ρούτι βούτηξε με το κεφάλι στην παραγωγή ρούχων στα τέλη της δεκαετίας του 50, επενδύοντας στην έρευνα και ανάπτυξη υλικών αλλά και σχεδιασμού. Το χέρι του δεν έπιανε απλώς που λέμε, ήξερε να τραβά γραμμές και καμπύλες με μαεστρία. Όμως η ραπτική δεν είναι μόνο υπόθεση φαντασίας. Χωρίς το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο, μακριά δεν πας. Ο Σερούτι ήταν ένας άνθρωπος που πότε δεν σταμάτησε να επιμορφώνεται, πάνω απ' όλα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά η γνώση αναπόφευκτα βγαίνει και στη δουλειά. Έτσι, το 1957 παρουσιάζει την πρώτη του σειρά ρούχων, την Hitman, στο Μιλάνο και προκαλεί σεισμό, πραγματικό σεισμό. Ο Σερούτι γύρισε αιώνες πίσω, φίλες και φίλοι. Βλέπετε, οι ρίζες της ναπολιτάνικης ραπτικής βρίσκονται στον 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στην ίδρυση της παλαιότερης ένωσης ραπτικής της Ιταλίας, την Confraternita dell'Arte dei Giubbonai e Ossitori, δηλαδή την αδελφότητα των κατασκευαστών σακακιών και των ραφτών. Τα μέλη της αδελφότητας εκείνης ήταν από τα πρώτα που δημιούργησαν έτοιμα ανδρικά ενδύματα, κατασκευασμένα εξυπακούεται στην Νάπολη, και τα έστελαν σε βασιλείς, ευγενείς και εύπορους σε όλη την Ευρώπη. Οι Ναπολιτάνοι αξιοποίησαν κάθε τεχνολογική καινοτομία και αλλαγή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο θρυλικός μέγας ράφτης, ο Γενάρο Ρουμπινάσι, αποκαλούνταν Arbiter Elegantiarum, δηλαδή κάτι σαν διαιτητής κομψότητας, αυθεντία κομψότητας, και έδινε τις συμβουλές του στην αριστοκρατία της πόλης σχετικά με τον ντύσιμο. Ο λόγος του Ρουμπινάσι ήταν νόμος. Ο άνθρωπος αυτός που δούλευε το ανεπανάληπτο εγγλέζικο έφασμα, που ήδη από τα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης ήταν νούμερο ένα παγκοσμίως, δεν ξέφυγε ποτέ από την ιδέα των προγόνων του. Και ποια ήταν αυτή? Να ράβεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να απαλλαγείς από τη ζέστη. Διότι εδώ είναι Νάπολη, δεν είναι Τωρίνο.

Τόρνα Σουριέντο, φίλες και φίλοι, από μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, τον Μάριο Λάντζα, διότι βρεθήκαμε και στην Νάπολη, Στην Νάπολη που έκανε πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Τι σήμαινε αυτό, σύμφωνα και με τον μεγάλο Γενάρο Ρουμπινάσι? Αφαίρεση κάθε τμήματος του σακακιού που θα προσέθετε ζέστη. Οι Ναπολιτάνοι ραφτάδες έβγαλαν τις φόδρες, τις επενδύσεις, τις βάτες, με αποτέλεσμα το σακάκι να χάνει την εντός εισαγωγικών σκληρή φόρμα του και να παρουσιάζει πτυχές από πάνω μέχρι κάτω. Η μόδα του Μιλάνου στα 1957, όταν παρουσίασε την πρώτη του σειρά ο Σερούτη, ήταν όμως διαφορετική. Παρ' όλα αυτά, ο πιεμοντέζος Σερούτη θα τολμούσε να γυρίσει σε παλιές φόρμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικό του τραπέ ήταν γεμάτο από πτυχώσεις. Φέρτε για παράδειγμα, για να καταλάβετε, το αρχαιοελληνικό στυλ, εκεί που η μεγάλη ποσότητα υφάσματος δημιουργεί αναπόφευτα εκείνο τον ωραίο κυματισμό της μιας πτυχής κάτω από την άλλη. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ο Σερούτη δημιούργησε σχέδια όπου το ύφασμα έρε, ας το πούμε έτσι, ήταν αρευστό, εφαρμοζόταν με τρόπο φυσικό πάνω στη σιλουέτα. Ήταν το λεγόμενο αποδομημένο σακάκι. Να αναβιώσεις τον ναπολετάνικο τρόπο ραψίματος στο Μιλάνο του 1957, φίλες και φίλοι, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, στο οποίο όμως ο Σερούτη δικαιώθηκε. Και η σειρά Hitman θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια ιδεών αλλά και προσώπων, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίπλα στον Σερούτη έκανε και τα πρώτα του βήματα ο μετέπειτα πολύ μεγάλος και αυτός Γιώργιο Αρμάνι. Πάνω απ' όλα ήταν εκείνη η πρωτοπόρα σειρά που ενσωμάτωσε προτάσεις καθημερινού ντυσίματος, που ωστόσο διατηρούσαν την πολυτέλεια και την κομψότητα, προτάσεις ιδανικές για το γραφείο αλλά και για στιγμές χαλάρωσης. Το 1962 ο Τσερούτη θα ιδρύσει την Flying Cross μαζί με τον Οσβάλντο Τέστα, ο οποίος είχε ρίξει την ιδέα. Η Flying Cross ήταν η πρώτη πολυτελής ανδρική σειρά έτοιμων ενδυμάτων που αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου, φέροντας στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό αγγλο-ναπολετάνικο στυλ αυτή τη φορά, και χαρακτηρίστηκε έτσι διότι συνδύαζε την ναπολετάνικη ενδυματολογική παράδοση με την αγγλοσαξονική γεύση των υφασμάτων, όπως υπόθηκε τότε. Ετοιμαζόμαστε, φίλες και φίλοι, για Γαλλία, όπως θα δείτε και στο επόμενο κεφάλαιό μας. Ωραία. Φιλμ Μοσέ Κλάιν, Αλέν Τελόν, 1976. Θα τον ντύσει με υπέροχο τρόπο ο Σερούτη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για έκτο αγνοούμενο στο τριώροφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια. Κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg. Μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου. Πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ παρουσίασε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων, ιστορική τετραήμερη επίσκεψη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Δικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα, στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα και καλό φθινόπωρο και από εμάς, αγαπημένη Παναγιώτα. Την καλησπέρα μας στην Τατιάνα, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, τον φίλο, και στον Γιώργο τον στρατηγέλη εκεί στα ξένα, στον τηλέμαχο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και στη Γεωργία. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Τσινκ Κόγκ από το Μόσιε Κλάιν του 1976. Άλλη μια κινηματογραφική ταινία στην οποία άφησε την σφραγίδα του ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε σήμερα, ο Νίνο Σερούτη. Κάναμε γέφυρα με τη Γαλλία. Γιατί εκεί που λες να, όπου να είναι, θα ανοίξει σε κάποιο δρόμο του Μιλάνου την πρώτη του μπουτίκ. Εκείνος προτίμησε το Παρίσι και την Place de la Madeleine για να εγκαινιάσει το 1967 το πρώτο Maison de Couture, το Τσερούτη 1881. Αυτό το 1881, χρονιά ίδρυσης της κλωστοϊφαντουργίας της οικογένειας, θα τον ακολουθούσε μια ολάκερη ζωή. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι μετέφερε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να είναι, όπως έλεγε, πιο κοντά στην διεθνή πρωτεύουσα της μόδας. Και κάπως έτσι ο Σερούτη γίνεται ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που λανσάρει την δική του μάρκα ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Ένας Ιταλός όμως δεν θα άφηνε παραπονεμένες τις κυρίες που βρήκαν τον δικό τους παράδεισο στο κατάστημα που δημιούργησε ο Βίκο Μαγιστρέτη, ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας. Ο Μαγιστρέτη έστησε ένα περιβάλλον, δημιούργησε ένα περιβάλλον με μια εντελώς καινοτόμο ιδέα για την περίσταση, ένα περιβάλλον στο οποίο τα έπιπλα ήταν εξ ολοκλήρου αρθρωτά, σύμφωνα με τις διαφορετικές ανάγκες. Βέβαια, για να μην κακοκαρδίσει τους συμπατριώτες του, ο Σερούτη πήρε την εξής απόφαση. Η παραγωγή υφασμάτων με το όνομα Lanificio Fratelli Σερούτη και η ετικέτα Hitman παρέμειναν στην Ιταλία. Κάπως έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, η συνένωση των Τσερούτη, της κλωστοϊφαντουργίας και της Χίτμαν με έδρα την Κορσική σχημάτισαν την Φρατέλη Σερούτη, δηλαδή την ομάδα των αδελφών Τσερούτη. Προαναφερθήκαμε και στη σφραγίδα που άφησε ο Σερούτη, φίλες και φίλοι, σε μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της δεκαετίας του 80, το Miami Vice. Πάμε εκεί λοιπόν για να ακούσουμε τον Glenn Frey στο You Belong to the City.

Το 1996 ο Νίνο Σερούτη διόρισε τον Νάρτσισο Ροντρίγκες δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας του. Όνομα και αυτό, Νάρκισος. Ένα χρόνο αργότερα, μάλλον δεν τα πήγαν καλά, και στα μέσα του 1997 ο Σερούτη αντικατέστησε τον Ροντρίγκες με τον ελληνικής καταγωγής διεθνούς φήμης σχεδιαστή Αμερικανό Πίτερ Σπηλιόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε ως βοηθός της Μπιαζιώτη στη Ρώμη, πέρασε από την Ντόνα Κάραν και από μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικές φίρμες. Και ό,τι ακούτε μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, είναι χωρίς επίδειξη μόδας. Γυρίζουμε λίγο πίσω το χρόνο. Ναι, μόνο με παρουσίαση στις μπουτίκ και στα περιοδικά δούλευε στα πρώτα χρόνια ο Σερούτη. Είχε έρθει βέβαια η ώρα και το 1968 η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της επίδειξη. Πλέον το λεγόμενο casual chic είναι γεγονός. Η νέα τάση θα τον φέρει σε διάφορους τομείς, όπως αυτός του κινηματογράφου. Όπως βλέπετε, πέραν των αναφορών που κάναμε στην εισαγωγή της εκπομπής, μια σειρά από τραγούδια μας θυμίζουν το ότι ο Σερούτη έδισε πάρα πολύ κόσμο της 7ης τέχνης, όχι μόνο για τελετές, αλλά κυρίως για γυρίσματα. Μπορεί να ήταν ένας αγαπημένος σχεδιαστής των Star, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος μια χαρά έγραφε στην κάμερα. Για παράδειγμα, στην ταινία Holy Man με τον Eddie Murphy υποδίεται τον εαυτό του, φοβάται κομματάκι τα αεροπλάνα, και πριν την απογείωση ζητά από τον πρωταγωνιστή να τον βοηθήσει με τις υποτιθέμενες υπνοτικές του δυνάμεις. Και βέβαια θα υποδηθεί τον ίδιο του τον εαυτό στις ταινίες Catwalk του 1996 και Cannes Man της ίδιας χρονιάς. Σταδιακά η εταιρεία του έμπαινε όλο και πιο δυνατά στον κόσμο της παραγωγής συλλογών που ήταν προσιτές για όλο και περισσότερο κόσμο. Πολύ μεγάλη μόδοι το έκαναν. Κάποιοι μπρος στον κίνδυνο των οικονομικών απολειών, κάποιοι στη λογική ας μην περιμένουμε να δούμε τον κρεμό για να σχεδιάσουμε μια γέφυρα. Έτσι λοιπόν παρουσιάζει γυναικεία και ανδρικά ρούχα με τις σειρές Cheruti Arte, Cheruti Jeans, την Cheruti Brothers, την 1881 Shapes για την ασιατική αγορά, και δεν φοβήθηκε να δημιουργήσει τα δικά του αρώματα και αξεσουάρ. Πάντα πιστός στο αυθεντικό μάλινο, ο Σερούτη προσπαθεί διαρκώς να ταιριάζει με τις καθημερινές προκλήσεις της κάθε εποχής, αλλά και με τις ανάγκες του καταναλωτή. Πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι πρώτες συμφωνίες στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να αυξηθεί η προβολή της μάρκας διεθνώς και να διατηρηθούν ανταγωνιστικές τιμές σε περισσότερες αγορές. Το 1978 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο ανδρικό άρωμα της μάρκας που ονομάζεται απλά Νίνο Σερούτη, ενώ τη δεκαετία του 80 δημιουργείται μια νέα σειρά αθλητικών ειδών η οποία εκτιμήθηκε ιδιαιτέρως για τα ρούχα του τένις και του σκι, με πρεσβευτές δύο κορυφαίους του είδους, τον Αμερικανό τενίστα Jimmy Connors και τον Σουηδό σκιερ Ingemar Stenmark. Αλλά, κατά ψέματα, φίλες και φίλοι, το εμμανερόλο δεν γίνεται, και αν γίνεται δεν πίνεται. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να συγκριθεί με τη στιγμή που η μητέρα της Φόρμουλα 1, η πιο ένδοξη σημαία της Ιταλίας, η Φεράρι, αποφασίζει να αναθέσει στον Νίνο Σερούτη το σχεδιασμό των ρούχων της το 1994.
Είτε όμως σχεδίαζε για νυχτερινά κοκτέιλ, είτε για τις συνεντεύξεις τύπου των οδηγών της Φεράρι. Ο Σερούτη παρέμενε ένας άνθρωπος που δεν έκανε εκπτώσεις ούτε στις ιδέες του και κυρίως στα υλικά. Έλεγε, το πρόβλημα είναι ότι σήμερα, από την αγωνία τους να ευχαριστήσουν τα μέσα ενημέρωσης, πολλοί σχεδιαστές ακολουθούν αμφισβητήσιμα μονοπάτια, μονοπάτια που μοιάζουν θέατρο. Όμως η άνεση και η φυσικότητα είναι απαραίτητες. Το ρούχο είναι το δεύτερο δέρμα μας και πρέπει να είναι σε αρμονία με το σώμα. Πρέπει να είναι και όμορφα και ποιοτικά. Ποτέ μου δεν πίστεψα στην καλλιτεχνική ασχήμια.

Πενιντάρης τότε, μόλις ερχόταν από ένα άσχημο διαζύγιο, πολλά χρόνια ηρωίνης, ο Πίτερ Κογιώτ θα δοκιμάσει στο Bitter Moon του Ρωμάν Πολάνσκι, εκεί όπου σχεδιάζει μεταξύ άλλων βέβαια και ο Τσερούτη. Μεταξύ τους θα δημιουργηθεί μια υπέροχη φιλία, σε σημείο που ο Σερούτη τον καλούσε πυκνά συχνά να λαμβάνει μέρος σε δικές του επιδείξεις. Από την ταινία εκείνη, φίλες και φίλοι, του 92, ακούσαμε τους Eurythmics στο Sweet Dreams. Φορά πλέον στο πέτο του το μετάλλιο του υπότη της εργασίας που θα λάβει από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας το 2000. Είμαστε όμως στα χρόνια στα οποία οι παλιοί νοικοκυρέοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην οικονομική κρίση, αλλά και στη νέα μόδα που λέει «πούλα όσο είναι καιρός». Τον Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, ο Σερούτη πουλά το 51% της εταιρείας στην Finpart, έναν ιταλικό βιομηχανικό όμιλο. Το μετάνιωσε. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο όμιλος αγόρασε και την υπόλοιπη εταιρεία, αναγκάζοντας τον 71 χρόνων Τσερούτη να δηλώσει ασυμβίβαστες διαφορές. Ήταν πλέον πολύ πικραμένος όταν παρουσίαζε την τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2002. Το πάθος της Τσερούτη δεν υπήρχε πλέον. Και όταν ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να μιλήσει για το φινάλε, θα πει αλήθειες. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά», είπε, «μεταξύ Made in Italy και Made in Italy. Αυτό που δημιούργησε το φαινόμενο Made in Italy κάποτε ήταν ο θαυμασμός των Αμερικανών στη μεταπολεμική περίοδο για τον τρόπο ζωής μας και την δεξιοτεχνία μας, την οποία κάποιος τότε κατάφερε να βιομηχανοποιήσει με μεγάλη σοφία. Σήμερα το Made in Italy έχει γίνει μια βολική ετικέτα, η οποία μπαίνει σε προϊόντα που έχουν πολύ μικρή σχέση με τον πολιτισμό μας και που ίσως κατασκευάζονται αλλού. Σήμερα», κατέληξε ο Σερούτη, «το Made in Italy από πείνα για κέρδος έχει δώσει τον εαυτό του μια βαριά στρώση εμπορικής βαφής, η οποία κινδυνεύει να παραμορφώσει τα πάντα». Μέχρι τέλους θα ξαναπώ, φίλες και φίλοι, διότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες μορφές πλέον. Ο Σερούτη δεν έχασε το γούστο του, παραμένοντας σταθερά προσκολλημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η οικογένειά του. Πέθανε στις 15 Γενάρη του 2022 στο Βέρσιολι της Βόρειας Ιταλίας. «Φορά ακόμα ρούχα που σχεδίαζα μόνος μου», έλεγε. «Έχω μια περίεργη φυσική διάπλαση και μου είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι που θα μου ταιριάζει. Οι φανταστικοί μου ράφτες έβαλαν τα πάντα στη θέση τους και είμαι χαρούμενος πλέον, διότι προσέξτε», πως τελειώνει, φίλες και φίλοι, «στυλ είναι να βάζεις το προσωπικό σου ύφος. Φυσικό το κάνει η κομψότητα». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Roxette και το «It Must Have Been Love» από το «Pretty Woman» του 1990, τον έντυσε ωραία το Richard Gere. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Σικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, το γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό εάν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προς τη θέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο που βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου, με το βάρος να έχει πλέον μετατοπιστεί από την ασφαλή απομάκρυνση των επιβενώντων στην κατάσβεση, στη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Συναγερμός σήμανε στη Σταυρούπολη όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανηλίκους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη, ενώ στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Αύριο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out. Fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102, είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς στην ακρόαση, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού. Να ξεκινήσουμε με χρηστικά πράγματα. Η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Τρίγλια Χαλκιδικής είναι υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αν είσαστε στην περιοχή και ανησυχήσατε, νομίζω ότι πάβει κάθε λόγος ανησυχίας. Η φωτιά είχε ξεσπάσει 4,5 σε χαμηλή βλάστηση, 22 πυροσβέστες εκεί, 7 οχήματα, νωρίτερα υπήρχε και ελικόπτερο. Φαίνεται ότι είναι υπό έλεγχο. Χθες βράδυ, τελειώνοντας την εκπομπή από εδώ, λέγαμε για την Εθνική Ελλάδος. Όσοι την είδανε, νομίζω ότι αναφώνησαν, να είχα χίλια μάτια αυτή την ομάδα να βλέπω. Εξαιρετική απόδοση. 95-1-2 με το ένα πόδι στην τρίτη θέση. Αλλά επειδή βλέπω και Γερμανία-Ολλανδία σε φάση ανασύνταξης, ποτέ μιλές ποτέ, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μέλλον. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγο, βγήκε η είδηση. Η Manchester City είναι ένοχη για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών της Premier League. Κατηγορίες 115 στο σύνολο τις είχαν απαγγελθεί. Ένοχη για όλες εκτός από μία. Φαίνεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2009 και 2018. Και δεν παρήχε η ομάδα ακριβείς οικονομικές πληροφορίες για παίκτες και προπονητές για τις πληρωμές τους. Και μια περίοδο που η Manchester City κατέκτησε 3 φορές το πρωτάθλημα και 4 φορές το League Cup, έχουμε κυρώσεις που κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από το πρωτάθλημα. We'll be right back.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη αυτή την ώρα με τη σκέψη μας σε εσάς που βρίσκεστε εκατέρωθεν το 2-2 των Μαλγάρων και είτε φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη είτε επιστρέφετε. Γιατί ταλαιπωρείστε, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί στο οδόστρωμα. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, δεν μπορείτε να το αποφύγετε εκτός αν προτιμήσετε άλλες διόδους. Υπάρχουν μέσα από τα χωριά, αλλά και εκεί ταλαιπωρία. Κουράγιο λοιπόν όσοι είστε στο δρόμο και μποτιλιαρισμένοι εκεί στα διόδια, θα περάσει λίγη υπομονή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Παύλου Μελά. Για τρίτη χρονιά διοργανώνεται στην Ηλιούπολη, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τα εμπορικά καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και εκπτώσεις για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές, γυμναστικές επιδείξεις. Υπάρχει κλήρωση πλούσιων δώρων. Στις 6, από τις 6 μέχρι τις 9.30 στην οδό Μακρυγιάννη θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Η οδός Μακρυγιάννη είναι πεζοδρομημένος πια στην Άνω Ηλιούπολη για την Λευκή Νύχτα. Η γιορτή θα κορυφωθεί με τη συναυλία της Ήβης Αδάμου στην Πλατεία Ελευθερίας στις 9 το βράδυ. Λίγο αργότερα στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης δίνει συναυλία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η τελευταία του για φέτος συναυλία στην πόλη, και όσοι είστε εκεί, ζηλεύουμε που είστε εκεί, ευχόμαστε να την απολαύσετε και κάντε ένα, πείτε ένα σύνθημα και για μας που δεν είμαστε.

κορίτσι με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φλέτα, πιο μπλε ήταν η θάλασσα, το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το

στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα. Πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος.

κλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζα. Ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Ερπάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα και εγώ.

καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα η οποία λέει ποια Αδάμου και ποιος Παυλίδης. Εδώ είμαστε στο σπίτι, ακούμε Fade Out. Και είναι και αυτή μια εναλλακτική και μάλιστα αρκετά σοβαρή και πολύ όμορφη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-00-78-228. Σήμερα το μπάσκετ θρηνεί, πόσο μάλλον το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως έγινε γνωστό νωρίς το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Έχει εργαστεί σε διάφορες ομάδες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, Δημόκρητο Ηρακλή, ΠΑΟ Κάρι, Μακεδονικό. Έχει περάσει από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας οπαδός να πει έστω μια μομφή εναντίον του. Έχει προπονήσει και την ΑΕΚ. Είναι τρίτος στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, 341, πίσω μόνο από Γιάννη Ιωαννίδη και Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1 το 2008 και το 2014. Εκτός από 341 νίκες και τρίτη θέση, είναι πρώτος με τα περισσότερα παιχνίδια στην Α1 κατηγορία. Έχει ξεπεράσει τα 700 παιχνίδια πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Μάλιστα υπάρχει μια ιστορία όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και είχε απλήρωτους παίκτες αλλά και τον ίδιο τον προπονητή. Ο Σούλης Μαρκόπουλος φέρεται να είχε συμφωνήσει το 2014 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο μετά τις αντιδράσεις του κόσμου, καθώς έβλεπε έναν προπονητή ο οποίος κρατούσε τρίτη και τέταρτη μια ομάδα που σε διαφορετικές συνθήκες θα υποβιβαζόταν, τελικά ο Σούλης Μαρκόπουλος, αν και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή και να μείνει ελεύθερος, μετά και από πιέσεις της διοίκησης αποφάσισε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Είχε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Το τελευταίο αντίο θα το πουν φίλοι και συγγενείς τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης στις 11 το πρωί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πληροφορίες και για εκ το αγνοούμενο στο τριόλοφο κτίριο που κατέρευσε βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται οι επιβάτες. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό ο Πάπας Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Σαν Ντε Φρανς. Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μιλούσαμε για τον Σούλη Μαρκόπουλο που έφυγε σήμερα από τη ζωή και το δικό του αντίο λέει ο Σούλης στο Σούλη Μαρκόπουλο Γιάννης Ανδρουλιδάκης, αθλητικογράφος, ο οποίος θυμάται την πρωτοχρονιά του 1994 όταν ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εξώδικο που είχε στείλει στην τότε διοίκηση και ανέλαβε ο Σούλης Μαρκόπουλος που τότε ήταν βοηθός του μεγάλου Ντούντα και έπαιξε ένα απίθανο μπάσκετ με 6,5 παίκτες όπως αναφέρει, η πιο κοντή και λιγότερο αθλητική ομάδα της Ευρώπης που στο τέλος τους νικούσε όλους με δίδυμο ψηλών, τον Μπέρι που ήταν 2-0-3 και τον Σάβιτς που ήταν 2-0-5 και δεν πηδούσε ούτε εφημερίδα. Αυτό ήταν και το βασικό στοιχείο των ομάδων του Μαρκόπουλου, όπως λέει, μπορούσαν να γυρίσουν από τον πάγο, από τους 20 πόντους, από τους 25 και μετά να κερδίζουν στο τέλος και να βγαίνει ο Σούλης Μαρκόπουλος χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις του τις πιο αντιεξυγχρονιστικές λέξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο πρώτο ημιχρόνιο αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Έτσι μιλούσε ο Σούλης Μαρκόπουλος και γενικά λέει για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είναι πιο ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι που τον κάνει πιο ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ και θυμήθηκε και μια απίθανη ιστορία ότι ως προπονητής του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε σε αδιάφορο αγώνα για το δικέφαλο την ομάδα του γιού του, ο οποίος ήταν επίσης προπονητής σε αντίπαλη ομάδα, η οποία όμως η ομάδα του γιού του ήθελε νίκη πάση θυσία για να σωθεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Και όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε με τον ΠΑΟΚ την ομάδα του γιού του και την έριξε κατηγορία. Γιατί όπως έλεγε το αντίθετο θα ήταν άδικο για τον κόπο κάποιου άλλου. Αυτός ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το αστυνομικό δελτίο σήμερα είχε μια απίθανη είδηση. Λοιπόν, σε αυτή την είδηση έλεγε ότι οι αστυνομικοί εξιχνίασαν κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το διάστημα Απριλίου 2024, Μαΐου 2025, ένα χρόνο δηλαδή διάστημα. Κατά την έρευνα είδαν προανακριτικό υλικό και προέκυψε η συμμετοχή 8 ατόμων σε συνολικά, όπως είπαμε, 7 περιπτώσεις κλοπών. 2 κλοπές από καταστήματα και 5 από δημόσιο χώρο. Η λία των δραστών, λέει, περιελάμβανε το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, προϊόντα συνολικής αξίας 2.883 ευρώ και ένα σκύλο. Όλα καλά ρε παιδιά, δηλαδή πήρατε λεφτά, πήρατε προϊόντα. Το σκύλο τι δεν τον κάνετε. Τι να το, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε ένα σκύλο. Και επίσης, άντε, οι δράστες πήραν το σκύλο. Ο σκύλος τι έκανε, πήγε μαζί τους ή και ο θελός ή δεν γάβγησε τέλος πάντων να διαμαρτυρηθεί που τον παίρνανε. Δεν ξέρω τι νοήματα μου κάνει ζωή που το λεπούλα απέναντι. Μπορεί να ήταν μικρός, να γάβγιζε να διαμαρτυρηθεί ρε παιδί μου, να πει τι, με παίρνουν εδώ ξένοι άνθρωποι, ήρθαν εδώ και μαρπάζουν. Τελικά το σκύλο δεν μάθαμε ποτέ τι το κάνανε, αν ζήτησαν λίτρα, αν τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρουμε. Τα προϊόντα φαντάζομαι θα τα φάγανε όπως και τα χρήματα. Η τύχη του σκύλου παραμένει άγνωστη.

ποιο είναι το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης? Το μπαλκόνι της Μαρίας Χατζικυριακού, που ψηφίστηκε βάσει του διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως το πιο πράσινο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης, και το επισκέφθηκε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση, το μπαλκόνι είναι όντως καταπράσινο, τόσο που μοιάζει με ζούγκλα, μπουκαμβίλες, γιασεμιά, νυχτολούλουδα, λεμονοκυπάρισα, δεν ξέρω, ορτασίες και άλλα φυτά στο μπαλκόνι, και όπως είπε η ίδια, το κληρονόμησε από το πατέρα της και αποφάσισε να το διατηρήσει παρά το επίπονο της προσπάθειας. Το είχε φτιάξει ο πατέρας της στη μεταπολίτευση, όταν ακόμα η πόλη από τότε είχε πολύ τσιμέντο, και τότε ο πατέρας της είχε 30 φιλιές. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ο πατέρας της έφευγε σε ταξίδι για δουλειές και της άφηνε σελίδες ολόκληρες με γραπτές οδηγίες για το πώς να περιποιείται τις 30 φιλιές του. Αν δεις αυτό, ράντισε με αυτό το φάρμακο κλπ. Και όταν ο πατέρας της ήταν στο νοσοκομείο, είχε μεγάλο άγχος τι θα γίνει με τα φυτά, αφού την ρωτούσε πώς είναι οι 30 φιλιές μου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, θεώρησε ως μονόδρομο να το διατηρήσει το μπαλκόνι. Πλέον όμως χωρίς 30 φιλιές, αφού δεν διατηρούνται στην πόλη, όπως είπε, καθώς αρεστώνουν συνέχεια, οπότε έχει φυτέψει νέα λουλούδια, όχι μόνο σε γλάστρες αλλά και σε παρτέρια στο κήπο της. Το μυστικό, λέει, ότι είναι αυτό που έκανε και ο πατέρας της. Δηλαδή μιλούσε στα φυτά, μιλά στις μπουκαμβίλες, τις οποίες διατηρεί επί 40 χρόνια, είναι οι ίδιες που είχε φυτέψει και ο πατέρας της. Μάλιστα έχει τοποθετήσει ένα σύστημα αυτόνομου ποτίσματος και έτσι δεν ξοδεύει νερό πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύτιμο. Και να σας πω ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού, το οποίο δικαίως κέρδισε εδώ συγκεκριμένο μπαλκόνι, συνοδεύεται και από ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Όχι κι άσχημα.

τελειώνει ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβρη, ο οποίος είναι Αγιοδημητριάτικος για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο μήνας που γιορτάζει το πολιούχο της και φυσικά έχουμε τα Δημήτρια, έτσι αύριο αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο της πόλης μην εκπλαγείτε αν έρθετε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με μπάντες που θα παίζουν μουσική. Η μουσική λοιπόν βγαίνει αύριο Σάββατο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας για μια ολόκληρη μέρα τους δρόμους στο κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Οι δρόμοι της μουσικής είναι το μουσικό pre-event των 61ων Δημητρίων, διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού από το πρωί ως το βράδυ. Δρόμοι, πεζόδρομοι, πλατείες με μουσικούς γεμίζουν με μουσικούς, performance και καλλιτεχνικές δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι.

mixtures bridge. Hello, sweetie.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 6 άτομα αναζητούνται στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, ύστερα από έκρηξη και φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στο δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο διέμεναν σε κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 τουρίστες, ένας Βρετανός με τη σύζυγό του, τον γιο τους και τη σύντροφό του, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού. Έχει βρεθεί και μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια εκ των τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ, βρίσκονται στο σημείο και με ειδικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο, ερευνούν τα συντρίμια. Οι αρχές προς το παρόν δεν έχουν δώσει απάντηση για τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες αρχές, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε την στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Στη Σταυροπολή σήμανε συναγερμός όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ανήλικους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. 2 πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση βρίσκονται σε εξέλιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλίας και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Στην Ηλία επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Στη Χαλκιδική έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυστηρή κριτική στους ηγέτες που δεν σέβονται το κράτος δικαίου άσκησε ο Πάπας Λέων κατά την ομιλία του στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Αντί να σέβονται τον νόμο, όσοι βρίσκονται στην εξουσία τον επικαλούνται όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και τον αγνοούν όταν τους περιορίζει, αντιμετωπίζοντας ακόμη και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, δήλωσε ο Ποντίφικας. Επειδή νοσεί του καιρού από απόψε και από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιουνίου, Κύθυρα, Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παραδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια

καλωμένο μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι στα χίλια.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out των 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πού είστε, τι βλέπετε, τι γίνεται εκεί που είστε. Πείτε μας ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε με φωτογραφίες, βίντεο ή γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, μιλούσαμε για τη Θεσσαλονίκη και τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη να ξεχωρίζει στο παγκόσμια σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει, την κάνει θελκτική για τους επισκέπτες. Την απάντηση δίνει ο Παγκόσμιος Δείκτης Πόλεων 2026 του Oxford Economics. Είναι πολύ πέρα από την οικονομική ισχύ, την αρχιτεκτονική ή τα αξιοθέατα. Ο δείκτης κατατάσσει 1000 πόλεις στον κόσμο με βάση 5 κριτήρια: διακυβέρνηση, οικονομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκονται η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ πόλεις όπως το Σιάτλ και το Δουβλίνο έχουν υψηλές επιδόσεις. Okay, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την οικονομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, λογικό Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι να βρίσκονται ψηλά, αλλά ποιότητα ζωής προφανώς θα είναι και εκεί πολύ υψηλά για να βρίσκονται σε αυτή την κατάταξη. Κοιτάζοντας τις πόλεις λοιπόν που βρίσκονται στην κορυφή, προκύπτουν 4 βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με το BBC βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ορισμένες πόλεις εξακολουθούν να είναι τόσο ελκυστικές για να ζει κανείς ή να τις επισκέπτεται. Σύμφωνα με το συνολικό δείκτη, η Αθήνα βρίσκεται στην θέση 252, η δε Θεσσαλονίκη πολύ πίσω στην θέση 439. Παρότι η Θεσσαλονίκη στις επιμέρους κατηγορίες βρίσκεται στο πρώτο μισό του πίνακα, στις κατηγορίες της οικονομίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου πέφτει πολύ χαμηλά και αυτό είναι που τη ρίχνει στη συνολική κατάταξη. Οι πόλεις που καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις έχουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ ψηλά ένα δείκτη που αποτυπώνει δεξιότητες, μορφωτικό επίπεδο και ποικιλομορφία πληθυσμών, εισρωή ταλέντου, νέων ιδεών, μπορεί να μεταμορφώνουν ολόκληρες γειτονιές, γαστρονομία, πολιτισμό κτλ. Ας ελπίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει πιο φιλική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, όπου μια συγκινητική ιστορία εκτυλίχθηκε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, τον Απρίλιο του 2022, ο Κροάτης μοτοσυκλετιστής Άντουν Κόλινγκ επισκέφθηκε την Καβάλα για να κάνει, κάνοντας ένα ταξίδι με τη μοτοσυκλέτα του, εντελώς μόνος. Στην περιοχή της Λιδίας, ένα αγροκτικό όχημα βγήκε από έναν παράδρομο, συγκρούστηκε πλαγιομητοπικά με τη μοτοσυκλέτα του και τραυματίστηκε σοβαρά σε χέρι και πόδι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, η μοτοσυκλέτα καταστράφηκε και εκείνος βρέθηκε ξαφνικά μακριά από την πατρίδα του, σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρει ελληνικά, χωρίς να έχει κάποιον δικό του άνθρωπο κοντά. Μια ανάρτηση έβαλε σε μια σελίδα μοτοσυκλετιστών στα social media και δύο μοτοσυκλετιστές από την Καβάλα, επίσης που αγαπούν τη μοτοσυκλέτα, έσπευσαν την ίδια κιόλας μέρα στο νοσοκομείο για να το βοηθήσουν. Και δεν ήταν μόνο μια μέρα, ήταν κάθε μέρα. Ο Αλέξης, λοιπόν, και ο Ανέστης, δύο καβαλιώτες, ήταν εκεί καθημερινά για τον Κροάτη μοτοσυκλετιστή. Έφτασαν σε σημείο, πέρα από τις διαδικαστικές διαδικασίες, δηλαδή έγγραφα και τα λοιπά, να επικοινωνούν με την οικογένειά του για να τους περιγράφουν την κατάστασή του, πώς είναι και τα λοιπά, να τον ταΐζουν κιόλας, γιατί δεν είχε πρόβλημα με το χέρι και δεν μπορούσε να φάει. Ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά σε μια ξένη χώρα τραυματισμένος και χωρίς να μπορεί να συνοηθεί και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε μόνο του, περιγράφουν στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο οι δυο τους. Τελικά, αφού πέρασαν οι μέρες, βγήκε από το νοσοκομείο, πήγε στην πατρίδα του, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης γιατί είχε θέματα λόγω του τραυματισμού σε χέρι και πόδι, τον αποχαιρέτησαν όταν έφυγε από το νοσοκομείο, χωρίς να ξέρουν αν θα το ξαναδούν. Πριν από λίγες μέρες, ο ένας από τους δύο καβαλιώτες έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό του που του είπε ότι έρχεται ο μοτοσυκλετιστής από την Κροατία στην Ελλάδα με ένα και μοναδικό σκοπό, να τους ξαναδεί και να τους ευχαριστήσει. Οι τρεις φίλοι λοιπόν ξαναβρέθηκαν, θυμήθηκαν τι έγινε, είπαν για την αγάπη τους μοτοσυκλέτα, αν και ο Κροάτης, όπως είπε, δεν ξαναοδήγησε από τότε, γιατί το έβαλε

έτσι ως σχέδιο είναι πλέον οδηγός ταξί και θυμήθηκαν τα παλιά, ανανέωσαν τη φιλία τους. Και μάλιστα έστειλαν και ένα μήνυμα ότι αυτό που έσωσε τη ζωή στο συγκεκριμένο ναυάτι είναι ότι φορούσε πλήρη μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Και όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο, αυτό ήταν που του έσωσε τη ζωή.

Αν ακούτε ασθενοφόρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι μην πανικοβάλλεστε, φαίνεται ότι κλήθηκαν για ένα περιστατικό που αφορά κάποιον ο οποίος δεν ένιωθε καλά και μάλιστα φαίνεται να έχει κάποιο θέμα με την υγεία του σοβαρό και οι συγγενείς κάλεσαν ασθενοφόρο, οπότε έσπευσαν αμέσως οι τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, οι γιατροί, για να δουν τι συμβαίνει. Αν έχουμε οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συναγερμός από φωτιά στη Νέα Τρίγλια, κινητοποιήθηκαν 2 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Συνάντηση Αμερικανού και Κινέζου Προέδρου, πολύ παραγωγική και για τις δύο χώρες, δήλωσε ο Τραμπ. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο, στην Τίνο μεταφέρονται το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Πάπα Λέων, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Να πούμε ότι όσον αφορά την αναστάτωση που επικράτησε πριν από λίγο στο κέντρο της πόλης, επρόκειτο για ένα παιδάκι το οποίο δεν ένιωθε καλά, κάλεσαν συγγενείς του ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε από την οδό Παύλου Μελά προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συνοδεία μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει πιο γρήγορα η διακομιδή. Ελπίζουμε όλα να είναι εντάξει και να μην χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, χθες λέγαμε για την εθνική, να είχα χίλια μάτια την εθνική να βλέπω, και μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είδατε χθες ή όσοι ήταν στο πάγκο της εθνικής, καθώς όπως φαίνεται υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε απλοί φιλάθλοι ούτε καν τους γνωρίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε τον Γιώργο Κούτσια, ο οποίος αγωνίζεται στην Πορτογαλία στη Λίγκα Πορτουγκάλ με τη φανέλα της Φαμαλικάο και προχθές στη νίκη της ομάδας του επί της Νασιονάλ έβαλε 2 γκολ και ήταν ο MVP της αναμέτρησης, ο πολυτιμότερος παίκτης. Έχει φτάσει ήδη στα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Είχε πάει στην Αμερική, στη Chicago Fire και το MLS και από εκεί στη συνέχεια ξαναγύρισε στην Ευρώπη, τη Ελβετία και Λουγκάνο. Εκεί καθιερώθηκε στην αρχή και πήρε μεταγραφή για τη La Liga Portugal και την Famalicão, όπου πλέον παίζει σχεδόν βασικός. Έχει ήδη σημειώσει 5 τέρματα στα τέλη Σεπτεμβρίου και βρίσκεται σε τροχιά για να κάνει το προσωπικό του ρεκόρ όσον αφορά τα περισσότερα γκολ στη σεζόν. Παίζει στην Εθνική Ελπίδων κάτω των 21 ετών στην Εθνική Ομάδα και προετοιμάζεται για μια σειρά από αναμετρήσεις που έχει η ομάδα με Γεωργία, Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία. Και αν αναρωτιέστε, ναι, σωστά, ίσως το σκέφτεσαι, ξεκίνησε και αυτός από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έκανε τον ντεμπούτι του στην πρώτη ομάδα σε πολύ μικρή ηλικία. Τη σεζόν 2021-22 μέτρησε 10 γκολ με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, πέρασε ως δανεικός από το Βόλο και μετά έφυγε για την Αμερική.

πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 ακριβότερες εθνικές ομάδες στο Nations League. Υπάρχουν 4 κλαμπ που έχουν χρηματιστηριακή αξία πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στην κορυφή είναι η Γαλλία. Καθώς σύμφωνα με το Transfermarkt, η Γαλλία έχει συνολική χρηματιστηριακή αξία από τους οριστές της 1,52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί στη συνέχεια η Αγγλία με 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία που παρότι πήρε Μουντιάλ, πήρε Euro, είναι στα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη ομάδα που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι η Πορτογαλία με 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί η Γερμανία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στο επόμενο παιχνίδι. Μια ανάσα από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, 947 εκατομμύρια αποτιμάται. Ακολουθεί η Ολλανδία, η οποία είναι επίσης στον όμιλό μας, με 804,2 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν μετά η Νορβηγία, η οποία με Χάλαντ και με κάνα δυο ακόμα παικταράδες είναι στην 7η θέση, Βέλγιο στην 8η, Τουρκία στην 9η, πάνω και από την εθνική μας, και η Δανία στην 10η. Η Δανία η τελευταία έχει 418,5 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την εθνική, χθες σας τα λέγαμε από τούτο εδώ μικρόφωνο, έχει χρηματιστηριακή αξία 320 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι λείπει και ένας Κωνσταντέλιας.

Προσέξτε τι λάθη κάνετε, γιατί ακόμα και για ένα ελάχιστο ποσοστό μπορεί να σας έρθει ένα ραβασάκι στο σπίτι ή αλλού προκειμένου να πληρώσετε πρόστιμο. Ένα φαρμακείο λοιπόν εισέπραξε ένα διοικητικό πρόστιμο γιατί έκανε ένα λάθος. Το διοικητικό πρόστιμο αφορούσε 1.000 ευρώ γιατί υπάρχει τέτοιος νόμος για αν κόψεις παραπάνω, αν εισπράξεις παραπάνω χρήματα για τιμολογημένα φάρμακα. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, στο φαρμακείο που διενεργήθηκε έλεγχος πριν από λίγες μέρες, διαπιστώθηκε ότι για ένα προϊόν το οποίο έφερε επικολλημένη ετικέτα τιμής 18,90, το φαρμακείο έκοψε απόδειξη των 20 ευρώ και 31 λεπτών, δηλαδή 51 λεπτά πάνω από την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Το πρόστιμο λοιπόν που του έδωσε ήταν 1.000 ευρώ.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

το τραγούδι αυτό είναι 40 ετών. Έχει γραφτεί το 1946, γι' αυτό λέει και για μαγνητόφωνα και αυτό λέει και για φλασάκι που δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό USB. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου και Φάνη Λιάκο, λίγο λιγότερο γιατί έκανε λιγότερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια συντροφιά σας ο Γιώργης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί τη οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενίκοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα καύσιμα, τόνισε ότι μείωση της φορολογίας προϋποθέτει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Επανέλαβε τη στήριξή του στην πράσινη μετάβαση και επεσήμανε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα βραχυπρόθεσμα. Όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, δήλωσε από τη Σαντορίνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ο 32ος Τακτικός Ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων, 45 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης με ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο Πάπας ευλόγησε μωρά και παιδιά, ενώ μπήκε κατανυκτικά μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Πάπας πηγαίνει από τα βόρεια προάστια στο Stade de France, στο στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περιμένουν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών γαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερέα, αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αύριο, η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια, η άνεμη βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και κυρίως για το φιλαθλό κόσμο του μπάσκετ της πόλης μας. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας σπουδαίος προπονητής που άφησε την υπογραφή του στο μπάσκετ της πόλης. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Νυχτερινή βάρδια Παρασκευής. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λόγω της δουλειάς είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω και να μιλήσουμε. Μιλάω για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας ευγενέστατος και πάρα μα πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, σε βαθμό που έμοιαζε με πνευματικό, με ιερέα. Τόσο ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εγώ έχω μαλώσει άπειρες φορές με μπασκετικούς που τους έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος είναι εισάξιος του Γιάννη Ιωαννίδη. Αδικημένος πάρα πολύ. Σε όποιες ομάδες βρέθηκε δεν είχε το κατάλληλο υλικό για να διεκδικήσει πρωταθλήματα, αλλά έκανε θαύματα ακόμα και με μέτριο υλικό. Συνδέθηκε περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κόρατς το 1994. Υπηρέτησε όμως και τον Ηρακλή, και τον Άρη, και τον Μακεδονικό, και την ΑΕΚ. Πολυνίκης, 263 νίκες. Είναι ο τρίτος προπονητής στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με τις περισσότερες νίκες. Τον ενέταξαν στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ το 2023, μεγάλη τιμή. Κανείς δεν μπορεί να πει κακό λόγο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αντιθέτως, σήμερα όλοι τον αποχαιρέτησαν με τον τρόπο τους, στεναχωρέθηκαν όλοι. Εκτός από σπουδαίος προπονητής, ήταν και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είχε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του, τον Χάρη Μαρκόπουλο και την Άντση. Ο Χάρης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ένα από τα μεγαλύτερα αν δεν είχε αυτό το ατύχημα με την υγεία του. Πολλοί λέγανε ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα έβγαζε το ελληνικό μπάσκετ. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Σημασία έχει η οικογένειά του αυτή τη στιγμή να το πάρει όσο πιο ψύχρεμα γίνεται. Δεν είχε ακουστεί κάτι, δεν ξέραμε κάτι. Μάλιστα τον είχα δει πρόσφατα και σε συνέντευξη. Δεν ξέραμε αν έχει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Καλή δύναμη στην οικογένειά του. Τον αποχαιρέτησαν, όπως είπαμε, και η ΚΑΕ Άρης, και η ΚΑΕ Ηρακλής, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ. Μέχρι και ο Γκάλης ανέβασε σήμερα ανάρτηση, στην οποία είπε: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου και εργάτη του μπάσκετ. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του». Αυτός ήταν ο Σούλης, εργάτης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια είχε φτιάξει μαζί με το γιο του και μια ακαδημία για μικρά παιδιά και έβγαζε ταλεντάκια. Αγαπούσε το μπάσκετ πάρα πολύ. Ένας φιλόσοφος του αθλητισμού. Αν τον βλέπατε να κοουτσάρει την ώρα του αγώνα, ήταν τόσο ήρεμος, ακόμα και όταν το σκορ ήταν κατά της ομάδας του, αυτός ήταν ήρεμος, σαν να έβλεπε λίγα λεπτά μπροστά. Ήξερε δηλαδή την εξέλιξη του αγώνα και δεν ταραζόταν. Καλό του ταξίδι στο φως.

Νωρίτερα εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εμείς θα τη γλιτώσουμε, σας το είπα και χθες. Λίγο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, αλλά λίγο σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουν άλλες περιοχές της χώρας μας. Πάρα πολύ νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική και Νότια Στερεά Ελλάδα. Την από σήμερα μέχρι και το πρωί. Το Σάββατο μετακομίζει η κακοκαιρία και πάει στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και στην Πελοπόννησο. Και την Κυριακή θα δούμε πάρα πολλές καταιγίδες στην Εύβοια. Αύριο θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Για την ακρίβεια θα αρχίσει να βρέχει από σήμερα μετά τα μεσάνυχτα. Και εκεί γύρω στις 1-2 ώρα το μεσημέρι αναμένεται να αρχίζει να φτιάχνει ο καιρός. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά εμείς τη γλιτώνουμε με λίγη πτώση θερμοκρασίας έως 2 βαθμούς και ελαφρό αεράκι. Φθινόπωρο είναι, μην γκρινιάζουμε, νερό χρειαζόμαστε, μας λείπει το νερό, να γεμίσουν οι ταμιευτήρες που χρειαζόμαστε για να μην έχουμε λειψιδρία το επόμενο καλοκαίρι. Αρκεί να μην είστε κάπου και να ταλαιπωρηθείτε. Σας τα λέμε λοιπόν ποιες περιοχές θα έχουν αρκετές καταιγίδες για να ξέρετε να μην πάτε.

Εντυπωσιακό να τα βλέπεις, αλλά σίγουρα δυσάρεστο να τα ζεις. Ανεμοστρόβιλος έγινε πριν από λίγη ώρα στη χωριά του Φαναρίου της Πάργας. Άμα δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι άκρως εντυπωσιακά. Έπεσε και μια κολόνα της ΔΕΗ και έμειναν 8 χωριά χωρίς ρεύμα. Ήδη οι άνθρωποι της ΔΕΗ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ελπίζουμε να μην αφήσει βαριά σημάδια η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Θυμόμαστε τι έγινε πέρσι και δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, βρέθηκαν 2 διαβατήρια, συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσεως από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο στην Τίνο, το πλήρωμα. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό Παπασλέον, αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που πάμε στο Βενζινάδικο και πιο μπροστά παίρνουμε τα χάπια της πίεσης, φοβούμενοι τι θα αντικρίσουμε στο τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσουμε. Η τιμή της βενζίνης είναι κοντά στο 2,18, 2,22 έχω δει. Εκεί πέρα κυμαίνεται η τιμή της βενζίνης. Η Γερμανία σήμερα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα. Η βενζίνη έφτασε σε κάποιες περιοχές της Γερμανίας στα 2,35 ανά λίτρο. Η έκπτωση που θα γίνει στην τιμή, την τελική, που θα δουν οι Γερμανοί μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα είναι περίπου στα 0,17 ευρώ ανά λίτρο. Σημαντική μείωση. Οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους για την τιμή της βενζίνης, το ίδιο και οι Γάλλοι, το ίδιο και σε κάποιες περιοχές της Ισπανίας. Όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από το ίδιο πρόβλημα, όχι ότι η Αμερική την έχει γλιτώσει, και εκεί πέρα οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί είναι και πολύ μεγάλες οι αποστάσεις στην Αμερική και χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους πιο πολύ από ότι εμείς. Και όπως καταλαβαίνετε, μια αύξηση της τιμής της βενζίνης αυξάνει και τα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σήμερα όμως είχαμε μια ευχάριστη είδηση. Περίπου 60 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Κάποια από αυτά μετέφεραν και βαρέλια πετρελαίου. 22 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ. Πολύ σημαντικό. Είχαμε να δούμε τέτοια ποσότητα να περνάει από εκεί από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο ήταν η τελευταία φορά που πέρασε τόσο μεγάλο φορτίο. Για να καταλάβετε τη σημασία αυτών των στενών, δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας περνάει από εκεί πέρα. Όσον αφορά το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, περνάει από αυτό το σημείο περίπου το 30% της παγκόσμιας παραγωγής. Σημαντικότατο να επανέλθει ξανά η ομαλότητα σε αυτή την περιοχή για να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα.

Δουβίκας και Τζόλης έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα χθες το βράδυ απέναντι στη Σερβία και έτσι πήραμε τους 3 βαθμούς, υπερπολίτιμοι, γιατί το επόμενο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα για το National League αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία στον ντεμπούτο του Κλοπ. Ακόμα δυσκολότερο το έργο μας. Την Πέμπτη, 1:15, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι στο γήπεδο της Τούμπας, 10:15 πάλι ο αγώνας, θα αντιμετωπίσουμε την Γερμανία. Εγώ προσωπικά με 3 βαθμούς θα είμαι υπερευχαριστημένος σε αυτά τα 3 μάτς. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς έχει διαφορετική γνώμη, πιστεύει ότι θα πάρουμε περισσότερους. Δεν πάμε για να κλέψουμε τα παιχνίδια, πάμε για να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο, μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Είναι ασταθέστατη πίσω, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, ειδικά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Ολλανδία. Η Γερμανία δεν με τρομάζει, με τρομάζει ο προπονητής της που θα φέρει κάτι καινούριο και δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Νομίζω ότι αν όχι την πρωτιά, τη δεύτερη θέση μπορούμε να τη διεκδικήσουμε μετά το χθεσινό πετυχημένο αποτέλεσμα.

Ο Βασίλης μας λέει, ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν καθολικής αποδοχής, αν και φίλαθλος του Άρη λέει, τον παραδέχομαι παρότι ήταν πιο πολύ παουκτσής. Σταματήστε να βάζετε φανέλες και ομάδες πάνω από προσωπικότητες και σας το λέω εγώ που δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι φίλαθλος του Άρη και όταν μπαίνω στο Παλέντε Σπόρ έχω για δύο μέρες πυρετό, τόσο πολύ αγαπάω την ομάδα. Αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να σέβομαι προσωπικότητες όπως είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως είναι ο Νίκος Μπουντούρης, όπως ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος. Χιλιάδες παίχτες που πέρασαν από αντίπαλες ομάδες και βοήθησαν το άθλημα. Ο καλός αντίπαλος κάνει σπουδαιότερη τη νίκη σου. Αυτό να θυμόμαστε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε τέτοιες αντιπαλότητες, ειδικά μέσα σε μια ίδια πόλη. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που δεν έχει νυχτερινή βάρδια και σας επιτρέπω να βγείτε. Στο Σινέβα Κούρα φιλοξενείται το International Micro Festival 2026, μια γιορτή αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους. 15 ταινίες διεκδικούν το βραβείο κοινού. Στο Σινέβα Κούρα. Το Κρουστόφωνο συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη και γιορτάζει με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων στην αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε καταπληκτικά. Ξεκινάει στην Αγορά Άθωνος το Καπάνι Project, κλείνει 10 χρόνια φέτος. Μουσική, DJs, συναυλίες, εικαστικές εγκατεστάσεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται στο Καπάνι Project, να το στηρίξετε. Την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές μεταφέρεται στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο, θυμίζουμε. Προβάλλεται η ταινία «Άσπρο Πάτο» του με τον Μάτς Μίκελσεν, το σπουδαίο αυτό ηθοποιό. Πολύ ωραία ταινία. Στο κήπο του Γκέτε έρχεται ο Σαντέλ και υπόσχεται στο κοινό μια ζωντανή γιορτή μουσικής χορού και αξέχαστης εμπειρίας. Είναι κοσμοπολίτης αυτός ο τραγουδιστής, ενώνει Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη με σύγχρονη μουσική, είναι πάρα πολύ ωραίος. Στη Νέα Παραλία έχουμε μια δωρεάν συναυλία από τους νυχτερινούς επισκέπτες με τραγούδια από την ελληνική και την ξένη έντεχνη και ροκ σκηνή. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου το σινεμά στις γειτονιές πηγαίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί που έδωσε τη συναυλία του ο Αντώνης Ρέμος. Αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε κάγκελα, θα το έχουμε ελεύθερο το βουκεφάλα. Εκεί λοιπόν θα μεταφερθεί στο κινηματογραφικό πανί η κλασική πλέον ταινία των 80's, «Επιστροφή στο μέλλον». Η υπόθεση, για όποιον δεν την ξέρει, είναι ο έφηβος Μάρτι Μακφλάι που μεγαλώνει σε μια κομμόπολη της Καλιφόρνια. Θα ταξιδέψει πίσω στο παρελθόν με μια χρονομηχανή που κατασκεύασε ένας ιδιόρυθμος επιστήμονας. Και αν δεν σας κάνει αυτή η ταινία, μπορείτε να πάτε στο Σινέα Πόλων που οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν την ταινία του Κρόνεμπερκ «Η Διχασμένη». Είναι η αληθινή ιστορία δύο δίδυμων γυναικολόγων που μοιράζονταν τα πάντα μέχρι και τις γυναίκες τους και η πορεία τους, βλέπουμε την πορεία τους προς την σχιζοφρένεια. Κλείνοντας να πούμε ότι όσοι είχατε εισιτήρια για τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους, δυστυχώς θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να πάρετε τα χρήματά σας πίσω, γιατί ακυρώνεται η προγραμματισμένη συναυλία λόγω προβλημάτων υγείας του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Στο μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, σήμερα οι Ουκρανοί πήραν το πράσινο από τους Αμερικανούς για να κατασκευάζουν πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον βοήθεια από κανέναν, θα φτιάχνουν τα όπλα τους μόνοι τους για να πετυχαίνουν στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Ζήτησε 27 δισεκατομμύρια επιπλέον σήμερα ο Ζελένσκι. Είπε ότι είναι επιτακτικής ανάγκης να δοθούν αυτά τα χρήματα μέχρι και τον Ιανουάριο, γιατί οι επιθέσεις των Ρώσων έχουν αυξηθεί και κινδυνεύουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στο Κίεβο. Μας υπενθύμισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ο τελικός στόχος των Ρώσων. Επί της ουσίας είπε ότι αν πέσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Και ενώ έχουμε όλους αυτούς τους λόγους για να ανησυχούμε, έρχεται και σήμερα ένα έγγραφο που διέρευσε από την Κομισιόν που μιλάει για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξοικονομηθεί ενέργεια μέσα στο χειμώνα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και συνεχιστούν αυτοί οι περιορισμοί που έχουμε τόσο από την Μέση Ανατολή όσο και από τη Ρωσία στο να βρούμε φθηνή ενέργεια.

FM. 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματά σας και αφού ο Χρήστος σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, εγώ θα επιστρέψω και θα τα διαβάσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές και είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έρευνα εντοπίστηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος. Στο δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 78χρονη και 77χρονο Βρετανό. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ με ασθενοφόρα στην Τσιμισκή για καρδιολογικό επεισόδιο. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τη συνδρομή και της αστυνομίας μεταφέρθηκε το παιδάκι. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Σημείωσε πάντως ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών, έχοντας επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους. Ώρες αγωνίας έζησαν οι 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά από την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 2 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. 1.000.000 πιστοί βρίσκονται στο Παρίσι για να δουν από κοντά τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος έφτασε το πρωί και ευλόγησε μωρά και παιδιά μπαίνοντας μέσα στην Παναγία των Παρισίων. Αμέσως μετά πήγε στα βόρεια προάστια στο Stade de France, το στάδιο της Γαλλίας όπως αποκαλείται, όπου 80.000 άτομα, νέοι και νέες, τον περίμεναν για την ευλογία του και την αγρυπνία. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κόλωνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται. Η πολιτική προστασία στην Ήπειρο βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας. Επιδείνωση του καιρού από απόψε και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από σήμερα για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40.000.000 άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ρηπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης. Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζινίας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσι έχουν βρεθεί ήδη από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα. Και ο αυριανός καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρουδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη. Τα καλύτερα σας εύχομαι όσοι σκουβαλάτε αυτό το όνομα. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 2005, παιδιά, μια μέρα που ο περισσότερος κόσμος δεν θα την ξεχάσει, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας τον τελικό στο Βελιγράδι την Γερμανία, με εκείνο το απίστευτο «Βάλ το αγόρι μου» του Διαμαντίδη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι ο μόνος που έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης ως παίχτης το 1987 και ως προπονητής το 2005. Το 1906 γεννιέται ο χαρισματικός Δημήτρης Σωστακόβιτς, σπουδαίος Ρώσος συνθέτης. Έπεσε θύμα της λογοκρισίας από το σοβιετικό καθεστώς. Δεν τον πολύ συμπαθούσε ο Στάλιν, αλλά η μουσική του έμεινε για πάντα στην ιστορία. Σήμερα γίνεται 82 ετών, ακούστε να δείτε, ο Μάικλ Ντάγκλας, ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, και είναι παντρεμένος με την Κάθιν Τζέτα Τζόουνς, που επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Γίνεται 58 αυτή. Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να είναι μαζί. Στα 76 μπαίνει ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο πιο αναγνωρίσιμος Ισπανός σκηνοθέτης. Κέρδισε Όσκαρ για την ταινία «Όλα για τη μητέρα μου» και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Μίλα της» το 2002. Το 1952 γεννήθηκε ο Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν. Στις 27 Μαΐου του 1995, κατά τη διάρκεια αγώνων υπασίας, έπεσε από το άλογο του και τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα, με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός και εξαρτώμενος από μηχανική υποστήριξη. Το 1968 ανατέλει το αστέρι του Will Smith, Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής. Έχει προταθεί 4 φορές για Όσκαρ, το κέρδισε το 2022 για την ταινία «Η μέθοδος των Williams». Και το 1979 κάνει πρεμιέρα στο Broadway το θρυλικό musical Evita, που κέρδισε 7 βραβεία Tony και είχε 1568 συνεχόμενες sold out παραστάσεις.

Λένε πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει και η παρακάτω ιστορία θα σας το αποδείξει. Το 1965 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Άρλ, ένας νεαρός συμβολογράφος, ο Αντρέ Φρανσουά Ραφρέ, έβαλε στο μάτι ένα ακίνητο φιλέτο. Η τιμή του ήταν εξωφρενική, δηλαδή αν το πουλούσε θα έπιανε 10 εκατομμύρια ευρώ τότε, μιλάμε για τέτοια αξία. Δεν είχε όμως τα χρήματα για να το αγοράσει και η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έμενε σε αυτό το διαμέρισμα δεν είχε και κάπου να το αφήσει. Έκανε τότε μαζί της μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία θα της έδινε κάθε μήνα ένα μικρό

ποσό μέχρι να πεθάνει. Ήταν 90 χρονών η γυναίκα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει την κυριότητα του ακινήτου και όταν θα πεθάνει θα περάσει στην κατοχή του. Σκέφτηκε λοιπόν αυτός πονηρά ότι η γυναίκα είναι 90 χρονών, πόσα χρόνια θα πάει, θα ξοδέψω πολύ λιγότερα από το να το αγοράσω. Έλα όμως που η συγκεκριμένη κυρία έφτασε μέχρι τα 122, του πήρε πάρα πολλά λεφτά και στο ενδιάμεσο ο συμβολογράφος πέθανε. Μια απίστευτη ιστορία από τη Γαλλία που δείχνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια χωρίς να έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αγνοούμενοι 4 Αμερικανοί τουρίστες και ζευγάρι ηλικιωμένων μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Βρέθηκαν 2 διαβατήρια. Συνεχίζονται οι έρευνες. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Bloomberg, μίλησε για δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα εισοδήματα απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Απέδρασε 40χρονος στην Ίσιος από την Ευελπίδων, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία. Φωτιά σε οχηματαγωγό βόρεια της Μυκόνου, εκενώθηκε το πλοίο. Στην Παναγία των Παρισίων για τον Εσπερινό, ο Πάπας Λέων αγρυπνία με 80.000 νέους στο Stade de France. Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στο Δήμο Πάργας, έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές και καταιγίδες από απόψε μέχρι την Κυριακή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Αν σκέφτεσαι ότι η ζωή σου είναι χάλια ή ότι γύρω σου έχουν μαζευτεί αρκετοί τρελοί, θέλω να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι 100 άνθρωποι στις ΗΠΑ συνεννοήθηκαν μέσω social media και πήγανε σε μια παραλία του Σαν Φρανσίσκο και άρχισαν να ουρλιάζουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό για να διώξουν την ένταση και την πίεση της ημέρας. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Πλαχνική κραυγή στη θάλασσα». Διοργανώθηκε από μια ντόπια κάτοικο, την Daniel Ingan. Μαζεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στην παραλία, άρχισαν να ουρλιάζουν προς τον ωκεανό. Μάλιστα μέτρησαν και τα ντεσιμπέλ για να βγάλουν ποιος ουρλιάξε περισσότερο. Είχαν και μια νικήτρια. Η νικήτρια ήταν γυναίκα, η Ολίβια Γκουγκλιεμότο, η οποία έφτασε τα 122 ντεσιμπέλ. Δεν κέρδισε κάποιο δώρο, απλά την ανέδειξαν πρώτη. Η ίδια είπε ότι ζω μακριά από την οικογένειά μου, αυτό με στεναχωρεί, μου δημιουργεί άγχος. Επίσης άγχος μου δημιουργεί ο καπιταλισμός, το περιβάλλον, οι γενοκτονίες και άλλα πολλά πράγματα μαζί και σήμερα ένιωσα καλύτερα. Μάλιστα, να πάμε και εμείς προς το Λευκό Πύργο, στο Θερμαϊκό και να αρχίσουμε να ουρλιάζουμε.

Ο Bill Gates, ο άνθρωπος που έβαλε τους υπολογιστές στη ζωή μας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στο NBC και δεν ξέχασε να μας ξαναπανικοβάλει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε κατά λέξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σταδιακά να εξαφανίσει την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που ξέρετε προκαλούν το θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, είπε χαρακτηριστικά. Είπε ότι είναι ένα πανίσχυρο όπλο που σε χέρια κακών ανθρώπων μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Αν αυτή τη στιγμή δεν μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια κουμπιά ασφαλείας, τότε σίγουρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Και αυτά τα λέει ο Bill Gates, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς γύρω από την τεχνολογία. Πληθαίνουν οι φωνές στις ΗΠΑ που ζητούν να μπει ένα φρένο σε αυτή την ξέφρενη πορεία. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανταγωνίζονται την Κίνα και τη Ρωσία, ώστε να είναι αυτοί οι πρώτοι που θα καταφέρουν να φτάσουν στο αποκορύφωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτό. Υπάρχουν και οι άλλες φωνές που λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φούσκα, ένα εργαλείο που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν θα φέρει ποτέ πίσω τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε και φέτος και έχουμε νικήτρια. Μιλάω για το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε η Μαρία Χατζικυριακού. Το έχει το σπίτι της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το μπαλκόνι της είναι από τα ωραιότερα της πόλης. Είναι γεμάτο λουλούδια, γεμάτο γλάστρες, ένας πνεύμονα ζωής, ένα καταπράσινο σημείο μέσα στον γκρίζο τσιμέντο των πολυκατοικιών. Η ίδια δεν αγαπούσε πάντα τα φυτά, κληρονόμησε αυτή την αγάπη από τον πατέρα της. Όταν έφυγε ο πατέρας της από τη ζωή, άφησε πάρα πολλά φυτά πίσω της και άρχισε να ασχολείται με αυτά. Είχε στην αρχή μόνο 30 φυλιές, τώρα αν δείτε το μπαλκόνι της είναι γεμάτο από λουλούδια, ορτανσίες βλέπω, τι άλλο βλέπω. Έχει πάρα πολλά, πολύ ωραία και πολύ προσεγμένα όλα τα πάντα είναι τα τέτοια. Τη ρωτήσανε, μπουκαμβίλιες βλέπω, τη ρωτήσανε αν ξοδεύει πάρα πολύ νερό και λέει η κυρία είναι επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών και λέει έχω τοποθετήσει σύστημα αυτόνομου ποτίσματος, ξοδεύω λιγότερα από ό,τι ξοδεύετε εσείς όταν πλένετε τον μπαλκόνι σας. Λέει αν θα συνεχίσει να το προσέχει, λέει φυσικά, στη ψηφοφορία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, αισθάνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία που βγήκε νικήτρια. Είχε και δώρο ο διαγωνισμός, κέρδισε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα. Σημασία έχει και εμείς να αγαπήσουμε τα φυτά, αφού άλλοι δεν προσπαθούν να γεμίσουμε με δέντρα της πόλης και με πράσινο, ώστε να καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα, να ομορφύνει και λίγο το τοπίο. Μπορούμε εμείς, σαν απλοί πολίτες, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε λίγο χρωματάκι σε αυτή τη ζωή. 2-3 γλάστρες, αν τις φροντίζετε, έτσι, δεν είναι τίποτα να την έχετε υπό την επίβλεψή σας. Τις ρωτήσαν ποιο είναι το μυστικό για τα λουλούδια και λέει ότι το μυστικό στις γλάστρες, και πολλοί το λένε, όχι μόνο η κυρία που κέρδισε το διαγωνισμό, είναι ότι πρέπει να μιλάμε στα φυτά. Δεν το έχω κάνει ποτέ να σας πω την αλήθεια, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι μπορεί και να ισχύει. Οι επιστήμονες σίγουρα το επιβεβαιώνουν ότι τα φυτά αντιλαμβάνονται όταν τους μιλάμε. Αντιδρούν. Μάλιστα έχουν κάνει και κάποια πειράματα που αντιδρούν, μεγαλώνουν γρηγορότερα λέει τα φυτά όταν ακούνε κλασική μουσική. Μη με ρωτήσετε γιατί, ξέρω μόνο το αποτέλεσμα, δεν ξέρω όλη την έρευνα. Λοιπόν, τέλειωσε η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε έξω, να δείτε αγαπημένα πρόσωπα και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό των 6 αγνοωμένων ανάμεσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη το πρωί επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι 4 Αμερικανοί τουρίστες, ενώ στο δεύτερο ορόφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα. Ωρές αγωνίας έζησαν 29 επιβαίνοντες στο οχηματαγωγό πλοίο που χθες το πρωί τυλίχθηκε στις Φλόγες, πλέοντας ανοιχτά της Μυκόνου. Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας ελήφθησαν μέτρα αντιρρυπαντικής προστασίας της περιοχής. Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 40χρονο από την Τινησία, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής. Χιλιάδες πιστοί πλημμύρισαν το κέντρο του Παρισιού για να υποδεχθούν τον Πάπα Λέοντα, που πραγματοποιεί από χθες επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Στο επίκεντρο των ομιλιών του έθεσε και πάλι τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, κάνοντας έκκληση για την υπεράσπιση της ειρήνης. Προβλήματα σε περιοχές της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινομένου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση. Επιδείνωση του καιρού από τα βόρειο-δυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο και την Κυριακή στην Εύβοια. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Και δύο λόγια για τον καιρό: νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης σήμερα. Η θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρχικά νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα παραθαλάσσια που σταδιακά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.